0: στη γη, πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

χάδια φτηνά, σκόρπια φιλιά στον αέρα. Με έναν πόνο παντού και ένα βλέμμα τρελού, ξημέρωσε η μέρα. Κουρασμένη κι εσύ, ναυαγό σε νησί, σε μια στάση εμβρίου κοιμάσαι. Σου θυμίζω πολλά, μα το ξέρω καλά, πως σε

σου σκιαυτικός, σου άναψα το φως κι ας το είχα νιώσει ήδη. Ατούτη σου η σιωπή.

Από την αρχή σκάρωνω φράσεις για να παίξω από συνήθεια, σαν κάποια αγάπη που έχει μείνει μοναχή μες στον ανθρώπινο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: work, you risk blowing the most important time of your life, an unrepeatable time, for you to grow up and to prepare for being an adult that can handle problems and make something meaningful out of life.
1: Μα το μου είναι σκηνή, είναι σκηνή του καθρέφτη, είναι σκηνή της αλήθειας, είναι σκηνή της φυγής. Μα το μου είναι σκηνή, είναι ένα αστέρι που πέφτει από τη φωλιά του ουρανού στα σημάδια

anxiety. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Χωρίς μετρό θα είναι η Θεσσαλονίκη σήμερα έως το μεσημέρι. Η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους θερματικούς σταθμούς Νέα Ελβετία Μίκρα και νέο σιδηροδρομικό σταθμός θα γίνει στις 12. Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας, είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Την απομάκρυνση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε ουσιαστικά το απόγευμα χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, λέγοντας ότι είναι ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει ένα νέο πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε ακόμη τον ηγέτη του Κιέβου με σκληρή γλώσσα να πάψει να χτυπά ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου. Στην πρώτη αντίδραση εκ μέρους της Μόσχας, ο κορυφαίος οικονομικός διαπραγματευτής του Βλαντιμίρ Πούτιν, Κυρίλ Δημητρίεφ, χαιρέτησε την έκκληση Τραμπ για την ανάδειξη νέου προέδρου, τονίζοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια νέα ηγεσία πραγματικά προσιλωμένη στην ειρήνη και όχι στη φιλοπόλεμη στάση του Ζελένσκι. Δεν εξαρτάται από κανέναν άλλο ηγέτη παρά από τον Ουκρανικό λαό η εκλογή του Προέδρου της, δήλωσε βουλευτής της Ουκρανικής Αντιπολίτευσης σε μια πρώτη αντίδραση στην πρόταση Τραμπ για την αντικατάσταση Ζελένσκι. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ με άμεση ισχύ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Νεκρός από πυροβολισμό εντοπίστηκε ένας άνδρας τα ξημερώματα σήμερα στη Γλυφάδα, σημαίνοντας συναγερμός στις αρχές. Άτομο ειδοποίησε την αστυνομία, εκτιμώντας πως έγινε τροχαίο, καθώς ο άνδρας βρέθηκε πεσμένος δίπλα σε μοτοσυκλέτα. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ωστόσο ότι ο άνδρας έφερε τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του με εκτροπή πτήσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση της πολιτικής αεροπορίας της χώρας. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από τη θανατηφόρα επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο. Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Παναμάς μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν σε κατοικίες, σχολεία, μονάδες υγείας και δρόμους, ενώ οι σεισμολόγοι κατέγραψαν περισσότερους από 100 μετασεισμούς. Τουλάχιστον 4 νεκρούς έχει αφήσει μέχρι τώρα από το πέρασμά του ο τυφώνας Ισαΐας στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες. Δέντρα έπεσαν πάνω σε σπίτια, ενώ 600.000 νοικοκυριά περίπου και επιχειρήσεις παρέμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Άρης μετά την ήττα από την Καρδίτσα πανηγύρισε στο μπάσκετ την πρώτη του νίκη, επικρατώντας με εμφατικό τρόπο με 88-58 τη ΣΑΕΚ για τη δεύτερη αγωνιστική μέσα σε ένα κατάμεστο Αλεξάνδριο. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Προμηθέα, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 86-73 της Δόξας Λευκάδας. Και μια ματιά στον καιρό, άστατος προβλέπεται σήμερα σε δυτική και κεντρική Μακεδονία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά αλλά θα επιμείνουν στην κεντρική Μακεδονία. Για τη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης άστατος καιρός με νεφώσεις, παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Ένα βήμα μόνοι σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Μπάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM. Της ΕΡΤ3.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εσείς δεν ξέρω τι βλέπετε έξω. Εμείς εδώ βλέπουμε ότι βρέχει. Το βλέπουμε στις προγνώσεις, βέβαια.
1: Αυτό είδαν οι μετεωρολόγοι. Ακόμη δεν το είδαμε εδώ. Σε άλλα μέρη στην Ελλάδα να πούμε ότι βρέχει. Πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη ξυπνήσαμε με αρκετά ζεστό καιρό, θα έλεγα. 16 βαθμούς δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο.
0: Αν μπει τώρα μέσα στο μετεό, ας πούμε, τι λέει, βροχή, ότι βρέχει τώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Άρα το μετεό, όχι, αλλά άλλες εφαρμογές για τον καιρό δείχνουν ότι βρέχει.
0: Άρα βρέχει. Ναι. Τι, άλλο τι βλέπουμε εμείς εδώ πέρα.
1: Αυτό που θα γίνει είναι ότι αυτή την ώρα δεν βρέχει, και αλλά θα βρέξει. Περιμένουμε μέσα στην ημέρα, περιμένουμε και διαστήματα βροχής και διαστήματα ήλιου. Όμως αυτή τη στιγμή έχει μια ελαφριά συννεφιά, θα έλεγα.
0: Ναι, αλλά
1: και είναι μαλακός ο καιρός.
0: Άμα βγάλω ένα ποτήρι στο μπαλκόνι, θα γεμίσει η χρήση από τη βροχή.
1: Σκόνη ίσως.
0: Δώσ' μου λίγο ένα τέτοιο. Πού θα φτάσουμε, θα γεμίσει, θα είναι μισοάδιο ή μισογεμάτο. Ανάλογα βέβαια με την αισιοδοξία που θα έχουμε.
1: Ομπρέλα να πάρετε πάντως.
0: Ναι.
1: Αν
0: ζακέτα
1: να πάρετε. Προς το παρόν δεν θα χρειαστεί, αλλά δεν θα λείψουν τα διαστήματα μέσα στην ημέρα που θα χρειαστεί. Και να μην λέμε, εμείς τα λέγαμε.
0: Ναι. Ωραία.
1: Και δεν έχουμε και μετρό αυτή την ώρα. Οπότε...
0: Πάντως είναι, ναι, δεν έχουμε.
1: Οπότε θα χρειαστεί.
0: Πάντως είναι λίγο μελαγχολική αυτή, καθαρά θεσσαλονικιώτικη, η θεσσαλονικιώτικη αυτό το πρωινό, έτσι λίγο μουντό. Δεν είναι τσαμουρόδη, σας προλαβαίνω. Θα σας τα πω εγώ πότε είναι ο καιρός τσαμουρόδη.
1: Περνάμε το διάστημα με τα πιο σκοτεινά πρωινά τώρα. Διότι ναι, η μέρα έχει μικρύνει πάρα πολύ.
0: Αλλάξαμε την ώρα. Θέλουμε δύο εβδομάδες.
1: Η ώρα αλλάζει αυτή φέτος στις 25. Δηλαδή, ναι, όχι αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, την άλλη.
0: Την άλλη, ναι.
1: Και οπότε λίγο θα κερδίσουμε. Είναι αυτή η αλλαγή στη χειμερινή που μας είναι ευπρόσδεκτη ιδιαίτερα για τα πρωινά. Βέβαια τα απογεύματα εκεί λίγο τα χαλάμε, γιατί θα αρχίσουν να σκοτεινιάζει πολύ. Είναι πολύ γρήγορα.
0: Εντάξει.
1: Πάντως αυτές τις μέρες είναι οι πιο σκοτεινές και αυτές οι πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου. Είναι τα δύο διαστήματα που έχουμε τα πολύ σκοτεινά πρωινά.
0: Ωραία. Δεν ήρθες με το μετρό, φαντάζομαι.
1: Όχι, βέβαια. Το μετρό το ξέραμε όμως αυτή τη φορά. Οπότε εδώ ναι, είναι προγραμματισμένο και μάλιστα προγραμματίστηκε και σε ένα διάστημα, ας πούμε, της εβδομάδας που είναι με τη μικρότερη κίνηση αυτό μιας Κυριακής πρωί. Δεν είμαστε και πολλοί εμείς αυτοί που δουλεύουμε, οπότε ας πούμε ότι είναι πιο ανεκτό, γιατί διακόπηκε η λειτουργία του μετρό, είχε προαναγγελθεί εδώ και μέρες, το ακούγαμε και στους σταθμούς όταν μπαίναμε και η θέμα ενημέρωσε από πολύ νωρίς ότι για μέχρι τις 12 σήμερα δεν θα έχουμε μετρό, γιατί γίνονται δοκιμές, τελευταίες δοκιμές, τελευταία φάση δοκιμών για τους δύο τελευταίους σειρμούς που εντάσσονται στο στόλο.
0: Μπήκανε
1: του
0: δύο
1: μετρό
0: ακόμη δηλαδή, ναι. Οπότε προφανώς θα είναι και λίγο πιο σύντομα τα δρομολόγια, μάλλον.
1: Ναι,
0: προφανώς
1: θα είναι πιο σύντομα τα δρομολόγια για τον κόσμο που κυρίως μετακινείται προς Νέα Ελβετία. Εκεί είναι που λίγο έτσι δυσκόλεψαν τα πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Η γραμμή προς Μίκρα είναι πάρα πολύ συχνή.
0: Άρα δηλαδή θα πυκνώσει μέχρι όσοι πάνε μέχρι 25 Μαρτίου ή έρχονται από τους δύο, θα πυκνώσει περισσότερο, δηλαδή θα είναι κάθε δύο λεπτά, ξέρω εγώ,
1: και Μαρτίου και Βούλγαρη, ναι.
0: Ωραία, τέλεια. Όταν παρόλα αυτά εσείς θέλετε να πάρετε το αυτοκίνητό σας, είναι μια ιδανική μέρα γι' αυτό, γιατί οι δρόμοι της πόλης είναι ανοιχτοί αυτή τη στιγμή, το ίδιο και ο περιφερειακός, πουθενά δεν υπάρχει κίνηση. Στην Εγνατία είναι μια μόνιμη εικόνα η οποία είναι κάθε Κυριακή πρωί και λίγο νωρίτερα από τώρα, που είναι διάφορα πούλμαν διασπαρμένα και ετοιμάζουν τις κυριακάτικες εκδρομές. Πολλοίς κόσμος περιπάει,
1: ναι,
0: αυτές,
1: ναι,
0: τις ημερήσιες εκδρομές από ό,τι είδα. Είναι αρκετά πούλμαν εκεί πέρα στην Εγνατία, στο ύψος περίπου της Αριστοτέλους. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα αντιμετωπίσετε εσείς κανένα κυκλοφοριακό πρόβλημα πουθενά. Άρα μια ωραία μέρα αν είστε το αυτοκίνητό σας, για να ελπίζω να μην είστε από χτες το βράδυ και πήρατε το αυτοκίνητό σας. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, έτσι. Έχετε ξενυχτήσει, έχετε πάει σε κάτι μαγαζιά και θέλετε να πάρετε το αυτοκίνητό σας. Όχι, αφήστε το αυτοκίνητο. Θα το πάρετε από αύριο όταν θα συνέλθετε.

0: Λοιπόν, χθες τώρα να πούμε ότι ήταν μια ιδιαίτερη μέρα για τη Θεσσαλονίκη.
1: Ήρθε εδώ στον τομέα του πολιτισμού,
0: το ξαναλέω.
1: Στον τομέα του πολιτισμού και εγώ μίλησα.
0: Είχαμε πολύ ωραία θέματα, πολύ ωραίες ανακοινώσεις που έγιναν.
1: Εσύ πας σε τέτοιο, ρε παιδί μου.
0: Πάω σε τέτοιο.
1: Θα με πας λίγο τώρα εκεί, γιατί είμαι έτοιμος να σχολιάσω το θέμα.
0: Φτάνει με αυτό το θέμα.
1: Τι φτάνει, δεν φτάνει ποτέ.
0: Έχουμε μπουκώσει.
1: Άντε, πες για τα κοιμήλια.
0: Λοιπόν, να πω, είχαμε την Υπουργό Πολιτισμού εδώ, τη Λίνα Μενδώνη, η οποία το πρωί, το μεσημέρι μάλλον, τη συναντήσαμε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, όπου έγινε πια η επίσημη παρουσίαση των κοιμηλίων αυτών που επαναπατρίστηκαν από τη Βουλγαρία. 48 λέγαμε τόσο καιρό, τελικά 53 πρέπει να λέμε, διότι κάποια κομμάτια ήταν, κάποια αντικείμενα ήταν σε τμήματα, δηλαδή δεν ήταν ένα σύνολο. Οπότε ο σωστός αριθμός είναι 53.
1: Μάλιστα.
0: Είχε αρκετό κόσμο
1: και εκεί,
0: εκπροσώπους και των εκκλησιαστικών αρχών από τις μονές εκεί της Ανατολικής Μακεδονίας. Εδώ μπορούμε να τα δούμε στην έκθεση που έχει στήθει στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και προτρέπω τους ακροατές μας να πάνε να τη δούνε την έκθεση, γιατί είναι πολύ εντυπωσιακά αυτά τα εκκλησιαστικά αντικείμενα, να πούμε.
1: Δηλαδή τι είναι, αγιαστήρια και τέτοια.
0: Λοιπόν, όχι. Όταν άκουγα κι εγώ, οι περιγραφές τα αδικούν. Άλλο είναι να τα βλέπεις. Θα σας πω μόνο ένα-δύο έτσι σημεία. Όταν άκουγα κι εγώ για αντικείμενα, περίμενα μικροαντικείμενα. Λοιπόν, στην παρουσίαση ακούμε τη λέξη θύρα, θύρα. Και τι ήταν η θύρα? Ήταν μια θύρα, μια ξύλινη θύρα από... Ναό, από το Ιερό Βήμα προφανώς, η οποία είναι εντυπωσιακότατη, είναι ένα ξυλόκλειπτο, όπως υπάρχει ένας ξυλόκλειπτος θρόνος, επίσης εντυπωσιακός, εικόνες φοβερές της Παναγίας Βρεφοκρατούσας και άλλες εικόνες, υπάρχουν... ρυπίδια, αυτά τα ρυπίδια λοιπόν δεν ξέραμε και εμείς ακριβώς τι είναι, εκκλησιαστικός όρος. Είναι, δεν ξέρω πώς να τα περιγράψω τώρα, πολύ εντυπωσιακά αντικείμενα, τα οποία έχουν και μια καταπληκτική ιστορία, το πώς κλάπηκαν τότε, έτσι να το πούμε, από τους Βούλγαρους στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μεταφέρθηκαν όλοι αυτοί οι θησαυροί στη Βουλγαρία. Αυτό που τόνισε η κυρία Μενδώνη, η οποία αναφέρθηκε ευθέως στις επικρίσεις που ακούγονται αυτό το καιρό, για το αν ήταν καλή συναλλαγή, ότι τι δώσαμε,
1: για ψίχουλα.
0: Ναι, και τι πήραμε, και ότι ήταν λοιπόν, αυτό είναι πρώτον λάθος αν τα δεις όλα αυτά τα αντικείμενα, μένεις άφωνος από την, τέχνη
1: εσύ,
0: αυτή.
1: Του Σαμουήλ, δεν τα είδες,
0: λοιπόν, και τι μας είπε, ότι όλη αυτή η ιστορία από πότε είναι ανοιχτή, από το 1917, έχουν παρέλθει 109 ολόκληρα χρόνια. Τα διεκδίκησε ποτέ κανείς όλα αυτά. Αυτά και πολλά ακόμη. Υπάρχουν πάρα πολλοί θησαυροί από τις μονές αυτές της Μακεδονίας στη Βουλγαρία, που ας το πούμε έτσι κομψά, μεταφέρθηκαν εκείνη την εποχή. Ποιος τα διεκδίκησε όλα αυτά τα χρόνια? Κανένας. Ένας αναπατρισμός, μας είπε η κυρία Μενδώνη, υπήρξε τότε, το 1920 αν δεν κάνω λάθος, και έκτοτε σιγή. Επίσης αυτό που τόνισε, είπε ότι όταν διεκδικείς επιστροφές θησαυρών σου, έχεις δύο δρόμους. Ο ένας είναι ο δικαστικός. Ο δικαστικός απαιτεί πάρα πολλές διαδικασίες, μεταξύ των οποίων υπάρχει αυτό το περίφημο θέμα της ταυτοποίησης, της προέλευσης ενός αντικειμένου. Πώς εσύ πιστοποιείς ότι αυτό το αντικείμενο είναι δικό σου, αν δεν υπάρχει πάνω κάποια επιγραφή? Οπότε, είπε, είναι ο δύσκολος δρόμος. Τι διαλέξαμε εμείς? Το δρόμο της διπλωματίας. Και καλώς τον διαλέξαμε από ό,τι φαίνεται, διότι περνάμε και μία εποχή στην οποία, όπως είπε ο Υπουργός Πολιτισμού, υπάρχουν σοβαρά γεωπολιτικά ζητήματα. Η Βουλγαρία είναι ο μόνος γείτονάς μας ο οποίος είναι ενταγμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιδίωξη από πλευράς της ελληνικής πολιτείας είναι σχέση να είναι καλές.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι κακές. Αυτό λοιπόν... Και θα το θυμίσω, μέχρι 5 Νοεμβρίου.
1: Και πού πάνε μετά, δεν μας είπες, ξέρεις?
0: Μετά θα επιστραφούν στις μονές από τις οποίες και αφαιρέθηκαν.
1: Ναι, εκεί κάτω από τη Βουλγαρία.
0: Η μονή της Κωσυφήνισσας, ναι, και υπάρχουν και αντικείμενα από μία μονή στην Νάουσα που δεν είχαν ταυτοποιηθεί μέχρι τώρα. Ναι, Σωτήρος, εκεί. Μονή Σωτήρος, τα οποία αντικείμενα τελικά, ναι, είπε ότι από εδώ και πέρα ανοίγει ο δρόμος. Οι διεκδικείς ελληνικές δεν σταματάνε. Διεκδικούμε και άλλα αντικείμενα. Έλληνες επιστήμονες θα πάνε στη Βουλγαρία και θα ψάξουν και τις πηγές, θα ψάξουν σε αρχεία και θα κάνουν την έρευνά τους προκειμένου να συνεχιστεί αυτό. Στη συνέχεια λοιπόν θα επιστραφούν στις μονές από όπου αφαιρέθηκαν, με μία σημείωση εδώ από πλευράς Υπουργείου. Όσες επιθυμούν να τα παραλάβουν, έτσι. Μπορεί κάποια μονή να πει ότι εγώ δεν τα θέλω.
1: Θέλω τα οστά του Σαμουήλ πίσω.
0: Ναι. Αυτό άρα, λοιπόν.
1: Τα οστά του Σαμουήλ που ήταν.
0: Όσο δεν για τα οστά του Σαμουήλ, ναι. Αυτό επίσης έχει ενδιαφέρον, γιατί ξαφνικά αγαπήσαμε ως έθνος τα οστά του Σαμουήλ, τα οποία.
1: Βλέπουμε ειρωνία.
0: Δεν μας λένε σε εμάς τίποτα. Γιατί τον ελληνικό λαό δεν έχει να μας πει κάτι.
1: Τέλος πάντων, πού ήταν.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα, ναι, υπάρχει ένα ζήτημα καταρχήν να ανήκουν στον Σαμουήλ, όντως. Και το δεύτερο είναι ότι ήταν τόσο, ας το πούμε, παραπεταμένο.
1: Ναι, τα είχαμε σε αποθήκη.
0: Μέχρι ο καθηγητής Μουτσόπουλος, ο οποίος τα είχε εντοπίσει.
1: Ο Χάραλδος Μουτσόπουλος.
0: Ο Νικόλαος Μουτσόπουλος. Ο περίφημος, ο καθηγητής, ο οποίος του οφείλουμε και τη Ρεντίνα, έτσι, τη δουλειά που έκανε εκεί. Τα είχε σπίτι του κάποιο διάστημα.
1: Σπίτι
0: γιατί
1: του.
0: Δεν τα ήθελε κανείς.
1: Τα οστά.
0: Ναι, τα οστά. Για να τα φυλάξει.
1: Σοβαρά
0: και
1: μιλάς.
0: Έτσι διαφυλάχθηκαν, ναι. Λοιπόν, είναι
1: από το σπίτι του Μουτσόπουλου τα δώσαμε στη Βουλγαρία.
0: Για ένα διάστημα υπήρχαν σε μια αποθήκη του Πολυτεχνείου, μα δεν τα ήθελε κανείς τι να τα κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ξαφνικά ξέρεις, έτσι τα θεωρήσαμε.
1: Εντάξει, τότε το deal ήταν καλό. Λοιπόν, πήγες και στο Αλκαζάρο.
0: Πήγαμε
1: έτσι
0: και στο Αλκαζάρο το απόγευμα.
1: Σ' άρεσε εκεί ο φωτισμός, είδα εκεί πέρα.
0: Είναι φοβερή η δουλειά που έγινε. Τονίστηκε εκεί από τους υπευθύνους των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού ότι η αναστήλωση έγινε όπως πρέπει να γίνει. Δηλαδή με τα υλικά που είχε το αρχικό κτίριο, με πολλή φροντίδα. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο χώρος, μεταμορφωμένος έτσι εκεί στην. Στο αίθριο αυτό που έγινε η τελετή απόδοσης του μνημείου στην πόλη, τονίστηκε ότι εδώ και 40 χρόνια ήταν περιτριγυρισμένο όπως καλοσχές. Τρεις γενιές Θεσσαλονικιών, λέει, μεγαλώσαμε βλέποντας το Αλκαζάρ με καλοσχές.
1: Ας μην σχολιάσουμε γιατί συνέβη αυτό. Εντάξει.
0: Σε πρακτικό επίπεδο να πω το εξής. Αν θέλετε να το δείτε, για 2 εβδομάδες είναι ελεύθερη είσοδος και μετά το εισιτήριο, από ό,τι μας είπανε, θα είναι εξαιρετικά χαμηλό.
1: Όσο εξαιρετικά χαμηλό.
0: Πολύ χαμηλό. Δεν το ανακοινώσαν ακόμα, θα είναι πολύ χαμηλό. Πάντως.
1: Τι θα δούμε όμως.
0: Στο χώρο που έχει, που ήταν τα μαγαζιά, στο βάθος, το σινεμά ήταν στην αυλή, έτσι.
1: Δεν θέλω να σχολιάσω.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Όχι μόνο.
0: Ναι. Χθες έτσι άκουγα.
1: Στην αυλή ήταν το θερινό, ναι.
0: Τα δωματιά και πίσω που ήταν. Υπάρχει ένας χώρος, μάλλον πίσω, ας το πω πιο σωστά, που ήταν τα καταστήματα εκεί. Εκεί έχει στηθεί μια έκθεση από το Μόμους, η οποία, εντάξει, πρέπει να είμαστε έτσι πολύ ειλικρινείς. Δεν θα πάτε να δείτε κάτι μοναδικό. Έχει όμως ενδιαφέρον το πού στήθηκε, το πώς στήθηκε μέσα αυτό το χώρο, με φωτογραφίες.
1: Οι οποίες
0: είναι φωτογραφίες δεκαετία 60 και 70 ακριβώς.
1: Το λέμε, ναι.
0: Ναι, του Πιτ Μαρίφογλου.
1: Του Πιτ Μαρίφογλου. Ναι, κοίταξε, καταρχήν να πω ότι ο Κωστής ήταν ο πρώτος που μπήκε στο Αλκαζάρ.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ας προσέχανε λίγο τα συστήματα ασφαλείας. Βρήκαμε μια πορτούλα εκεί πέρα που το είδαμε, οπότε ξαναγηθήκαμε μόνοι μας. Πολύ ωραίος ο χώρος. Γενικά, λίγο πιο μέσα έπρεπε να πάει, αν όλοι είπαμε να το μεταφέρουμε.
0: Κάπως
1: και πολύ ωραία, επαναλαμβάνω, η πλατεία που έγινε μπροστά. Μια μικρή πλατιούλα, όχι αυτή που δημιουργήθηκε εκεί πέρα και που αυτή είναι ωραία στην έξοδο του μετρό. Από την άλλη πλευρά, δίπλα στην Ίωνο Δραγούμη δηλαδή, μια ωραία πλατεία, όπως είπα και χτες. Τα παιδιά που παίζουν στην Αχυροπήτω είπαν ότι δεν γίνεται αυτή η πλατεία χωρίς. Φεύγει μπάλα πολύ εύκολα στην Ελλάδα.
0: Και μάθαμε ότι έχει και όνομα.
1: Έχει
0: λέγεται
1: και όνομα,
0: πλατεία. Τώρα δεν είμαι σίγουρη αν είναι μεγάλου ή σκέτο. Είναι πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου, να το είπα σωστά.
1: Μεγάλου,
0: έλα, ζωή, μπράβο.
1: Η πλατεία είναι Μεγάλου Αλεξάνδρου εκεί.
0: Πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Θα μπερδευτούμε, παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: θα μπερδευτούμε.
0: Μεγάλου τόσα χρόνια ζούμε σε αυτή την πόλη και δεν γνωρίζαμε όνομα από αυτή την πλατεία, η οποία επίση ήταν εξαφανισμένη, να πούμε έτσι.
1: Θα την αλλάξουμε γιατί είναι πολύ μπερδευτικό το πρόγραμμα και έχουμε πολλού Μεγαλέξανδρου εδώ και εκεί. Θα την αλλάξουμε, θα βρούμε κάτι.
0: Αυτό που βάλουμε. Λέγαμε όσοι κινηθήκαμε χθες εκεί και είχε έτσι πολύ κόσμο και για την απόδοση του κτηρίου, ήταν ότι μεταμορφώθηκε αυτό το σημείο, όπως λες, και με την πλατεία που έγινε, αλλά σε συνδυασμό και με το σταθμό του μετρό που βγαίνει ακριβώς σε εκείνο το σημείο. Φωτίστηκε ο χώρος, ποιος χώρος, ο οποίος εδώ και 40 χρόνια ήταν ένα σημείο σκοτεινό.
1: Ξέρεις τι γίνεται με όλα αυτά. Ναι, εγώ θέλω μαζί με την χαρούμενη μέρα της γιορτής, παράδοση και όλα αυτά, κάποια στιγμή να βγαίνουν και ένας απολογισμός. Πόσα χρόνια ήταν 40, γιατί ήταν τόσα πολλά χρόνια, πόσο κόστησε, τι θα μπορούσε να γίνει.
0: 13 εκατομμύρια κόστησε, το μάθαμε.
1: 13 εκατομμύρια κόστησε τώρα.
0: Και είναι η χρηματοδότηση, επίσης εδώ να πούμε, καλά κάνεις και το θέτεις το θέμα, είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι, τώρα λέω, αυτή η τελευταία φάση αποκατάσταση, από τότε που ήταν ρήπη. Ήπειρο και διάφορα γινόντα. Μην θυμηθώ και κάποιες ιδέες παλιές που υπήρχαν για αξιοποίηση του Αλκαζάρ. Τέλος πάντων, άντε την ημέρα γιορτή τώρα, μην τα λέμε αυτά. Πάντως έχω μια πρόταση. Εγώ θα πάω στην κυρία Μενδώνη να την καταθέσω.
0: Για πες.
1: Και έχω και κοιμήλια για αυτό το θέμα. Λοιπόν, μια ιστορία του ιστορικού Αλκαζάρ του σινεμά εκεί πέρα. Και το τι έπαιζε και πώς ήταν.
0: Κοίταξε.
1: Να εκτεθεί εκεί πέρα λοιπόν.
0: Μέσα στις,
1: έτσι, διαθέτω τα κοιμήλια μου.
0: Το Μόμους έχει κατά καιρούς έτσι πολύ πρωτότυπες ωραίες.
1: Θα πάω στο
0: ιδέες.
1: Μόμους
0: νομίζω
1: λοιπόν.
0: Να πας ό,τι μπορείς να πας.
1: Θα πάω στο νότο το...
0: Το Μόμους θα διαχειρίζεται αυτό το κομμάτι το εκθεσιακό.
1: Εκθέσεις μόνο.
0: Σε
1: θα
0: συνεργασία
1: έχει και
0: με την εφορία αρχαιοτήτων φυσικά που έκανε και όλη αυτή τη δουλειά της αναστήλωσης.
1: Ναι. Ωραία. Δηλαδή, αν
0: α,
1: πάει...
0: ναι, και ειδικές εκδηλώσεις. Επίσης, καλά το λες. Γιατί είναι εντυπωσιακή.
1: Καμιά μουσική δωματίου, κάτι τέτοιο.
0: Είναι εντυπωσιακή ηχητική του χώρου, η ακουστική μάλλον. Είναι εξαιρετική ακουστική. Εχθές έπαιξε και ένα μικρό σύνολο από την ορχήστρα Μούσα, ναι, του Μεγάρου Μουσικής και ο ήχος ήταν καταπληκτικός. Οπότε εντάξει, εκεί οι, ναι, άνθρωποι μας είπαν ότι προσφέρεται, ναι, για μικρές συναυλίες, για μικρά σχήματα.
1: Αλκαζάρ το λέμε εμείς, Χαμζή Μπέι είναι το κανονικό σου,
0: ναι,
1: του Χαμζά Μπέι, ναι, που ήταν διοικητής Θεσσαλονίκης, ναι, έτσι. Το πάλε ποτέ. Μπράβο, μας έδωσε.
0: Αυτά λοιπόν, μια πολύ πλούσια ημέρα για τον πολιτισμό της
1: Θεσσαλονίκης. Ένα πλούσιο ρεπορτάζ πολιτιστικό. Τα υπόλοιπα πολιτιστικά θέματα, ποιος τα έφτιαξε με ποιον, τι γίνεται με τον Βύση Καρβέλα, αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων, να δούμε ποια θέματα απασχολούν τον τύπο και εμάς γενικά. Θρυλικές τραβερνιάρισες στην καθημερινή, στο γαστρονόμο, ειδικό τεύχος. Ωραίο, ωραίο θέμα, ναι, αυτό.
1: Και ωραία εικόνα, γιατί
0: φόρος
1: βλέπουμε
0: τιμής στις μητέρες της λαϊκής μας κουζίνας.
1: Την ταβερνιάρισα με, ναι, το... τι είναι, το ταψί, τι έχει ταψί μέσα, μουσακάς,
0: λες, όχι, παστίτσιο,
1: παστίτσιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ο τίτλος όμως, ο βασικός της καθημερινής, περίεργος σήμερα, Ντεζαβού, ναι, ρωτάει. Μπορεί η ευρωκρίση να επιστρέψει μέσω Γαλλίας? 8 αναλυτές απαντούν στην καθημερινή. Με αφορμή βέβαια όλα αυτά που γίνονται στη Γαλλία, όλη αυτή την αναστάτωση, να το πω έτσι, που λίγο μας έρχεται και εδώ πέρα ως κοινωνική αφιθυμία, και στις δημοσκοπήσεις το βλέπουμε. Βλέπουμε όμως που μπορεί να καταλήξει. Αλλά το βασικό είναι, δεν είναι μόνο η πολιτική αβεβαιότητα και η κοινωνική αταραχή, όπως γράφει η εφημερίδα, αλλά τα χρέη. Το δημόσιο χρέος που ξεπερνάει τα 3,5-3 ευρώ και το έλλειμμα του 5,5% της ΑΕΠ. Εκεί η Γαλλία είναι σε δύσκολη. Μια φωτογραφία από ένα μικρό στενό που ενώνει διφυλής με την Αριστοτέλους στην Αθήνα. Ο διπορικός στη σκοτεινή πλευρά του κέντρου. Εδώ ενοικιάζουν τα διάρια με 100 ευρώ το κεφάλι. Στην ταλαιπωρημένη πλατεία Βικτωρίας κάνει χειροβοβίδες. Τι φταίει για την νέα υποβάθμιση της περιοχής? Ένα θέμα που είναι αθηναϊκό, αλλά δεν αφορά και μόνο την Αθήνα, έτσι. Να και ο Καρβέλας που σου έλεγα εγώ, με ένα σκιτσάκι εδώ πέρα. Καρβέλας versus Βύση, μουσες, δαίμονες και κακοί λογαριασμοί. Άμα δεν έχεις Καρβέλα και Βύση, εννοείται. Τι άλλο? Αναλύεται και το πακέτο των 4 δίσκητα μηνύματα από την Πνίκα μετά το Ρούμπιο. Δημογραφικό και στέγη. Ο αργός μαρασμός των δημόσιων πανεπιστημίων. Αυτό που μάθαμε, χρήσα, ότι το 15,2% των θέσεων στα ΑΕΗ έμεινε φέτος κενό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και ένα μεγάλο και ποσοστό. Ναι. 5% των επιτυχών δεν γράφτηκαν καν στη σχολή στην οποία είχαν περάσει. Απρόσιτες τιμές ενοικίων. Δημογραφικό. Τα περιφερειακά ιδρύματα αρχίζουν και νιώθουν ανησυχίες.
1: Προφανώς αυτό είναι ο σημαντικότερος λόγος. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις ήταν και σχολές που δεν θα περίμενες ότι δεν θα πάει το παιδί που πέρασε.
0: Άμα δεν έχεις χρήματα, πώς θα πας. Και 5 ποίηματα της Κάρσον, πρώτη φορά στα ελληνικά. Η καθημερινή των Νομπέλ Λογοτεχνίας δημοσιεύει αποσπάσματα από την ποιητική συλλογή Άνδρες σε ώρες εκτός χρόνου. Θα εκδοθεί τον επόμενο μήνα, από ό,τι ξέρουν, αυτό το έργο. Τα δημοσιεύει και πρώτη φορά η καθημερινή.
1: Λοιπόν, πάμε και στο Βήμα. Mm-hmm. Τα μυστήρια της Πνίκας είναι ο κεντρικός τίτλος στο πρωτοσέλιδο στο Βήμα της Κυριακής, με αναφορά στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, φυσικά μετά την επίσκεψη του Ρούμπιο. Υπάρχει αθρογραφία πάνω σε αυτό το θέμα και στο κέντρο του πρωτοσέλιδου το συνέδριο που διοργάνωσε το Βήμα και ο Απόϊχος, με αναφορές στις εισηγήσεις και στις συνεντεύξεις με πρόσωπα που συμμετείχαν στο συνέδριο. Αποκαλυπτήρια για τη Μονή του Σινά, ένα άλλο χτύπημα στην πρώτη σελίδα, η απόφαση του εφετείου και η δικαστική ομολογία του Δαμιανού, πως ο πρώην αρχιεπίσκοπος αναγνώρισε ιδιοκτησία στο Αιγυπτιακό κράτος.
0: Είναι το θέμα που το παρακολουθεί το Βήμα πολύ κοντά, ναι, με τον συνάδελφο του Διονύση Κλήρη που είχε πάει και κάνει διπορικό εκεί.
1: Θες
0: πολύ
1: και
0: καλό.
1: Και τη γαστρονομική αναφορά μας, να μην κάνουμε και ένα σχόλιο. Εννοείται. Από ό,τι βλέπω υπάρχει ένθετο με συνταγές της Αργύρω Μπαρμπαρίγου.
0: Α, αυτή. Κάθε εβδομάδα αυτό δεν το ξέρεις. Και... ναι, δε, τι θα, ναι, μαγειρέψει την εβδομάδα βέβαια.
1: Πενιρλάκια βλέπω.
0: Όπα, σοβαρά.
1: Ναι.
0: Μπράβο την Αργύρω. Λοιπόν, α, μου άνοιξε η όρεξη τώρα, ρε παιδιά. Απογευματινή πάω.
1: Αυτή είναι η ώρα για πενιρλάκι, ακριβώς αυτή.
0: Λες, ένα πενιρλάκι, ρε φίλε. Όποιος μας ακούει, ας μας φέρει.
1: Έλα, δεν τρώμε μες στο στούντιο.
0: Λοιπόν, γιατί θα μην τρώμε? Προς μονιμοποίηση 50.000 συμβασιούχοι, λέει η Απογευματινή. Στο τραπέζι συμβιβαστικό μοντέλο και με την εμπλοκή του ΑΣΕΠ. Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της συζήτησης, βρίσκονται εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει αρκετά χρόνια υπηρεσίες και διαδοχικά, δήμοι, περιφέρειες, νοσοκομεία,

0: κοινωνικές δομές, στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Έχει παραγίνει λίγο και το θέμα αυτό, η αλήθεια είναι. Να δούμε σε με ποιο τρόπο εξετάζει η κυβέρνηση για όσους έχουν αποκτήσει βέβαια πολυετή εμπειρία. Λοιπόν, Βύση Καρβέλας, μεγάλο αφιέρωμα, ως όφιλοι απογευματινοί θα πάνε κόντρα και όπου βγει. Ούτε συμφωνία, ούτε deadline για παραιτήσεις, λέει ο Τσίπρας σε βουλευτές. Οπότε δεν ξέρω τι θα κάνουν οι άνθρωποι που παραιτηθούν. Τα σενάρια πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι το επόμενο δίμηνο, Χρύσα, μια και πιάσαμε τώρα τον Τσίπρα και την Ελλάς, ναι. Το επόμενο δίμηνο θα τι πέσουν περιμένουμε. Βροχή παραιτήσεις και νωρίτερα αυτό που ζήτησε η Ρένα Δούρου. Δώσε τις 14 έδρες πίσω, που είναι πολύ. Εμένα ξέρεις τι με εκνευρίζει, δεν με εκνευρίζει, αλλά μου φαίνεται πολύ τέτοιο. Δηλαδή, δύο έδρες ειδικά από αυτές τις 14, που είναι από τις επικρατείες. Μιλάω για την έδρα που κατέχει τώρα ο Ευάγγελος Αποστολάκης και η Πόπη Τσαπανίδου. Λοιπόν, αυτές δεν μπορεί να επικαλεστεί καν αυτό που λένε. Εμένα με ψήφισε, εκπροσωπώ με τον.
1: Επειδή είναι το
0: την περιοχή μου και κάτι τέτοια. Δηλαδή, αυτά τα δίνεις κατευθείαν, βρε αδερφέ. Όταν είσαι επικρατείας, αλλά τι να λέμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει. Οι προφορίες λένε πάντως ότι θα έχουμε βροχή παραιτήσεων και να δούμε το ΣΥΡΙΖΑ πόσο θα αυξήσει την δύναμή του στη Βουλή. Ναι, αν θα ξαναπάει, ναι. Γιατί και αυτοί οι 14, αν υποθέσουμε ότι οι 14 φεύγουν, οι 14 που θα έρθουν δεν είναι και όλοι ΣΥΡΙΖΑ ακόμη. Έχουν γίνει τελείως μεγάλες αναταράξεις. Αυτά από την απογευματινή.
1: Πάμε πού να πάμε τώρα, πάμε στον Ελεύθερο Τύπο.
0: Ναι.
1: Ελεύθερος Τύπος. Το σχέδιο για μείωση της. Είναι τη εισφορά στις συντάξεις, ναι. Στόχος η ελάφρυνση έως 30-50% στις κρατήσεις για κύριες ή και επικουρικές. Τα κέρδη της Αθήνας από την επίσκεψη Ρούμπιο επίσης στο πρωτοσέλιδο και ένα ωραίο θέμα να ζητούν τις ρίζες τους στη Μικρά Ασία. Τι είναι αυτή, είναι μια ομάδα λέει στα social media με 32.000 μέλη που προφανώς είναι από οικογένειες που ξεριζώθηκαν από τη Μικρά Ασία και τώρα προσπαθούν να βρουν εκεί μια άκρη στο νήμα, προσπαθούμε να ζωντανέψουμε αναμνήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ενδιαφέρον αυτό.
0: Είχε γίνει κάποτε μια ομάδα τέτοια που αναζητούσε αυτά τα πράγματα, μπορεί να έχει καμία σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Food travel. Α, τελείωσες.
1: Τίποτα. Ήθελα να βλέπω ένα περιοδικό τώρα εδώ.
0: Για πες τι πιο νόμιμο φαγητό και εδώ.
1: Όχι, απλά μου κάνει λίγο μια εντύπωση στην εποχή που έρχεται. Γιατροσόφια της γιαγιάς.
0: Γιατροσόφια της
1: γιαγιάς. Πώς θα φρενάρουμε Άνι Αλτσχάιμερ, το φαρμακείο της φύσης στην κουζίνα μας.
0: Α, ευεξία, ευεξία.
1: Δεν είναι εποχές για τέτοια.
0: Γιατί αυτά, εντάξει, είναι παραδοσιακά, μωρέ. Food travel έλεγα πάλι φαγητό εδώ, Real News είναι το ένθετο του φαγητού. Ταξιδεύουμε στο Μπούργος της Ισπανίας. Α, Μπούργος είναι η ομάδα.
1: Μάλιστα,
0: που έχασε τον Άρη.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ο Άρης παρεπτόντως νίκησε χτες εντυπωσιακά, ναι, ναι. Την ΑΕΚ με 30 πόντους.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο τον Άρη. Λοιπόν, πώς πήγαμε από την Μπούργος στον Άρη. Τέλος πάντων, Real News είμαστε. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια είναι ο βασικός τίτλος. Ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Θα σχεδιάσουμε την αμυντική μας την αμυντική μας διάταξη για την ακρίβεια, η παρεβάση στην ενέργεια, λέει η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει και ένα ποσό ύψους 400 εκατομμύριων ευρώ για την περίοδο 26-27 και σχεδιάζει και θα περιλαμβάνει και για τα Χριστούγεννα ένα καλάθι, να το πω πώς θα το πω, θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένες κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων για να, με πεσμένες τιμές. Okay. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος, μας το αποκαιρούμε πως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό, εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι αμερικανικό ενδιαφέροντος, αλλά λοιπόν και η μόνη εφημερίδα που βλέπω, τι λέει εδώ, ποιοι φλερτάρουν με τα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά,
1: ναι.
0: Διαρκές επαφές, ονόματα πάνε και έρχονται αυτόν τον καιρό, πάνε και έρχονται
1: και εδώ, υπάρχει μια κόντρα. Και εδώ, στα δικά μας Α και Β Θεσσαλονίκης.
0: Ναι. Όχ, βάλαν τον Κώστα Τσουκαλά δίπλα με τον Παύλο Μαρινάκη, σε δουλειά σαν συνεντεύξη στην εφημερίδα, μην τα βάζετε βρε αυτά τα κεφαλάκια δίπλα-δίπλα, αυτοί μπορεί να μαλώσουν, είναι και λίγο αψίκοροι κάπως. Λοιπόν, η μόνη εφημερίδα που δεν έχει Βύση Καρβέλα στο πρωτοσέλιδο, έχει όμως υπόθεση Μαζονάκη και έχει και υπόθεση Φίλιππου Καμπούρη. Εντάξει,
1: ακριβώς.
0: Οπότε εντάξει.
1: Δεν την είδαμε αλλού την υπόθεση αυτή σε άλλο πρωτοσέλιδο.
0: Αυτά.
1: Πάμε στο πρώτο θέμα. Ναι. Λοιπόν, δύο εσωτερικές έρευνες και focus groups λέει το πρώτο θέμα, τα ευρήματα του Μαξίμου. Ποιος στοχεύει να φέρει πίσω από τους ψηφοφόρους του 2023, γιατί αυτό είναι τώρα το μεγάλο στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία, πώς θα ανακτήσει δύναμη που έχασε μετά τις εκλογές του 2023. Η Νέα Δημοκρατία, λέει, το πρώτο θέμα πήγε στο 30-31%, έκανε rebound ο Ανδρουλάκης από το 8,4% στο 12,5%, αλλά τι κάνει, τσιμπάει και ο Τσίπρας δεύτερο στο 15%. Βόμβα στα δεξιά ο Κασιδιάρης με 11%, ρίχνει Σαμαρά και Καριστιανού.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Εκατομμύρια, λέει ο άλλος τίτλος στο πρώτο σέλιδο, στο πρώτο βήμα.
0: Εκατομμύρια, το ξέρεις.
1: Νίκο το παράκανες.
0: Το βάλουμε, το εκατομμύρια.
1: Νίκο το παράκανες, άστα εκατομμύρια.
0: Δεν θέλει.
1: Το παράκανες πέρασε στην κόκκινη γραμμή. Εμφανίζεται να λέει η Άννα Βύση.
0: Και η κόκκινη γραμμή είναι τραγούδι.
1: Ζεις μέσα στα πλούτη και τα κότερα και εγώ έχω 7 χιλιάρικα στο λογαριασμό μου, λέει ο Νίκος Καρβέλας.
0: Φίλε, 7 χιλιάρικα κάποιοι θα ήθελαν πολύ να έχουν στο λογαριασμό του. Εντάξει, θα τα αντιμετωπίζουμε ποσά κάπως περίεργα, τέλος πάντων.
1: Αυτά, αναφορά στο...
0: Θα βάλω το εκατομμύριο, τι θα κάνω. Τραγούδι, όχι.
1: Να προχωρήσουμε, θα έλεγα καλύτερα.
0: Άντε,
1: το
0: καλά.
1: Επόμενο. Πάμε στο. Α, και ένα τι? Μικρό έτσι χτυπηματάκι. Κόψαμε το ουίσκι, λέει το
0: ουίσκι.
1: Πρώτο θέμα. Πτώση 10-12% την τελευταία διετία. Υψηλή φορολογία, τεράστιοι περιορισμοί και στροφή στα ποτά χωρίς αλκοόλ. Διετίες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Εμείς έτσι γύρω μόλι πίνουμε.
1: Λοιπόν... Νομίζω επίσης να πούμε ότι στις μικρές ηλικίες, στους 20 και κάτι, το ουίσκι είναι. Το αλκοόλ δεν παίζει καθόλου.
0: Μικρά είναι ακόμη, θα μάθουν.
1: Γιατί λοιπόν... και τα κοκτέιλ, ας πούμε, που είναι πολύ δημοφιλή σε αυτές τις ηλικίες, άσε που τα παιδιά πια πίνουν κυρίως μπύρες και μπύρες χωρίς αλκοόλ και καλά κάνουν, είναι και τα δημοφιλή ποτά δεν έχουν βάσει το ουίσκι.
0: Το μόλ του ουίσκι όμως δεν είναι απλώς ένα ποτό, είναι μια ιεροτελεστία που πρέπει να την κάνεις πολύ ιδιαίτερα.
1: Όχι στα 20 σου, όταν γίνεις. Πάνω από τα 60.
0: Ναι, πάνω από τα 60 θα σου αφήνει ο γιατρός.
1: Περίμενε, ταιριάζεσαι.
0: Έχει 20 με 60 γενικά, δηλαδή δεν πίνετε, να ξέρετε, λέει η Χρύσα.
1: Καλά θα κάνετε για να τα λέμε και σοβαρά τα πράγματα, να μην πίνετε γενικώς.
0: Με μέτρο όλα, όλα είναι με μέτρο.
1: Εννοείται, με μέτρο. Εννοείται με μέτρο και έρχονται και τα βορεινά, να πούμε, από εβδομάδα θα τα συζητήσουμε την άλλη.
0: Α, για κρασί μιλάς.
1: Και ξέρεις, λοιπόν... θυμάμαι, γιατί πάντα με την Αλεξάνδρα Ανθίδου, όποτε συζητάμε για τα βορεινά, για το κρασί, για τις εκδηλώσεις που κάνουν, ναι. Πάντα η σύσταση είναι με μέτρο πάντα.
0: Μέτρο, πάντα ρε παιδιά, εντάξει, δεν είναι για χόρταση. Λοιπόν, και με μέτρο και το νερό, γιατί η Μακεδονία εδώ λέει η εφημερίδα πού είναι φθηνό και πού ακριβό, πόσο χρεώνεται το νερό, εκτός από το καύσιμα και το νερό και τον προϋπολογισμό των οικοκυριών. Από 41 έως 734 ευρώ η μέση ετήσια χρέωση στην Ελλάδα για ίδρυυση και αποχέτευση. Θέρμη η ακριβότερη Θεσσαλονίκης, μετά ακολουθεί η Σιθωνία, Κοζάνη, η Δυτική Μακεδονία, η Κοκομοτηνή στη Θράκη. Στην τρίτη θέση πανελλαδικά μεταξύ των μεγάλων δήμων της χώρας, Θεσσαλονίκη και Εύωσμος. Ένα έρευνα λοιπόν για τις τιμές του νερού. Τι άλλο έχουμε, μια συνέντευξη με τον Χρήστο Σταϊκούρα, τον πρώην υπουργό. Η εξουσία, λέει, απαιτεί καθημερινά σεμνότητα, σοβαρότητα, ενσυναίσθηση και δουλειά. Λοιπόν, αυτά. Πού να πάμε τώρα, πάμε και στον τύπο.
1: Πάμε και στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Στεγαστικό. Έχει ξεφύγει το ύψος των ενοικίων στη Θεσσαλονίκη. Μέλη της Ένωσης Ενοικιαστών καταγγέλουν αυξήσεις 100 και 200 ευρώ για διαμερίσματα στην πόλη. Πάνω από 2 στα 3 σπίτια παραμένουν μη ανακαινισμένα. Ποιος ο ρόλος του μετρό? Ναι, ο ρόλος του μετρό είναι ότι έφερε ανατιμήσεις και σε περιοχές, αυξήσεις σε περιοχές που δεν ήταν αυτές που θα λέγαμε πρώτης γραμμής. Γειτονιά Παπάφη, πότε θα δοθεί σε κυκλοφορία η οδός Σαλονίσου, εκεί που γίνεται το μεγάλο συγκρότημα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτά και στο πρωτοσέλιδο.
0: Μάλιστα, τώρα θα κλείναμε κανονικά, αλλά θέλω να συντριγκάρω λίγο τώρα, γιατί διαβάζω εδώ την Κυριακάτικη Δημοκρατία και έχει κεντρικό τίτλο,
1: ναι.
0: Η μεγάλη απάτη με τα 48 ιερά κοιμήλια. Θες να απαντήσεις αυτό?
1: Μάλιστα.
0: Οι Βούλγαροι λένε ότι η κυριότητα παραμένει δική τους. Είπε κάτι η κυρία Μενδώνη γι' αυτό?
1: Για την κυριότητα. Μα ναι. Τι θα κάνουμε, θα τα ζητήσουμε πίσω?
0: Ποια, βέβαια, τα κοιμήλια, λέω, που πήραμε.
1: Α, νόμιζα για τα οστά.
0: Όχι, τα οστά τα δώσαμε, πάει. Τα οστά, αφού είπατε στο σπίτι του Μουτσόπουλου.
1: Νομίζω ότι θα προτιμήσω να πιστέψω τις ελληνικές πηγές και
0: ναι.
1: Όχι τις.
0: Δεν μεταβιβάστηκε, λέει, η ιδιοκτησία τους, αλλά παραχωρήθηκαν για φύλαξη και χρήση σε καθεστώς που προσωμιάζει σε χρυσιδάνιο ή ειδική διακρατική παρακαταθήκη. Ερωτηματικό έχει? Μπορεί να έχει ερωτηματικό.
1: Τι να σου πω, ναι. Ας κάνει την έρευνά
0: δεν
1: του.
0: Δεν έχει προβεί σε καμία διάψευση η κυβέρνηση. Εντάξει, αποκαλυπτήκε δηλώσει επικεφαλής του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου της Σόφιας. Μάλιστα, αφού το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Σόφιας λέει αυτό. Πάσχα, είναι ένα θέμα. Φαντάζομαι θα απαντήσει με κάποιο τρόπο και το Υπουργείο Πολιτισμού σε αυτό. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα κάποιων από τις κυριακάτικες εφημερίδες. Εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να πάτε να ψάξετε να βρείτε και μειώνονται και τα μέρη συνεχώς που μπορεί να βρει κάποιο εφημερίδα. Τώρα, παρεπιπτόντως που το λέμε αυτό, μου λέει και ένας τυχαίος άνθρωπος που βρεθήκαμε στο περίπτερο που αγοράζουμε εφημερίδα. Που ναι, βρίσκεται, να το πω, να το διαφημίσουμε γιατί όχι, που βρίσκεται Αριστοτέλους και Εγνατίας. Λοιπόν, λέει, κύριε μου, λέει, προσθέθηκε άλλο ένα σημείο, λέει, στην Εγνατία πρόσφατα, ένα από αυτά τα μαγαζιά το 24 ώρες που είναι, και ολόκληρη άλλη Εγνατία, λέει, δεν έχει καθόλου σημεία πώλησης εφημερίδων και επίσης δεν υπάρχει σημείο πώλησης εφημερίδων σε ένα κεντρικό δρόμο όπως η Τσιμισκή. Θυμάσαι παλιά που ήταν...
1: Με τους πάγκους, βέβαια. Σε πόσα σημεία, να θυμηθούμε, τουλάχιστον σε τρία μπορώ να θυμηθώ.
0: Μόνο
1: χώρια
0: τρία,
1: που είχαν τα περισσότερα περίπτερα.
0: Ναι, και ήταν η αγαπημένη συνήθεια το Σάββατο βράδυ να ψάχνεις να βρεις τις κυριακάτικες εφημερίδες
1: που
0: ερχόταν και από νωρίς παλιά.
1: Και ναι, ένιωθες ότι είναι φρέσκες.
0: Και ένα άλλο μεγάλο σημείο που ήταν το περίπτερο στο Βασιλικό Θέατρο, εκεί πέρα μετά το Λευκό Πύργο.
1: Βέβαια, με απλωμένα εκεί τα πάντα.
0: Με σταματημένα αλάρμα, και ήταν και λίγο επικίνδυνα. Είχαν γίνει πολλά ατυχήματα. Σταματούσαν με αλάρμα για να αγοράσουν εφημερίδες και διάφορα άλλα από το πράγματα του περίπτερου.
1: Και στην Παύλου Μελά το περίπτερο.
0: Βεβαίως και στην Παύλου Μελά, ιστορικό και αυτό το περίπτερο. Δυστυχώς όλα αυτά δεν υπάρχουν γιατί. Δεν ξέρω, δεν συμφέρει.
1: Πάει και εκείνη η συνήθεια να ξεφυλίζει τις εφημερίδες και να εκνευρίζει τον περιπτερά.
0: Ναι, εκεί στο περίπτερο που σου λέω γίνεται αυτό, να ξέρεις. Έρχονται διάφοροι και σκαλίζουν εκεί και εκνευρίζεται λίγο ο περιπτεράς εκεί πέρα και με το δίκιο του. Εντάξει, καλό είναι και αυτό, δεν βαριέσαι. Δεν έχουμε ήταν αναρτημένα στο περίπτερο όλα και κοιτούσε αυτό που τη κλασική φωτογραφία που βάζουν, που κοιτάει ένα τύπο.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Τα πρωτοσέλιδα και ενημερώνεται εντάχει. Τώρα ανοίγει το κινητό.
1: Εδώ να σου πω ότι ο μπαμπάς μου που είχε κατάστημα αγαπούσε τις εφημερίδες τόσο πολύ ώστε δεν έλειπε η εφημερίδα κάθε πρωί από το μαγαζί. Είχε μια ιδιοτροπία. Επειδή έρχονταν και τη δανείζονταν πολύ να τη διαβάσουν, την έδινε φυσικά. Ήθελε να του την επιστρέψουν διπλωμένη όπως ακριβώς την πήρανε στην εντέλεια.
0: Δεν διπλώνουν τις εφημερίδες.
1: Αν δεν τη δίπλωναν σωστά και την έφερναν λίγο τσαλακωμένη,
0: ναι,
1: του έλεγε πάρ' την πίσω. Δεν τη θέλω.
0: Τι εφημερίδα διάβαζε?
1: Μακεδονία τώρα.
0: Μακεδονία, τι άλλο. Εντάξει. Γι' αυτό και πρέπει να νιώσε περηφάνεια όταν εσύ, Χρύσα, πήγε και δούλεψε στη Μακεδονία.
1: Νομίζω ότι
0: αυτό,
1: ήταν και ένας από τους λόγους αυτό, ότι όταν μεγαλώσει ένα σπίτι που δεν λείπει η εφημερίδα από εκεί, έχεις,
0: ναι, ναι,
1: νιώθεις,
0: ναι,
1: και μια αλήθεια,
0: στο δικό μου
1: πέρα, και ένα θαυμασμό για
0: αυτό. Εμείς πέραμε λίγο περίεργες εφημερίδες, τέλος πάντων, όχι μάνα. Είχαμε και τη Θεσσαλονίκη και διάφορα,
1: ναι,
0: και διάφορες άλλες έπαιρνε.
1: Με
0: οπότε
1: το
0: γι' αυτό γίναμε δημοσιογράφοι. Μας πήραν στο λαιμό τους. Λοιπόν, πάντως για να λέμε πάλι για τον τύπο όλο αυτό που γίνεται, θυμίζω ότι όχι πολλά χρόνια πριν, πότε ήταν τότε με τις προσφορές,
1: ναι,
0: είχε φτάσει να πουλάνε οι εφημερίδες εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα. Εκατοντάδες χιλιάδες, το θυμάσαι?
1: Τα κυριακάτικα.
0: Δηλαδή, τα κυριακάτικα, ναι. Μιλάμε τώρα, αυτά είναι νούμερα που δεν ισχύουν πλέον.
1: Νομίζω δεν πουλάνε όλες μαζί πλέον τόσο.
0: 100.000.
1: Όσο πουλούσε μία εφημερίδα τότε.
0: Όχι, πολύ πιο κάτω. Για την Κυριακή μιλάμε τώρα. Πανελλαδικά, έτσι. Τα νούμερα όμως δεν δίνονται και πολύ. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, οπότε...
1: Να πω κάτι εδώ, ότι είναι άλλη επαφή σου με την είδηση και με τα θέματα γενικά τα δημοσιογραφικά όταν τα διαβάζεις σε μία εφημερίδα και άλλη όταν σκρολάρεις. Είναι τελείως διαφορετικά.
0: Καταρχήν οι εφημερίδες που σέβονται τον εαυτό τους έχουν πρωτογενή υλικό που πρώτη φορά θα διαβάσεις εκεί, με ένα ρεπορτάζ, μια έρευνα, μια είδηση, μια άποψη, γιατί έχουμε πάρα πολλές έτσι.
1: Και ο χρόνος που θα αφιερώσεις και η ησυχία. Έτσι, η αφοσίωση που θα δείξει αυτό.
0: Τα οποία συνήθως είναι και ζητούμενο, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, φτιάξαμε το εγκόμιο λοιπόν των εφημερίδων. Τι έχετε παρά να πάρετε τώρα και να μας δικαιώσετε? Έτσι, ακληρώσουμε λες καμιά εφημερίδα, καμιά φορά. Έτσι, που δίνουμε προσκλήσεις και
1: φρέσκια, φρέσκια τώρα, μόλις καταφτάσει.
0: Ωραία ιδέα αυτή. Κάτσε να έρθουμε σε επαφή με τους εκδότες. Λοιπόν, εμείς να κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα γιατί.
1: Να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη. Εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Μην φύγετε.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς μετρό σήμερα η Θεσσαλονίκη έως και το μεσημέρι. Η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους θερματικούς σταθμούς, Νέα Ελβετία Μίκρα και νέο σιδηροδρομικό σταθμό, προβλέπεται για τις 12 το μεσημέρι. Η τροποποίηση του ωραρίου, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία, είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό της Θεσσαλονίκης. Την απομάκρυνση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε το απόγευμα χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι είναι η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει ένα νέο πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε ακόμη τον ηγέτη του Κιέβου με σκληρή γλώσσα να πάψει να χτυπά ρωσικά διελιστήρια πετρελαίου. Στην πρώτη αντίδραση, εκ μέρους της Μόσχας, ο κορυφαίος οικονομικός διαπραγματευτής του Βλαντιμίρ Πούτιν, Κύριλ Ντιμητρίεφ, χαιρέτησε την έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ για ανάδειξη νέου Προέδρου, τονίζοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται μία ηγεσία πραγματικά προσιλωμένη στην ειρήνη και όχι στη φιλοπολεμική στάση του Ζελένσκι. Δεν εξαρτάται από κανέναν άλλο ηγέτη παρά από τον Ουκρανικό λαό η εκλογή του Προέδρου της, δήλωσε βουλευτής της Ουκρανικής Αντιπολίτευσης ως πρώτη αντίδραση στην πρόταση Τραμπ για αντικατάσταση του Ζελένσκι. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ με άμεση ισχύ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Νεκρός από πυροβολισμό εντοπίστηκε τα ξημερώματα σήμερα στη Γλυφάδα ένας άνδρας, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές. Ένα άτομο ειδοποίησε τις αρχές εκτιμώντας ότι έγινε κάποιο τροχαίο, καθώς ο άνδρας βρέθηκε πεσμένος δίπλα σε μοτοσυκλέτα. Αστυνομικοί, ωστόσο, που έσπευσαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό, ενώ εντοπίστηκαν και 8 κάλικες. Την προανάκριση για την υπόθεση είχε αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στο σημείο μετέβη και ιατροδικαστής. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 309 τραυματίστηκαν σε επίθεση που σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του με εκτροπή πτήσεων, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ενώ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από τη θανατηφόρα επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο. Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Με τις προληπτικές εξετάσεις για το μαστό ξεκινά και πάλι την 3η 13 Οκτωβρίου το Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω, με πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης. Το διάστημα που υλοποιήθηκε το Προλαμβάνω μέσω προληπτικών εξετάσεων εντοπίστηκαν πάνω από 500.000 πολίτες με ύποπτα ευρήματα. Μετά την έναρξη των εξετάσεων για το μαστό θα ακολουθήσουν προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Με σύνθημα της φετινής διοργάνωσης «Πρόληψη, πράξη, αγάπη», σήμερα στις 12 το μεσημέρι το Άλμα Ζωής δίνει ραντεβού ζωής στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καλώντας όλο τον κόσμο να περπατήσει μαζί στο Pink Together, τη μεγαλύτερη ροζ πορεία ελπίδα στη Βόρεια Ελλάδα, αφιερωμένη στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Η πορεία θα καταλήξει στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης και είναι σε συνδιοργάνωση με το Δήμο. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 4 αναμετρήσεις, θα συνεχιστεί σήμερα το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Στο σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων, μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, δηλαδή στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Νωρίτερα, ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τον Λεβαδιακό και ο Άρης τον Βόλο, ενώ η Κηφισιά θα αναμετρηθεί με τον Πανετολικό. Οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για τις 5 το απόγευμα, σε ό,τι αφορά το μάτς Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 θα αναμετρηθεί ο Άρης με τον Βόλο και στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Μια ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται σήμερα σε δυτική και κεντρική Μακεδονία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά, αλλά θα επιμείνουν στην κεντρική Μακεδονία. Για τη Θεσσαλονίκη, ο καιρός αναμένεται άστατος με νεφώσεις, παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο παρουσιάζουν τις μουσικές διαδρομές. Τα λιμάνια του Ρεμπέτικου με τον Κώστα Βουτυρά στην Ερμηνεία και τον Παγλαμά. Μαζί του ο Παναγιώτης Κουτσούρας, ο Τέλης Λεμονάς και ο Παντελής Πετρίδης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
6: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 9. Η Αργύρο Αρβανιτίδου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε για 2 ώρες για να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις μας.
7: Ωραία, 2 ώρες ακόμη με διάφορα θέματα και διάφορες συζητήσεις και διάφορες εκπλήξεις φυσικά. Και ο καιρός λίγο περίεργο,
6: ναι,
7: γιατί έβγαλε και ήλιο λίγο. Στη μισή αγγελάκι που είμαστε, στην άλλη μισή δεν βγήκε ακόμη. Μπορεί να φύγει, μπορεί να έρθει, μπορεί να. Πάντως, σύμφωνα με το Θεό, βρέχει ή όχι.
6: Κοίταξε, ακόμη πάει λίγο πιο πίσω η βροχή. Περιμέναμε από το πρωί να βρέχει. Πάει τώρα, φαίνεται μετά τη μία, ότι θα έχουμε κάποια διαστήματα βροχής.
7: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους φυσιολογική, όπως αυτή την Κυριακή. Δεν έχει να αντιμετωπίσετε τίποτα. Ελπίζω ο καιρός να μην βρέξει πάρα πολύ, γιατί σήμερα έχουμε την ιστορική επιστροφή του θρυλικού Ηρακλέως στο Καφθαζόγλιο που παίζει με τον Λεβαδιακό. Είναι και αυτό. Ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο με την Καλαμάτα. Η είδηση είναι ότι επιστρέφει στο Καφθαζόγλιο ο Ηρακλής.
6: Και αν ετοιμάζεστε για μετακινήσεις, να θυμίσουμε ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μετρό. Ήταν προγραμματισμένη αυτή η διακοπή στη λειτουργία του, γιατί γίνονται δοκιμές, τελευταίες δοκιμές των σειρμών που θα ενταχθούν στο δίκτυο. Από τις 12 ξεκινά η λειτουργία, οπότε έχετε το αυτό κατά νου.
7: Έτσι, άμα είναι να βγείτε λοιπόν και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μετρό, κάντε λίγο υπομονή και σε λίγο θα λειτουργήσει.

0: Τώρα, Χρύσα, εσύ θα ακούσεις και οι ακροατές διαλέξεις φυσικής,
1: ναι.
0: Και θα πάει τώρα, θα λες τι, εντάξει, τι διαλέξεις φυσικής, αλλά δεν μιλάμε τώρα με όρους έτσι, πώς να το πω τώρα, ακριβώς επιστημονικούς δηλαδή, αλλά μιλάμε για μια διαλέξη εκλαϊκευμένης επιστήμης.
1: Ναι, νομίζω η επιστήμη παραμένει στο κέντρο.
0: Εννοείται που παραμένει.
1: Και
0: ο τρόπος με τον οποίο,
1: ναι,
0: με τον οποίο παρουσιάζεται,
1: ακριβώς.
0: Και μάλιστα με πολύ έτσι, ενδιαφέροντες τίτλους πολλές φορές. Είναι λοιπόν μια σειρά από διαλέξεις που αναδεικνύουν τη σύνδεση της φυσικής με την τεχνολογία, τη φύση, την καθημερινή ζωή. Όλα είναι φυσική γύρω μας εξάλλου.
1: Έτσι, είχαμε ένα κύκλο πέρυσι. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Είχαμε
0: και
1: κάνει και κάποιες ωραίες συζητήσεις εδώ
0: βεβαίως.
1: Με καθηγητές που μίλησαν.
0: Το Τμήμα Φυσικής φυσικά είναι υπεύθυνο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και μαζί μας είναι ο καθηγητής φυσικής του και υπεύθυνος των σεμιναρίων αυτών, ο κύριος Βασίλης Οικονόμου. Καλή σας μέρα, κύριε Οικονόμου.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, καταρχήν να αρχίσουμε έτσι από τις διαλέξεις. Απευθύνονται φαντάζομαι σε όλους αυτοί. Μπορεί να τις παρακολουθήσει και κάποιος χωρίς να έχει καθόλου επιστημονικές γνώσεις, έτσι.
2: Φυσικά, είναι διαλέξεις που κυρίως είναι αποψηλωμένες από τα μαθηματικά και του φορμαλισμού που χρησιμοποιούν οι συνάδελφοι στην έρευνά τους και απευθύνονται κυρίως στο κοινό της Θεσσαλονίκης, στους φοιτητές του ΑΠΙΘΙΤΑ, στους φοιτητές του τμήματό μας, ιδιαίτερα τους πρωτοετής και γενικά σε όποιον έχει ενδιαφέρον. Και τις δίνουμε και μέσα από το Zoom. Ηλεκτρονικά δηλαδή, οπότε μπορεί να τις παρακολουθήσει όλη η Ελλάδα.
1: Πολύ ωραίο αυτές. Αυτό. Ναι.
0: Α, μπορεί κάποιος δηλαδή και διαδικτυακά να τις παρακολουθήσει. Έτσι.
2: Βεβαίως.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, βέβαια, κάποιος θα ρωτήσει γιατί να παρακολουθήσω διαλέξεις φυσικής, τι θα του απαντούσατε.
2: Κοιτάξτε, η φυσική είναι η κορονίδα των επιστημών. Έτσι. Και τα θέματα τα οποία εμείς καλύπτουμε και θεραπεύουμε στο τμήμα φυσικής και ερευνητικά αλλά και γενικά με τη δουλειά μας είναι σύγχρονα θέματα. Όπως θα δείτε, ας πούμε, φέτος έχουμε μια ομιλία για το φαινόμενο του Ελνινιού, το οποίο κορυφώνεται το Super Ελνινιού φέτος. Είναι θέματα για την τεχνητή νοημοσύνη, θέματα τεχνικά, θέματα τα οποία ουσιαστικά μπορούμε να ερμηνεύσουμε την καθημερινότητά μας, ναι, με τη φυσική. Να δείξουμε δηλαδή, να αναδείξουμε τη φυσική στο κοινό ευρύτερα.
0: Εξάλλου φαντάζομαι ότι η φυσική, αυτό που ξέρουμε, είναι πολύ κοντά σε ό,τι λέμε καθημερινότητα. Δηλαδή ουσιαστικά ζούμε με φυσική. Έτσι,
2: ναι, ναι, ναι, σαφώς, σαφώς. Δηλαδή και ένα απλό smartphone, ας πούμε, έτσι.
1: Σωστά.
2: Έχει,
1: ναι,
2: φυσική.
1: Δεν το αναγνωρίζουμε απλά και ίσως καμιά φορά... Κύριε Οικονόμου, λίγο με την ορολογία, δηλαδή κάπου μπερδευόμαστε, χανόμαστε και ίσως να θεωρούμε ότι κάποια πράγματα είναι εξαιρετικά δυσνόητα ενώ δεν είναι.
2: Υπάρχει ένας δυνατός φορμαλισμός από πίσω, είναι τεχνικός για να μπορούμε να συνεννοούμαστε οι επαγγελματίες μεταξύ μας, αλλά αυτό που προσπαθούμε με τις διαλέξεις είναι ουσιαστικά να δώσουμε ένα κίνητρο και ιδιαίτερα στα παιδιά, στη νέα γενιά ας πούμε, και στους γονείς τους να ασχοληθούν περισσότερο επαγγελματικά με τη φυσική ή να ερμηνεύσουν κάποια φαινόμενα της καθημερινότητας, ας πούμε, τα οποία ενδεχομένως ο φορμαλισμός και η δυσνόητη ορολογία να τα κάνουν λίγο δύσκολα σχετικά.
1: Μιας και αναφερθήκατε στους φοιτητές και έτσι στον επαγγελματικό προσανατολισμό, η φυσική είναι μια βάση για σπουδές οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε πάρα πολλούς κλάδους οι οποίοι έχουν αυτό που λέμε έτσι προοπτικές και επαφή με την κοινωνία τη σημερινή.
2: Σαφώς, σαφώς. Σκεφτείτε ότι πέρα από το να γίνει απλά ένας απλός φυσικός καταρτισμένος, ένας φυσικός, οι περισσότεροι ασχολούνται, αρκετοί μάλλον ασχολούνται, έχω και ένα φοιτητή στην ομάδα μου, που κάνουν quantitative finance, δηλαδή οικονομία, οικονομικά.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή.
1: Ποιος θα το φανταζόταν αυτό.
2: Ναι. Τους διαλέγουνε. Οι τράπεζες, οι εταιρείες, ακόμα και οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης τους επιλέγουν για να μπορούν να δουλέψουν, ας πούμε, σε δύσκολα προβλήματα που απαιτούνται τεχνικές ικανότητες σε έναν φοιτητή.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι δεν είναι και πολύ εύκολο να εξηγήσει, ας πούμε, μια μαύρη τρύπα ή ένα κβαντικό υπολογιστή σε ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από αυτά τα ζητήματα και από φυσική. Φαντάζομαι θέλει και ένα ιδιαίτερο τρόπο και να μην χαθεί και η ουσία στο τέλος της επιστήμης.
2: Ο Αϊνστάιν έλεγε ότι αν δεν μπορείς να εξηγήσεις κάτι πολύ καλά, δεν το ξέρεις πολύ καλά. Οπότε όλοι οι συνάδελφοι αυτό που κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε με απλές ορολογίες να μπορέσουμε να εξηγήσουμε πράγματα τα οποία είναι πραγματικά τεχνικά δυσνόητα. Mm-hmm. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα αυτή, έχουμε εξαιρετικούς καθηγητές στο Τμήμα Φυσικής.
0: Ναι, και πολύ ωραίες θέματα. Έρχεται ανταπόκριση κόσμου, έχετε από το κοινό, έρχονται και μαθητές, ας πούμε.
1: Και αφού ξεκίνησε πέρυσι, προφανώς και το συνεχίζεται, έτσι.
2: Ναι, έρχονται μαθητές, έρχονται πρωτοετής, έρχονται φοιτητές όλου του τμήματος. Μου έκανε εντύπωση τις προάλλες που ήρθε ένας φοιτητής και ήθελε να δώσει από το Πολυτεχνείο κατατακτήριες για να μπει στο Τμήμα Φυσικής. Έρχονται μαθητές λυκείου στις διαλέξεις αυτές.
1: Από θεωρητικές κατευθύνσεις έρχονται, κύριε Οικονόμου, από τις ανθρωπιστικές, ας πούμε, τον κλάδο των ανθρωπιστικών σπουδών.
2: Είχαμε μια φιλόλογο πέρσι, αλλά όχι ιδιαίτερα. Ναι. Όσο έρχονται, ας πούμε, για παράδειγμα από πολυτεχνικές σχολές.
1: Το λέμε γιατί έτσι, αυτή η σύγκληση είναι ένα ζήτημα στην εποχή μας. Θεωρούνται δύο αποκλίνοντες κλάδοι, τελείως θεωρητικός και θετικές επιστήμες.
2: Ναι,
1: ίσως με το διαχωρισμό στο Λύκειο γίνεται αυτό το πράγμα και νιώθουν οι άνθρωποι από τον έναν κόσμο ότι δεν έχουν να πούν τίποτα στον άλλον και ίσως αυτή η συνομιλία να έχει μεγάλο ενδιαφέρον στην εποχή μας.
2: Έχει, είναι χρήσιμη, αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι ταλέντα. Δηλαδή στο Λύκειο είναι καλός ο διαχωρισμός μεταξύ θεωρητικών και τεχνικών, ας πούμε, επαγγελμάτων και νομίζω ότι είναι το ταλέντο του καθενός. Αλλά ενδιαφέρον υπάρχει και από αυτές τις σχολές.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μακάρι. Να πούμε για τα θεματολογία έτσι που κινείστε φέτος.
0: Να πούμε ειδικά για τον τίτλο της επόμενης διάλεξης που είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάρε ζακέτα είναι ο τίτλος.
1: Αυτό είναι καταπληκτικό.
0: Πώς συνδέεται η γνωστή μητρική συμβουλή με τις νέες τεχνολογίες, πείτε μας.
2: Ναι. Είναι ο κύριος Σιόζος, ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής, θα μας αναπτύξει το Internet of Things. Για περισσότερες λεπτομέρειες δεν θα σας δώσω για να κρατήσουμε λίγο το ενδιαφέρον του κοινού.
0: Ωραία.
2: Αλλά έχουμε εξαιρετικές ομιλίες φέτος. Έχουμε για την τεχνητή νοημοσύνη τον κύριο Γούδο την 5η-5 Νοεμβρίου. Θα μιλήσουμε για τα άτομα και για το κενό και την αρχαία φυσική και τη φιλοσοφία ο κύριος Λιόλιος τον Νοέμβριο, 12 Νοεμβρίου. Στις 26 Νοεμβρίου έχουμε το φαινόμενο Ελνίνιο και Σούπερ Ελνίνιο με την κυρία Κλεαρέτη Τουρπάλη. Είναι εξαιρετική ομιλήτρια, μας είχε δώσει και πέρσι μια υπέροχη ομιλία. Φέτος το φετινό της θέμα είναι πολύ επίκαιρο γιατί το Σούπερ Ελνίνιο θα το ζήσουμε το Γενάρη. Όλο το βόρειο ημισφαίριο. Ναι.
1: Που τι σημαίνει αυτό έτσι χονδρικά να πούμε στους ακροατές μας?
2: Είναι ένα πολύ ακραίο φαινόμενο το οποίο συνήθως συμβαίνει, Ελνίνιο σημαίνει το μωράκι.
1: Ναι.
2: Και συμβαίνει συνήθως κοντά στα Χριστούγεννα. Έχει να κάνει σχέση με την θερμοκρασία των νερών του Ειρηνικού ωκεανού και αυτό επηρεάζει συνολικά παγκόσμια, ας πούμε, τη θερμοκρασία και διάφορα καιρικά φαινόμενα. Φέτος αυτό κορυφώνεται. Νομίζω ότι τη δεκαετία του 1950 είχε ξεκινήσει πρώτη φορά και η κυρία Τουρπάλη έχει εξαιρετική ειδικότητα πάνω σε αυτό ακριβώς το φαινόμενο και θα μας αναλύσει τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον παγκόσμιο κλίμα και στην παγκόσμια οικονομία. Έτσι, γιατί φανταστείτε ότι όταν έχει πολύ έντονες βροχές αυτό επηρεάζει και τις καλλιέργειες, επηρεάζει πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Δηλαδή το βλέπουν τώρα οι επιστήμονες, γι' αυτό και το βάλαμε.
1: Και ήδη υπάρχει έτσι μια συζήτηση για το ότι θα περάσουμε μάλλον ένα πολύ ζεστό χειμώνα. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα μπορεί κανείς από τώρα να κάνει τέτοια μακροπρόθεσμη πρόγνωση.
2: Τα μοντέλα των επιστημόνων ακριβώς αυτό δείχνουν και γι' αυτό βάλαμε και την κυρία Τουρπάλη που είναι η καθήλυν αρμόδια σε αυτά τα θέματα. Το δευτερικό της ήταν πάνω στο Ελνίνιο.
1: Μάλιστα.
2: Και η έρευνά της δηλαδή. Από εκεί και πέρα έχουμε τον κύριο Ζαμαρία, ασχοληθώ, 5-10 Δεκεμβρίου και στις 17 έχουμε μια εξαιρετικά όμορφη ομιλία, το χάος και τον απρόβλεπτο δετερμινισμό με τον κύριο Βουγιατζή.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον και συνεχίζεται βέβαια και το
2: νέα
0: χρόνια,
2: έτσι. Εξάμεινο, βέβαια.
0: Μάλιστα.
2: Φυσικά. Έχουμε τον κύριο Μουστακίδη 11 Φεβρουαρίου για την πυρηνική φυσική των αστέρων νετρονίων, εξαιρετικό θέμα. Για να μας ανακαλύψει την έννοια της καταστατικής εξίσωσης της ύλης μέσα στα αστέρια νετρονίων. Μετά έχουμε τους κουαντικούς υπολογιστές και κουαντική τεχνολογία. Αυτό είναι επίκαιρο γιατί μέσα στα επόμενα 15 χρόνια θα υλοποιηθεί πλήρως ένας κουαντικός υπολογιστής, τον κύριο Πέτκου. Mm-hmm. Μετά έχουμε τις μαύρες τρύπες και τις κουλικότρυπες, πιο κοντά στα δικά μου τα ενδιαφέροντα, με τον κύριο Παπά στις 8 Απριλίου. Και κλείνουμε με την πολυπλοκότητα, με τον κύριο Κοσμά Κοσμίδη.
0: Πολύ ενδιαφέροντα. Πολύ ενδιαφέροντα.
1: Όλη η σεζόν θα πάει μέχρι
0: μόνο.
1: Και το Μάιο.
0: Λοιπόν, ο κύκλος διαλέξεων να πούμε ότι δίνεται στην αίθουσα διαλέξεων Α31. Έτσι,
2: στο τμήμα φυσικής. Στο τμήμα φυσικής.
0: Και διαδικτυακά φυσικά.
1: Ναι,
0: και
1: το live streaming. Όποιο θέλει από του ακροατέ μα μπαίνει στο πανεπιστήμιο και βρίσκει και το σύνδεσμο.
0: Επειδή ρωτάνε ήδη κάποιοι ακροατέ που μου στέλνουν μηνύματα, πού μπορούν να βρουν το πρόγραμμα και πώ μπορούν να πάρουν πληροφορίε, νομίζω από το site του τμήματο φυσική, έτσι, στο Απιθύτα.
2: Φυσικά, στο site του τμήματο φυσική ανακοινώνουμε τα πάντα. Υπάρχει και η μεγάλη ανακοίνωση, έχουμε και ένα πόστερ για τις ομιλίες όλης της χρονιάς και φυσικά σας περιμένουμε.
0: Πολύ ωραία.
2: Θα χαρώ να σας δω και από κοντά στην Α31.
1: Με μεγάλη χαρά. Ξέρετε και η πρωτοβουλία.
0: Μάλιστα.
2: Να διαδώσουμε λίγο παραπάνω.
0: Κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε στις διαλέξεις.
2: Εγώ σας ευχαριστώ
0: είναι.
2: Για τον χρόνο σας και
0: να είστε
2: σας
0: καλά.
2: Περιμένω και από κοντά.
0: Βεβαίως. Καλή σας μέρα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Ήταν ο καθηγητής φυσικής στο τμήμα της φυσικής του Απιθύτα, ο κύριος Βασίλης Οικονόμος, υπεύθυνος των σεμιναρίων, μάλλον των διαλέξεων για την εκλαϊκευμένη επιστήμη. Θα πάρω ζακέτα και θα πάω την Πέμπτη.
1: Εγώ έτσι στάθηκα και στη διάλεξη αυτή για την κβαντική τεχνολογία και τους κβαντικούς υπολογιστές. Μας είπε και τι έρχεται.
0: Δεν θα είναι κβαντική ιατρική.
1: Λοιπόν,
0: έτσι,
1: ευκαιρία
0: να ξέρεις,
1: είναι
0: έτσι
1: να πάει κανείς να ακούσει και να μήπως και καταλάβει, ώστε να μην γίνεται μετά και θύμα των διάφορων.
0: Αυτό κάνει η επιστήμη.
1: Ακριβώς.
0: Καθορίζει τα πράγματα και επειδή η επιστήμη πάντα αφισβητείται από τον ίδιο τον εαυτό, αυτό είναι η επιστήμη.
1: Βέβαια.
0: Πολλές, εκεί πάνω βασίζεται η παραπληροφόρηση πολλές φορές, δηλαδή στις αμφιβολίες της ίδιας της επιστήμης. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον και πολύ ενδιαφέρον το μπορεί να το δει και κάποιος με streaming, έτσι, διαδικτυακά.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Τα πιο ωραία πρωινά.
0: Με τη Χρύσα Νάνου
4: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
0: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τα αναλύσαμε παρκώς. Λύση δεν βρήκαμε. Δεν το λύσαμε το συγκοινωνιακό, αν και είχαμε πολλές ωραίες ιδέες και συζητήσεις με τον κύριο Γιαννόπουλο. Κύριος Γιαννόπουλος, ο οποίος έχει βγάλει καλούς μαθητές, φοιτητές που ακολουθούν το έργο τους και το έχουν πάει και παραπέρα. Ένας από αυτούς είναι και ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης, ο οποίος πάντα είναι πολύ ιδιαίτερος στις λύσεις που προτείνει, πολύ έτσι αναλυτικός, και πραγματικά απορώ πως μερικές από τις προτάσεις του δεν τις υιοθετήσαν πάρα πολλοί δήμοι και πάρα πολλές και η πολιτεία η ίδια. Τώρα όμως δεν έχουν δικαιολογία, γιατί υπάρχει ένα, πώς να το πω τώρα, ένα εγχειρίδιο πλέον που μπορεί κάποιος να το αναζητήσει και να βρει 100 προβλήματα και 100 προτάσεις. Κυκλοφοριακό, υπάρχει λύση?
1: Και μόνο που ακούμε έτσι αυτό το...
0: Ο Σταύρος Κωνσταντινίδης, ο καινούργιο του
1: βιβλίου. Ερώτημα είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους.
0: Οπότε προλογίζει ο Σπύρος ο Βούγιας και τις εκδόσεις Επίκεντρο κυκλοφορεί ένα πάρα πολύ όμορφο βιβλίο και αισθητικά δηλαδή πολύ ωραίο. Και τον άνθρωπο που είναι στο εξώφυλλο τον έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ναι.
0: Μας ακούει ο κύριος Κωνσταντινίδης?
1: Ναι.
0: Τώρα ακούμε, τώρα σας ακούμε. Ναι, ναι, καλημέρα. Ναι.
3: Έλεγα καλημέρα Χρύσα και Τάσο.
1: Καλημέρα και
3: εμάς. Είμαι στο δρόμο για Θεσσαλονίκη, σε 2 ώρες θα είμαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, ωραία.
3: Πριν πούμε για το δικό μου, να πούμε ότι ο κύριος Γιαννόπουλος υπήρξε δάσκαλός μου, έβγαλε ένα βιβλίο, συνέπεσε τον ίδιο χρόνο, και ίσως να είναι ωραίο αυτό, γιατί συνθέτεται έτσι η δύναμη επιρροής, ας πούμε, των βιβλίων στην κοινωνία. Έχω την τιμή επίσης να προλογίζω το βιβλίο του καθηγητή μου, του Γιώργου Γιαννόπουλου, ως εκπρόσωπος των πανταχού φοιτητών της όλης διαδρομής και καριέρας του.
0: Βέβαια, τη μεγάλη, θα λέγαμε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Γιαννόπουλο.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε το επιστημονικό κομμάτι... Το έχουμε. Το θέμα είναι πώς πάμε και στην εφαρμογή.
0: Γιατί δεν το εφαρμόζουμε?
1: Να πούμε, κύριε Κωνσταντινίδη, εδώ τι επιχειρήσατε να κάνετε καταρχήν με αυτό το βιβλίο, το οποίο λέει από το εξώφυλλο ήδη 100 προβλήματα, 100 προτάσεις. Τι κάνετε εδώ ακριβώς?
3: Λοιπόν, καταρχήν επιχείρησα να κάνω ένα βιβλίο εκλαϊκευμένο. Ένα βιβλίο που να μην απευθύνεται μόνο στην επιστημονική κοινότητα, αλλά να απευθύνεται στον απλό πολίτη, στον νέο, στον φοιτητή, στον μαθητή ακόμα, στον έμπορο, στον οδηγό, στον πεζό, δηλαδή σε όλους τους ανθρώπους της καθημερινής μας ζωής, προκειμένου με το πρώτο κομμάτι που είναι επιλεγμένα κείμενα που έχουν δημοσιευτεί σε μεγάλα μέσα, να δείξω πώς συντίθεται το θέμα, ποιες είναι οι επιμέρους πτυχές, πώς διαρθρώνεται, και στη συνέχεια να εντάξω, όπως ενέταξα, έναν οδηγό, γιατί σκέφτηκα ότι πρέπει να υπάρχει και μία χρηστικότητα η οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλη στην πραγματική ζωή και στην πράξη πλέον. Οπότε ενέταξε έναν οδηγό, 100 προβλημάτων και 100 οδηγών, 100 προβλημάτων και 100 προτάσεων, προκειμένου να μπορεί ένας δήμαρχος να το πάρει, να βρει τον εαυτό του μέσα σε αυτά τα 100 προβλήματα και τις 100 προτάσεις, να αποφασίσει ποιες από αυτές μπορεί, θέλει, έχει την χρηματοδότηση και την οικονομική δυνατότητα να υλοποιήσει, και να το χρησιμοποιήσει ως ένα είδος checklist, να σβήνει, να λέει αυτό το προχώρησα, το άλλο είναι μισό. Ένα βοήθημα λοιπόν για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό από το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα στην Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις.
0: Τώρα μπαίνω στον πειρασμό να ρωτήσω, είστε εσείς ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης τώρα εδώ πέρα ή ο υπεύθυνος, και σας λένε 3 πρώτα πράγματα να γίνουν άμεσα, που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, αύριο, και να δώσουν καταρχήν αποτέλεσμα.
3: Καταρχήν το πρώτο πρόβλημα είναι ότι ένας δήμαρχος δεν είναι αρμόδιος για όλα τα θέματα, και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία θέτω μέσα στο βιβλίο. Δηλαδή λέω ότι, και προτείνω ότι άμεσα πρέπει να αλλάξει η δομή της κυβερνομηχανής, της πολιτείας δηλαδή, έναντι του προβλήματος. Είναι το πρώτο όλων. Δηλαδή έχουμε ένα σύνθετο, μοντέρνο, υπερμοντέρνο μάλλον πρόβλημα, όπως είναι το κυκλοφοριακό, που αλλάζει μορφή, ουσία, σχήμα, και εμείς έχουμε δομές του 1980 να το εντοπίσουμε. Ποιες είναι αυτές οι δομές? Έχουμε βάλει έναν Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος είναι υπεύθυνος μόνο για τις δημόσιες κοινωνίες. Έχουμε έναν Υπουργό Προστασίας του Πολίτη που είναι υπεύθυνος μόνο για την τροχέα. Μεταξύ τους αυτοί οι δύο θεσμοί δεν συνεργάζονται συνεχώς και καθημερινώς. Έχουμε την αποκεντρωμένη διοίκηση, έχουμε την περιφέρεια και μετά έχουμε τους δήμους. Δεν βγαίνει άκρη με αυτό.
1: Ένας κατακαιρματισμός λοιπόν, αρμοδιότητα.
3: Ένας κατακαιρματισμός, μια αλληλοεπικάλυψη, η οποία με τα χρόνια γίνεται χειρότερη αντί να γίνεται καλύτερη. Δεν θα έλεγα το δεκαετία του 90 πιο καθαρά τα πράγματα. Και αυτό είναι το πρώτο εμπόδιο. Τι λέω εγώ, έχω κάνει μία διπλή πρόταση. Η μία είναι να γυρίσουμε στο αυτόνομο Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο στο μεταξύ έχει προοδεύσει τόσο πολύ σε όλο τον κόσμο, έχει μπει μέσα η έννοια της βιώσιμης κινητικότητας με όλες τις παραλλαγές της και επίσης εμπεριέχει μέσα το βασανιστικό πρόβλημα της οδικής ασφάλειας, το οποίο δεν το έχουμε αντιμετωπίσει σαν χώρα και άρα θα έπρεπε να είναι ένα νέο Υπουργείο Μεταφορών, βιώσιμης κινητικότητας και οδικής ασφάλειας. Ή σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν γίνει αυτό, να δημιουργηθεί ένας θεσμός, ένας αναπληρωτής υπουργός βιώσιμης κινητικότητας και οδικής ασφάλειας, ο οποίος να ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ταυτόχρονα, ούτως ώστε να αποτελέσει τον άνθρωπο που θα συνθέσει και θα συνδυάσει τις δύο υπηρεσίες, ας το πούμε έτσι, μεταξύ τους. Και μετά πρέπει να γίνουν κάτω από αυτό το σχήμα δύο μητροπολιτικοί οργανισμοί συγκοινωνιακού σχεδιασμού, ο ένας στην Αθήνα και ο άλλος στην Θεσσαλονίκη. Συν το γεγονός ότι εδώ θα πρέπει να υπάρχει και μια σοβαρή στελέχωση. Σήμερα, το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά από την επικαιρότητα, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να ξέρει, θα πρέπει να υπάρχει και μια σοβαρή στελέχωση. Σήμερα, το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά από την επικαιρότητα, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να ξυπνάει και να κοιμάται το πρωί έχοντας στο μυαλό του πώς θα επιλύσει τα κυκλοφοριακά προβλήματα.

0: Παρεμβάσει σε αυτό που είπε στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: αυτό δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Καταρχήν να πούμε ποια είναι η εικόνα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα η Θεσσαλονίκη εμφανίζεται στο στερέωμα των ελληνικών πόλεων σε πιο θετική θέση από ότι η Αθήνα. Για ποιο λόγο, διότι όπως ξέρουμε έχει προσθέσει
0: το μετρό.
2: Στο προστάσιο της, ας το πούμε, το μετρό, την κεντρική γραμμή πριν 1-1,5 χρόνο και την Καλαμαριά τώρα. Παρόλα αυτά, αυτό το γεγονός δεν αρκεί από μόνο του να επιλύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα, διότι σε 3-4 χρόνια θα έχουμε μια εξορρόπηση της κυκλοφορίας και θα γεμίσουν πάλι οι δρόμοι, με αποτέλεσμα...
0: Όσο δίνεις το αυτοκίνητο χώρο και στο...
2: ακριβώς,
0: το καταλαμβάνει, έτσι.
2: Ναι. Είναι λεγόμενη επαγωγική ζήτηση. Επομένως, ναι, θα ωφελούνται αυτοί που θα χρησιμοποιούν το μετρό, αλλά οι άνθρωποι που θα κυκλοφορούν στον δρόμο θα βρίσκονται υπό μια νέα συμφόρηση, συν το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή συνεχίζει να έχει ένα μικρό μετρό για τα μέτρα της, διότι έχει αφαιθεί απ' έξω ολόκληρη δυτική πόλη, η οποία μάλιστα έχουμε και μεγάλη απόσταση από το σημείο στο οποίο θα είχαμε την υλοποίηση του έργου, γιατί καν δεν έχει σχεδιαστεί.
1: Οπότε επομένως, εδώ τι θα προτείνατε, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά και βραχυπρόθεσμο, μέχρι να γίνει επέκταση προς τα δυτικά.
2: Καταρχήν έχω έτσι μια ριζοσπαστική άποψη, η οποία είναι η εξής, ότι όταν προσθέτουμε ενισχύσεις στην πόλη, όπως έχουμε τώρα το μετρό στην Θεσσαλονίκη και θα έχουμε και το flyover, αυτά πρέπει να τα κερδίζουμε με αντιστάθμισμα στο περιβαλλοντικό όφελος. Γιατί αλλιώς, όπως είπαμε, θα γεμίσουν οι δρόμοι. Έτσι, επομένως, εγώ θα έλεγα ότι μετά την κατασκευή του έστω και του πρώτου αυτού μετρό, θα σκεφτόμουν πολύ σοβαρά το πώς θα μπορούσα να διαχειριστώ τη Λεωφόρο Νίκης και βεβαίως με στόχο την πεζοδρόμησή της. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι θα έβρισκα την ευκαιρία σε συνδυασμό με μετρό και flyover να μπω πλέον σε σημαντικές υποδομές βιώσιμης κινητικότητας σε όλη την πόλη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα δημιουργούσα, θα ανασχεδίαζα πάρα πολλές διασταυρώσεις και κόμβους οι οποίοι σήμερα λειτουργούν λάθος. Θα διαχειριζόμουν την στάθμευση με έναν πιο περιβαλλοντικό τρόπο. Θα δημιουργούσα νέες διαπλατινόμενες διασταυρώσεις σε όλους τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να απομακρύνω την παράνομη στάθμευση πάνω στις γωνίες, η οποία είναι το χειρότερο πράγμα που υπάρχει και αυτό που δυσχεραίνει πάρα πολύ την κυκλοφορία, σύν το γεγονός ότι δημιουργεί προβλήματα οδικής ασφάλειας. Θα θέσπιζα ελάχιστο αριθμό διαβάσεων πεζών, οι οποίες θα ήταν πάντα άλευκες, συνεχώς συντηρημένες, και επίσης θα έφερνα στη Θεσσαλονίκη ένα σύστημα οριζόντιας σήμασης, δηλαδή να βάψουμε πλέον την άσφαλτο, όπως λέμε, γιατί στην Ελλάδα εμείς δεν αξιοποιούμε την επικοινωνία που μπορεί να προσφέρει το μήνυμα πάνω στην άσφαλτο, σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές πόλεις. Ρίχνουμε την άσφαλτο και μετά θεωρούμε ότι έχουμε δρόμο. Ενώ πηγαίνουμε σε μια γερμανική, γαλλική ή βρετανική πόλη και βλέπουμε πάνω στην άσφαλτο να υπάρχουν κίτρινες γραμμές, άσπρες γραμμές, βελάκια από εδώ, προορισμοί, όλο αυτό το πράγμα, το οποίο δημιουργεί την αίσθηση της βιώσιμης κινητικότητας και βοηθάει πάρα πολύ τους πεζούς.
1: Γιατί δεν το κάνουμε εμείς, γιατί έχετε και θέτετε το ερώτημα και στο βιβλίο σας. Λέτε, γιατί δεν μπορούμε να βάψουμε ούτε διαβάσεις πεζών στους δρόμους. Γιατί?
2: Γιατί μία παράδοση μας έχει οδηγήσει και μία αντίληψη ότι το έργο τελειώνει με την ασφαλτόστρωση.
1: Μάλιστα.
2: Και επίσης αυτό που θεωρώ πολύ σημαντικό και θα το είχα κάνει ήδη αν είχα μια αποφασιστική αρμοδιότητα στη Θεσσαλονίκη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είτε είχαμε μετρό είτε δεν είχαμε μετρό, θα είχα αξιοποιήσει την νέα παραλία και το μέτωπο που δημιουργεί μέχρι το λιμάνι και θα είχα δημιουργήσει έναν μεγάλο ποδηλατόδρομο της Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας την θέση του Πανεπιστημίου και την ύπαρξη χιλιάδων νέων ανθρώπων, και θα είχα δημιουργήσει ήδη τις υποδομές του κεντρικού Δήμου να υποδεχθεί συνδέσεις τόσο ανατολικά όσο και δυτικά. Βέβαια, τώρα ένας ποδηλατόδρομος θα γίνει μεταξύ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς, ναι. Αλλά να σας πω κάτι, κατά μήκος του λιμανιού θα μπορούσε να τρέξει ένας ποδηλατόδρομος προς τα δυτικά

0: θα μπορούσαν πάρα πολύ κάθετοι δρόμοι να κατεβαίνουν προς την παραλία και να συνδέσουν και δύσκολες περιοχές όπως είναι η Τούμπα, η Χαριλάου και φυσικά ή άλλες περιοχές. Αυτή είναι μια, φυσικά υπάρχουν και άλλα μεγάλα δεδομένα όπως είναι η θαλάσσια αστική συγκοινωνία, την οποία τέλος πάντων δεν έχουμε καταφέρει να την φέρουμε σε μια ισορροπία. Πληροφοριακή σήμαση επίσης λείπει στην Θεσσαλονίκη, δηλαδή δεν παίρνει κάποιος την πληροφορία για το πού πρέπει να οδεύσει σε κάθε διασταύρωση, πόση απόσταση είναι, και έτσι χάνονται άσκοπα πάρα πολλά οχηματοκιλιόμετρα την ημέρα, κατανάλωση ενέργειας και επιβάρηση. Ο πεζός πάνω απ' όλα, ανθρώπινα πεζοδρόμια, σε μεγάλο βαθμό στο κέντρο υπάρχουν ωραίες προσπάθειες όπως η επέκταση της πεζοδρόμης της Αγίας Σοφίας, αλλά θέλουμε και άλλα, και θέλουμε μέσα στις γειτονιές να σφινώσουμε μέσα στις γειτονιές και εκεί να δημιουργήσουμε πραγματικά ανθρώπινες συνθήκες. Ναι. Αν ο πεζός, το κριτήριο στην Μεγάλη Βρετανία και στις θεωρίες της για τα συγκοινωνιακά συνθήματα που είναι πολύ μπροστά, ας το πούμε, θεωρεί ότι το κριτήριο είναι το πώς αισθάνεται ο πεζός σε μια πόλη. Μια πόλη είναι υγιής, βιώσιμη, με προοπτική, όταν ο πεζός έχει τις μέγιστες δυνατές ανέσεις.
1: Μάλιστα. Εδώ εμείς το μετράμε με το πόσο γρήγορα θα βρω μια θέση πάρκινγκ. Γιατί
0: εμείς το μετράμε ανάποδα. Ναι, γιατί υπάρχει μια σύγχυση η οποία είναι η εξής. Εδώ υπάρχει μια κουλτούρα η οποία παγιδεύει τους ανθρώπους την αντίληψη ότι πρέπει να εξυπηρετήσουμε τη μέγιστη κυκλοφορία, του μέγιστου αριθμού των αυτοκινήτων. Mm. Ενώ ο βασικός και κρίσιμος και πρώτιστος στόχος είναι η μεταφορά και η εξυπηρέτηση των ανθρώπων που υπάρχουν μέσα στα αυτοκίνητα και όχι τα ίδια αυτά καθ' αυτά τα αυτοκίνητα. Mm. Επομένως και ένα μέτρο όπως είναι το carpooling, δηλαδή πολλοί άνθρωποι σε ένα αυτοκίνητο με μια οργανωμένη καμπάνια, να, τι θα μπορούσε να κάνει ο Δήμαρχος, να παρακαλέσει 100 μεγάλες επιχειρήσεις όπου οι εργαζόμενοι πηγαίνουν με τα αυτοκίνητά τους, έτσι, να δημιουργήσει ένα μικρό γραφείο κίνησης, να δώσει και ένα μικρό κίνητρο σε σχέση με την ενέργεια και τα καύσιμα, που είναι και ένα πολύ επίκαιρο θέμα αυτές τις μέρες, και να πηγαίνουν 3-4 στην δουλειά τους με ένα rotation όπου θα αλλάζει το αυτοκίνητο του κάθε εργαζόμενου, αλλά αυτό θέλει ένα συντονισμό, γιατί αν το αφήσει να το κάνουν μόνοι τους άνθρωποι, κάτι το κάνουν, έτσι. Ναι. Αλλά μετά χαλαρώνει, σταματάει κτλ. Θέλει και ένα κίνητρο, το οποίο όμως κίνητρο μπορεί να βγει από την οικονομία, από την εξοικονόμηση των λιγότερων οχημάτων στον δρόμο. Δηλαδή το ενεργειακό κίνητρο, το κόστος το ενεργειακό, είναι ένα πολύ σπουδαίο κίνητρο.
1: Ναι, αυτά είναι πολύ μικρές έξυπνες παρεμβάσεις. Το βιβλίο σας είναι γεμάτο με τέτοιες και μπορεί κάποιος να τις βρει. Αλλά όλο πρόβλημα τελικά ξεκινάει, λέτε κάπου, ότι ο κυκλοφοριακός συνδέεται και με τη δημοκρατία. Όλο το πρόβλημα ξεκινάει στην πράξη. Ας πούμε, τι μπορώ να κάνω εγώ όταν δεν έχω μέσα μεταφοράς να με πάει στη δουλειά μου ή στις δραστηριότητές μου.
0: Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, επειδή πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, δεν το βάλαμε πρώτα τώρα σε αυτή τη συζήτηση. Αυτό είναι η αρχή των πάντων, είναι ο βασιλιάς των μέτρων. Δεν υπάρχει παγκόσμια πόλη η οποία να έχει αντιμετωπίσει το κυκλοφοριακό σε κάποιο βαθμό χωρίς να έχει ισχυρά αξιόπιστα ποιοτικά μέσα μαζικής μεταφοράς. Εμείς δεν έχουμε. Τώρα εμείς είμαστε σε μια περίοδο που χαιρόμαστε για το μετρό της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν έχουμε ούτε στη Θεσσαλονίκη. Σας θυμίζω ότι μόλις πρόσφατα κάπως λίγο συνεφέραμε το ζήτημα των λεωφορείων και κάναμε το μετρό. Τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε πυκνά μέσα σταθερής τροχιάς, τα οποία για τα ελληνικά δεδομένα είναι απομακρυσμένα τόσο για την Αθήνα όσο και για τη Θεσσαλονίκη από εδώ και πέρα, προκειμένου να έχουμε νέους σταθμούς και νέα χιλιόμετρα τροχιών σε 20 χρόνια, όχι λιγότερο.
2: Το συζητήσαμε και με τον κύριο Γιαννόπουλο και το ρωτήσαμε, θα ρωτήσουμε
1: για
2: και
1: εσάς.
2: Η ιστορία του τραμ, θεωρείτε ότι έχει ακόμη προοπτικές στη Θεσσαλονίκη? Η συζήτηση μπορεί να παραμένει ανοιχτή και κυρίως να δούμε και κάποιες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση?
0: Έχει, αλλά επειδή έχουμε μια πρόοδο τώρα και έχουμε εκτελέσει κάποιο έργο μετρό και το έχουμε ήδη και λειτουργεί, θα πρέπει το τραμ να είναι συνδυασμένο με την συμπληρωματικότητα και την σωστή συναγωνιστικότητά του με το μετρό. Αλλά δέστε λίγο, 20 χρόνια τι κάνουμε, γιατί και το τραμ αύριο δεν το παραγγέλνεις και το έχεις.
2: Ναι.
0: Θέλει χρόνια. Συν το γεγονός ότι στην Ελλάδα κατασκευάζουμε τα έργα με τριπλάσιο χρόνο από ό,τι τα κατασκευάζει, ας πούμε, η Ισπανία, λέω μια ανάλογη χώρα. Επομένως, τα 20 ενδιάμεσα χρόνια, ο μόνος τρόπος για να αλλάξουμε το υπόδειγμα και να μπορέσουμε να ασκήσουμε πολιτικές είναι να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο των λεωφορείων, μικρών μεσαίων λεωφορείων με λεωφορολωρίδες, οι οποίες θα γαζώνουν, να το πω έτσι, τόσο την Αθήνα όσο και τη Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα χρειάζεται κατά την άποψή μου 3.000 λεωφορεία, υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή έχει 1.100, να έχουμε και τους αριθμούς στο μυαλό μας. Στους Ολυμπιακούς είχαμε φτάσει στους 1.500 και πήραμε την κατηγούσα, και η Θεσσαλονίκη σήμερα έχει 300-400 λεωφορεία, τα οποία θα πρέπει να είναι πολύ περισσότερα για να μπορέσουμε να πηγαίνουμε τους ανθρώπους στην εργασία τους με το λεωφορείο, τα ενδιάμεσα, ας το πούμε, 20 χρόνια και μετά βέβαια, και να μπορέσει η πολιτική τάξη να διατυπώσει ένα επιχείρημα, ένα κίνητρο προς τον πολίτη και να του πει ότι τώρα που σου έκανα αυτό το, την μεγάλη αναδιάρθρωση και προσφορά ποιότητας και υπηρεσίας,
1: άσε το αυτοκίνητο, αυτό είναι. Βέβαια, εδώ δεν έχουμε το ενιαίο εισιτήριο ακόμη τώρα.
0: Καταλαβαίνετε
1: πώς θα πάω στο ενιαίο δίκτυο, δεν ξέρω.
0: Καταλαβαίνετε σε τι απόσταση. Αν δεν καταφέρουμε ο πρώτος άνθρωπος να πει ότι ενώ πριν δεν μπορούσα να πάω στη δουλειά εύκολα, ποιοτικά, γρήγορα, άμεσα με το λεωφορείο, και τώρα πλέον μπορώ και μου αρέσει και έχω air condition και δεν παστώνω μεσά σαρδέλα και τα λοιπά και δεν θα ξαναπάρω το αυτοκίνητο, τότε θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση και θα αρχίσουμε να βγαίνουμε το θετικό στο θετικότερο και θα μπορέσουμε εκείνη ακριβώς τη στιγμή να μπούμε και σε μέτρα βιώσιμης κινητικότητας που είπαμε σήμερα ότι λείπουν παντελώς από τις πόλεις μας.
1: Μάλιστα. Πολλά από αυτά θα τα πείτε στις παρουσιάσεις που ετοιμάζετε. Ξέρω ότι ετοιμάζετε μια ωραία παρουσίαση στην Αθήνα τώρα άμεσα, έτσι δεν είναι?
2: Δεν έγινε στην Αθήνα.
1: Ή έγινε.
2: Κάνατε στην Αθήνα.
0: Όχι, έκανα μια press conference.
2: Α, αυτή ήταν, ναι, αυτό είδαμε. Ναι.
0: Θα παρουσιάσω την επόμενη Δευτέρα στο Καφέ Φίλιον, πρώτη ανοιχτή δημόσια παρουσίαση. Το Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη θα σας ενημερώσω άμεσα.
1: Βεβαίως.
0: Και στη παρουσίαση του βιβλίου του κ. Γιαννόπουλου θα είμαι ομιλητής.
1: Τέλεια.
0: 4 Νοεμβρίου.
1: Έχετε και εκλεκτή παρέα εκεί στην Αθήνα, από ό,τι έμαθα ότι θα έχετε εκεί πέρα.
0: Θα είναι και θα με τιμήσουν πραγματικά. Θεωρώ πολύ τιμητικό. Θα είναι ο Ευάγγελος ο Βενιζέλος, ο Σπύρος Βούγιας, η Νίκη Λιμπεράκη και θα συντονίσει ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος, ο εκδότης του Επικέντρου, όπου είναι και ο εκδοτικός οίκος του βιβλίου και του δικού μου και του Γιαννόπουλου.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Και περιμένουμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη να τα πούμε και από κοντά.
0: Ναι.
1: Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
1: Σταύρος Κωνσταντινίδης, κοινωνιολόγος, συγγραφέας του βιβλίου «Κυκλοφοριακό, υπάρχει λύση? 100 προβλήματα, 100 προτάσεις». Υπάρχει ή τι λέτε εσείς? Για να το διαβάσετε αυτό το βιβλίο και να μας πείτε και να πιέσουμε όλοι να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό το ενιαίο δίκτυο, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
2: Κολλήσαμε να κάνουμε τις συγκρίσεις, μάλλον να το συνδέουμε με το βιβλίο του κυρίου Γιαννόπουλου. Θυμάσαι πώς ήταν ο τίτλος? Και εκείνο ήταν έτσι πολύ εύγλωτο.
1: Ναι.
2: Έχει ενδιαφέρον δηλαδή αυτός ο προβληματισμός που μπαίνει. Αν νομίζω ήταν γιατί δεν λύνεται το κυκλοφοριακό,
1: ναι,
2: στην Ελλάδα.
1: Και εδώ ναι. Το υπάρχει λύση είναι με ερωτηματικό.
2: Ακριβώς.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα τα. Κοιτάξτε τώρα, θα σας κληρώσουμε δύο βιβλία.
2: Βέβαια.
1: Κληρώσουμε δύο βιβλία, όπως πάντα.
2: Να πούμε ότι είναι ένα βιβλίο που διαβάζετε πάρα πολύ ευχάριστα. Έτσι, γιατί κάθε κεφαλαιάκι αγγίζει ένα θέμα που σε έχει απασχολήσει
1: και με εικόνες που δίνει. Και είχαμε πολλές και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις. Δείχνει πολύ, πολύ όμορφο είναι αυτό το βιβλιαράκι, το οποίο εσείς για να το κερδίσετε θα πρέπει να πάρετε τηλέφωνο τώρα
2: στο 2313-33-84-01.
1: Ναι, και να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber 6930-078-228. Και εμείς αμέσως μετά θα πούμε ποιοι κερδίσανε. Στην τρίτη ώρα θα τα πούμε. Εμείς θα κάνουμε
2: τηλεφωνία. Μόλις θα ανοίξουμε μικρόφωνο, δεν προλάβουμε τώρα. Ναι, προφανώς. Αμέσως μετά.
3: Εκατόν δύο FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τα πιο ωραία πρωινά.
1: Με τη Χρύσα Νάνου
2: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
1: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, εντάξει, η κλήρωση έγινε τώρα. Δεν είχαμε πει θα ανακοινώσουμε τα ονόματα
1: προλαβαίνουμε
0: μετά.
1: Προλαβαίνουμε να τα πούμε τώρα.
0: Λοιπόν, η κυρία Έλλη Δάνου και η κυρία Χριστίνα Καρλή κερδίσανε τα δύο αντίτυπα. Πώς θα τα παραλάβουν? Θα πάνε από την Τρίτη, από μεθαύριο, στις εκδόσεις επίκεντρο που βρίσκονται πλατεία Ναβαρίνου 9. Θα πούν το όνομά τους και θα πάρουν το βιβλίο του Σταύρου σαν την ίδια. Από την Τρίτη, ναι. Πλατεία Ναβαρίνου 9, εκδόσεις επίκεντρο.
1: Ωραία. Εμείς θα κάνουμε τώρα ένα σύντομο διάλειμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μία 20χρονη στη Θεσσαλονίκη έχασε χτες τη ζωή της μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών σε χώρο εκδηλώσεων. Για την υπόθεση έχει συλλευθεί ο 20χρονος φίλος της, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο 20χρονοι βρίσκονταν χτες τα ξημερώματα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με μουσική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, προμηθεύθηκαν από άγνωστο άτομο ποσότητα ναρκωτικής ουσίας MDMA και έκαναν χρήση με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τις αισθήσεις της και να διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή. Ο 20χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Χωρίς μετρό σήμερα η Θεσσαλονίκη, ως και το μεσημέρι η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους θερματικούς σταθμούς Νέα Ελβετία Μίκρα και νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα γίνει στις 12, ενώ σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία η τροποποίηση του ωραρίου κρίθηκε αναγκαία λόγω της ολοκλήρωσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό. Την απομάκρυνση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε το απόγευμα του Σαββάτου ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, λέγοντας ότι είναι ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει ένα νέο πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε ακόμη τον ηγέτη του Κιέβου με σκληρή γλώσσα να πάψει να χτυπά ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου. Στην πρώτη αντίδραση εκ μέρους της Μόσχας, ο κορυφαίος οικονομικός διαπραγματευτής του Βλαντιμίρ Πούτιν, Κύριλ Δημήτριεφ, χαιρέτησε την έκκληση Τραμπ για την ανάδειξη νέου προέδρου, τονίζοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία πραγματικά προσιλωμένη στην ειρήνη και όχι στη φιλοπολεμική στάση του Ζελένσκι. Δεν εξαρτάται από κανέναν άλλο ηγέτη παρά από τον Ουκρανικό λαό η εκλογή του Προέδρου της, δήλωσε βουλευτής της Ουκρανικής αντιπολίτευσης σε μια πρώτη αντίδραση στην πρόταση Τραμπ για την αντικατάσταση Ζελένσκι. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Νεκρός από πυροβολισμό εντοπίστηκε τα ξημερώματα σήμερα στη Γλυφάδα, ένας άνδρας ηλικίας 50 έως 60 ετών και σήμανε συναγερμό στις αρχές. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από άτομο που εξέφρασε την πεποίθηση ότι έγινε κάποιο τροχαίο, καθώς ο άνδρας βρέθηκε πεσμένος δίπλα σε μοτοσικλέτα. Αστυνομικοί όμως που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι έφερε τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό, ενώ εντοπίστηκαν και 8 κάλικες. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στο σημείο μετέβει η ιατροδικαστής και αναμένεται το πόρισμά του. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του με εκτροπή πτήσεων. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από τη θανατηφόρα επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο. Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Με σύνθημα της φετινής διοργάνωσης «Πρόληψη πράξη αγάπης», στις 12 το μεσημέρι σήμερα το Άλμα Ζωής δίνει ραντεβού ζωής στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη, καλώντας όλο τον κόσμο να περπατήσει μαζί στο Pink Together, τη μεγαλύτερη ροζ πορεία ελπίδα στη Βόρεια Ελλάδα, αφιερωμένη στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Η πορεία θα καταλήξει στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης και είναι σε συνδιοργάνωση με το Δήμο. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 4 αναμετρήσεις, συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, της Super League. Στο σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στις 9 το βράδυ στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Νωρίτερα στις 7 ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τον Λεβαδιακό και η Κηφισιά θα αναμετρηθεί την ίδια ώρα με τον Πανετολικό, ενώ ο Ηρακλής υποδέχεται στις 7 το απόγευμα, ο Άρης υποδέχεται στις 7 το απόγευμα, με συγχωρείτε, το Βόλο. Και μια ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται σήμερα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά, αλλά θα επιμείνουν στην Κεντρική Μακεδονία. Άστατο καιρό με νεφώσεις, παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: 3, 2, 1, Action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Τα πιο ωραία πρωινά.
9: Με τη Χρύσα Νάνου
8: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
9: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
8: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 10. Η Ζωή Κουτελοπούλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και εμείς πάμε να συζητήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που νομίζω πως αγγίζει όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους στην εποχή μας. Πάμε να συζητήσουμε για τις διατροφικές διαταραχές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι οικογένειές τους. Αφορμή το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας θα γίνει από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου εδώ στη Θεσσαλονίκη και το Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών θα παρουσιάσει στο πλαίσιο του συνεδρίου νέα ερευνητικά δεδομένα. Γι' αυτά θα συζητήσουμε με την πρόεδρο του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών, Μαρία Τσιάκα, που έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, κυρία Τσιάκα.
9: Καλημέρα.
10: Καλή σας μέρα. Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας.
9: Γιατί
8: σας περιμένουμε.
10: Βέβαια, γιατί τότε εμείς είμαι Θεσσαλονικιά, γι' αυτό το λέω.
8: Α, μάλιστα. Οπότε να μια αφορμή τώρα, έτσι. Ναι, ένα συνέδριο θα σας φέρει στην πόλη.
9: Γιατί συνήθως όλοι έχουν έφηβους ανθρώπους, έχουν αυτό το γέλιο, γι' αυτό το λέω.
8: Γιατί το γνωρίζουν από πρώτο χέρι.
9: Ναι, αυτό θα μιλήσουμε.
8: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πράγματι ένα ζήτημα, κυρία Τσιάκα, που έχει διωγγώνεται ή ήταν θέμα που απασχολούσε πάντα τις οικογένειες?
10: Κοιτάξτε, ένα θέμα πάντα προς όλες τις οικογένειες, αλλά από το 20 και μετά έχουμε μια σταθιακή, ραγδαία έξαρση των διατροφικών ονταραχών.
9: Από το 20 εννοείται από την πανδημία και μετά, που έπαιξε ρόλο μετά, δηλαδή αυτό.
8: Άρα, ναι. Τι συνέβη εκεί?
10: Έπαιξε ρόλο από την άποψη ότι τα παιδιά και η έφηβοι άρχισαν να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στα social. Και βέβαια, εντάξει, τα social θεωρείται ένας περιβατολογικός παράγοντας ο οποίος, αν θέλετε, πυροδοτεί την νόσο, γιατί δεν είναι μόνο περιβατολογικοί παράγοντες, είναι αλληλεπίδραση γονιδίων και περιβάλλοντος. Δηλαδή, οι άνθρωποι που νοσούν αυτή τη στιγμή και τα παιδιά που νοσούν και οι έφηβοι και οι ενήλικες έχουν μια γονιδιακή ευαλωτότητα, γιατί διαφορετικά όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στα social θα έπρεπε να νοσούμε όλοι. Δηλαδή, τα μηνύματα που λαμβάνουμε όλοι είναι πολύ συγκεκριμένα. Άρα, θα έπρεπε να νοσεί όλος ο πληθυσμός. Δεν νοσεί όλος ο πληθυσμός, νοσούν πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ευαλωτότητα. Και επειδή στην εφηβεία υπάρχει πολύ έντονα και το κομμάτι του μεμητισμού, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο,
8: βέβαια.
10: Αυτό είναι σε μεγαλύτερη έξαρση. Γιατί συνδέεται και με αναπτυξιακούς παράγοντες, όπου ένα παιδί και ένας έφηβος, επειδή είναι σε ανάπτυξη ο εγκέφαλος, υπάρχουν κέντρα ακόμα που δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως και δεχόμενα συγκεκριμένα μηνύματα δεν μπορεί να τα φιλτράρει σωστά, οπότε πάρα πολύ εύκολα μπορεί να ενδώσει σε αυτά και λόγω της ευαλωτότητας αλλά και λόγω της ηλικίας.
8: Πολύ σωστά. Τώρα ποια είναι τα καμπανάκια, κυρία Τσιάκα, για τους γονείς? Τι πρέπει να μας ανησυχήσει και να στραφούμε έτσι σε σκέψεις για κάποιον ειδικό ή κάτι για αντιμετώπιση, ή τι θεωρείται συνηθισμένο, ας πούμε, ιδιοτροπία ή κάτι άλλο?
10: Θα σας πω λίγο κάτι, επειδή είμαι σε συνεχόμενη επαφή με οικογένειες.
8: Ναι.
10: Το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίως μιλάω για γονείς παιδιών και φίβων και όχι για ενηλίκων, υπάρχει το εξής φαινόμενο. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αρκετή γνώση γύρω από την νόσο και επειδή ξαφνικά το παιδί σου μεταλλάσσεται πάρα πολύ έντονα όταν νοσεί, δηλαδή δεν το αναγνωρίζεις, πιστεύεις ότι ένα κομμάτι έχει να κάνει με σένα ως γονιός, ότι κάτι εσύ έχεις κάνει λάθος και ότι πρέπει να το διορθώσεις και ότι πρέπει λίγο να κάνεις αυτό που θέλει το παιδί. Αλλά το παιδί δεν είναι το παιδί σου. Έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από την νόσο. Γιατί η αλήθεια είναι να μην ξεχνάμε ότι οι διατροφικές ονταραχές είναι εγκεφαλικά προσδιοριζόμενες. Δηλαδή, το πρώτο όργανο που νοσεί είναι ο εγκέφαλος. Αυτός επηρεάζεται και επηρεάζεται σε επίπεδο αντίληψης. Δηλαδή, ο ασθενής δεν μπορεί να αντιληφθεί ούτε τη σοβαρότητα της κατάστασης, ούτε ότι αυτό που κάνει τον βλάπτει. Δεν είναι ότι δεν θέλει να το δει. Δεν μπορεί να το δει ότι πρέπει ο εγκέφαλος.
8: Μάλιστα.
10: Οπότε τι γίνεται? Πολλές φορές λοιπόν οι οικογένειες λένε, θα το κάνω αυτό.
9: Ναι.
10: Δεν θέλει να φάει, θέλει να φάει κάτι άλλο. Δεν πειράζει, αρκεί να φάει. Υπηρετούν πάρα πολύ τους κανόνες που υπάρχουν μέσα που έχει νόσος. Δηλαδή, ό,τι θέλει συγκεκριμένες ώρες να κάνει άσκηση. Πηγαίνουν οι γονείς, ακολουθούν. Και ότι πάνω απ' όλα είναι η ψυχολογία του παιδιού. Θεωρούν ότι αν πάνε κόντρα σε όλο αυτό, θα ταραχτεί τόσο πολύ η ψυχολογία του παιδιού που το παιδί θα γίνει χειρότερα και δεν θα φάει.
9: Ναι.
10: Ή θα κάνει υπερφαγικό ή θα κάνει άλλα πράγματα. Πιστεύουν λοιπόν ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν είναι βοηθητικός στο να πάει το παιδί καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι άθελα τις οικογένειες κάνουν κάτι το οποίο επί της ουσίας διατηρεί και ενισχύει την νόσο. Δεν πηγαίνει,
9: μάλιστα,
10: δεν λειτουργεί προστατευτικά απέναντι στο κομμάτι της νόσης. Αυτό είναι ένα θέμα.
9: Τι πρέπει να κάνουν δηλαδή?
10: Πάντως, τι πρέπει να κάνουν? Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι λίγο να καταλάβουν, το οποίο δεν είναι εύκολο γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση, παρόλο που υπάρχει πρόσβαση στην πληροφορία, στο ίντερνετ, πάντως να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές διαστρεβλώσεις γύρω από,
9: ναι,
10: από το θέμα της νόσου. Διότι υπάρχουν δύο ταχυτήτων πληροφορίες. Η μία ταχύτητα είναι η προηγούμενη, είναι τα πράγματα που γνωρίζαμε παλιά. Ας πούμε ότι η ανορεξία είναι θέμα ελέγχου. Δεν,
9: ναι,
10: είναι θέμα ελέγχου.
9: Ναι.
10: Δηλαδή, ένας ασθενής δεν μπαίνει στην ανορεξία για να ανακτήσει τον έλεγχο μιας κατάστασης. Αυτό είναι που πιστεύουμε πριν 20 χρόνια, πριν 30 χρόνια. Αυτό δεν υπάρχει πλέον. Οπότε, τι γίνεται? Πολλοί γονείς όταν έρχονται λένε πιστεύουν ότι είναι μια καθαρά ψυχολογική νόσος. Ενώ δεν είναι.
8: Μάλιστα.
9: Ναι.
10: Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει. Άρα, η πρώτη λάθος βάση είναι ότι δεν παίρνουν τη σωστή πληροφορία.
9: Ναι,
10: δεύτερο, δεν έχουμε εξειδικευμένου στην Ελλάδα.
9: Αυτό θα
10: στις διατροφικές διαταραχές, ειδικούς. Οι περισσότεροι ειδικοί είναι γενικής κατεύθυνσης. Δεν είναι εξειδικευμένοι. Και εξειδικευμένο δεν εννοώ κάποιον που έχει κάνει ένα σεμινάριο 60 ωρών και 100 ωρών. Μιλάω για εξειδικευμένο, ο οποίος πραγματικά είναι πιστοποιημένος γι' αυτό κτλ. Και θέλει πολύ χρόνο για να αντιληφθείς τη σοβαρότητα μια κατάσταση. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα, το γεγονό ότι δεν έχουμε εξειδικευμένου.
9: Άντε και το καταλαβαίνει ένα γονιό και θέλει να απευθυνθεί κάπου. Σε τι θα απευθυνθεί, ποιον θα απευθυνθεί.
10: Αυτό είναι το πρόβλημα, καταλάβατε τώρα. Δηλαδή το πρόβλημα ξεκινάει από εμά του ειδικού. Διότι οι περισσότεροι ασθενεί που πηγαίνουν, το 90% πηγαίνουν σε μη εξειδικευμένο. Ή σε ανθρώπου οι οποίοι απλά έχουν κάνει ένα σεμινάριο.
8: Άρα,
10: αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα για τη χώρα.
8: Ναι.
10: Ένα, που το οποίο είναι πολύ βασικό.
8: Όταν λέτε εξειδίκευση εδώ, τι πρέπει να είναι, γιατρός, διατροφός?
10: Όχι. Αυτό είναι, κοιτάξτε, οι διατροφικές διαταραχές έχουν αντιμετωπίσει από διεπιστημονική ομάδα.
8: Ναι.
10: Αλλά θέξτε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει διεπιστημονική ομάδα, όπου κάποιος πρέπει να τη συντονίζει. Γιατί ο γονιός θα πάει σε έναν άλλον ψυχολόγο, σε έναν άλλον διαιτολόγο, σε έναν άλλον ψυχίατρο. Αυτοί οι τρεις μεταξύ τους δεν συνεργάζονται.
8: Ναι.
10: Άρα τι γίνεται, υπάρχει μια διάσπαση πληροφορίας όπου ο καθένας κάνει αυτό που νομίζει, χωρίς να υπάρχει μια επικεντρωμένη παρέμβαση στο πού θα κατευθύνουν και την οικογένεια αλλά και τον ασθενή. Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν μπορεί ένας ειδικός να αντιμετωπίσει την νόσο.
9: Mm-hmm.
10: Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι πρέπει να αξιολογηθούν.
8: Βέβαια, όπως μας το αναλύετε τώρα, είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα. Βέβαια. Δεν είναι καθόλου απλό.
10: Ακριβώς είναι σύνθετο. Δηλαδή, ένας ψυχολόγος μόνος του μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ούτε ένας διαιτολόγος μόνος του, ούτε ένας ψυχίατρος μόνος του. Δηλαδή, ούτε ένας παιδίατρος, αν θέλετε, μόνος του.
9: Ναι.
10: Γιατί αυτό όλο πρέπει να είναι συντονισμένο. Πώς θα είναι συντονισμένο, ποιος θα το συντονίζει?
8: Βέβαια. Είναι όλοι εξειδικευμένοι. Άρα εδώ μπαίνει το θέμα του εξειδικευμένου.
9: Μάλιστα.
10: Καταλάβατε. Ναι, δηλαδή πρέπει να είναι εξειδικευμένη η ομάδα η οποία θα κάνει διακύψη. Και να είναι ομάδα.
8: Ακριβώς.
10: Το ξαναλέω. Αλλά στην Ελλάδα δεν παίζουμε ομαδικά.
8: Μάλιστα.
10: Καθόλου. Είμαστε παίκτες ατομικοί. Το λέω πολύ απλά.
8: Ναι.
10: Αλλά είναι πραγματικότητα.
9: Το έχει πει ο Πορτοκάλογλου αυτό. Ήμασταν πάντοτε ταλέντα, αλλά δεν αλλάζαμε παλιέ. Λοιπόν, τώρα εσεί στο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακή Ψυχολογία, το Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών, εννοώ, θα παρουσιάσει νέα ερευνητικά δεδομένα. Τι ακριβώ θα ακούσουμε εκεί?
10: Στα νέα ερευνητικά δεδομένα, καταρχήν. Εγώ θα είμαι από το πρωί από τις 10 η ώρα και θα κάνω παρουσίαση σε... Έχω τρεις παρουσιάσεις. Από το πρωί στις 10 παρουσιάζω το ρόλο της ιδιοσυγκρασίας στις διατροφικές διαταραχές, δηλαδή πώς το ταπεραμέντο επηρεάζει πάρα πολύ στην έκφραση της νόσου.
8: Μάλιστα.
10: Το άλλο είναι για τις διαταραχές αίτησης παιδιών. Mm-hmm. Παιδιά δηλαδή που είναι λιγόφαγα, που κάνουν πολύ μεγάλη επιλεκτικότητα κτλ.
9: Okay.
10: Και έχουμε και ένα συμπόσιο,
9: mm-hmm.
10: Όπου στο Προεδρείο είναι το Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Τραχών και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μαζί με την κυρία Κορνιλάκη, όπου είναι ένα μεικτό συμπόσιο και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι θα έρθουν και θα μιλήσουν και οι οικογένειες.
8: Α, βέβαια.
10: Θα έρθουν, ναι. Θα έρθουν να μιλήσουν οι οικογένειες για το πώς οι ίδιοι έχουν βιώσει όλη αυτή τη διαδικασία σε σχέση με την νόσο. Αλλά επειδή εφηβεία, ο τίτλος είναι «Οι κρίσιμες αναπτυξιακές φάσεις και διαταραχές πρώτης στροφής, στην εφηβεία και στην ανδυόμενη ενηλικίωση, μετά τα 17 ως τα 27-28, θεωρείται αναδυόμενη ενηλικίωση, δεν θεωρείται πλήρους ενηλικάς».
9: Mm-hmm.
10: Αυτά λοιπόν είναι παράθυρα ευαλωτότητας και θα παρουσιάσουμε και δύο έρευνες, mm-hmm. όπου αφορούν τα συμπτώματα της νόσου και την ποιότητα ζωής των ατόμων και είναι σε δύο επίπεδα. Έχουμε κάνει μια σύγκριση ανάμεσα στο από 12 ετών μέχρι 17 και από 19 ως 29 έχουμε δύο...
8: Μάλιστα, ζώνες, ας πούμε.
10: Δύο ζώνες έχουμε,
8: ναι.
10: Μάλλον έχουμε δύο groups,
8: ναι.
10: Τα οποία τα συγκρίνουμε. Και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι είναι σημαντικά χαμηλότερη ποιότητα ζωής γενικότερα για τους ασθενείς με διατροφικές διαταραχές στο ηλικιακό φάσμα της αναδυόμενης ενηλικίωσης.
8: Μάλιστα.
10: Σε σχέση με τους έφηβους
8: ασθενείς. 19-27. Πολύ ενδιαφέρον
10: αυτό. Αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με τη χρονιότητα. Δηλαδή ότι όσο πιο πολύ προχωράει κάποιος μέσα στην νόσο, τόσο πιο πολύ μειώνεται η ποιότητα ζωής του σε πάρα πολλά επίπεδα.
8: Παγιώνεται το πρόβλημα. Σωστά.
10: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι ένα θέμα όμως. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και Αυτό επίσης η άλλη έρευνα που θα παρουσιάσουμε αφορά τους φροντιστές των αντίστοιχων ομάδων, δηλαδή των εφήβων και των ομάδων που είναι από 18-29. Και εκεί είδαμε ότι, εδώ έχει ενδιαφέρον αντίστροφο, έδειξαν ότι έχουν σημαντικότερα χαμηλότερη ποιότητα ζωής σε επίπεδο ψυχολογικό οι βασικοί φροντιστές εφήβων ασθενών σε σχέση με τους βασικούς φροντιστές που είναι στο φάσμα της αναδυόμενης ηλικίωσης.
8: Μάλιστα.
10: Άρα αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι δεν είναι μια ασθένεια η οποία αφορά μόνο τον ασθενή. Έχει τεράστιο αντίκτυπο και στην ίδια την οικογένεια.
9: Μάλιστα.
10: Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, διότι είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα δεν του δίνουμε σημασία. Δηλαδή δεν εντάσσεται η οικογένεια, δεν έχει εμπλοκή μέσα στη θεραπευτική διαδικασία, όπως λένε όλα τα guidelines, σε σχέση με τους εφήβους αλλά και με τους ενήλικες. Στους εφήβους είναι απαραίτητη προϋπόθεση και όλα τα πρωτόκολλα είναι με την εμπλοκή της οικογένειας. Δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό δεν το κάνουμε. Θεωρούμε ότι η ασθένεια αφορά μόνο τον ασθενή και ότι ο ασθενής θα αποφασίσει προς τα πού θα το πάει. Όμως αυτό δεν λειτουργεί καθόλου και αντίκειται και όλες, αν θέλετε, και στα συγκεκριμένα πρωτόκολλα ό,τι αφορούν τα παιδιά του εφήβου.
8: Ναι, φυσικά. Κυρία Τσιάκα, τώρα όλοι οι ακροατές μας που μας ακούν και τους αγγίζει αυτό το θέμα και τους ενδιαφέρει, πώς θα... Καταρχήν, το συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες, αυτοί που μπορούν να το παρακολουθήσουν. Θα υπάρχει κάποιο... κάπου θα μπορέσουν να το διαβάσουν, εκ των υστέρων να διαβάσουν τις ανακοινώσεις ή μπορούν να παρακολουθήσουν online κάποιες συνεδρίες.
10: Online δεν υπάρχει δυνατότητα, γιατί είναι το συνέδριο. Ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι όποιον τον ενδιαφέρει, επειδή αυτή η παρουσίαση για τους εφήβους και για την αναδυόμενη ηλικίωση θα γίνει στις 4 και 4 θα παρουσιάσουμε το συμπόσιο και θα έρθουν και γονείς να μιλήσουν για το πόσο πολύ έχει επηρεαστεί η ποιότητα ζωής τους από την όσο.
8: Ναι.
10: Ένα λεπτό λίγο να κοιτάξω ακριβώς τη διεύθυνση για κάποιον που μπορεί να τον ενδιαφέρει, αν θέλει να
8: έρθει. Ό,τι μπορεί να το παρακολουθήσει.
10: Ό,τι μπορεί να έρθει να το δει.
8: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
10: Είναι στις 15 Οκτωβρίου αυτό.
8: Ναι.
10: Και θα σας πω τώρα ακριβώς. Είναι στο ΚΕΔΕΑ, το δεύτερο, 3 Σεπτεμβρίου, Πανεπιστήμιο Πόλη Απιθύτα.
8: Γνωστό, το κέντρο
10: στο διαδόση. Επίπεδο 1 στο υπόγειο.
8: Ωραία.
10: Και είναι από τις 4 και 4 το συμπόσιο έως τις 6 παρατέταρτο.
8: Πολύ ωραία. Κύριε Τσιάκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα μας μεταφέρατε και φυσικά θα περιμένουμε με ενδιαφέρον και τις διαπιστώσεις που θα κάνετε.
9: Ευχαριστούμε πολύ.
8: Καλημέρα μας.
10: Γεια σας, για χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε Τάσο τώρα να συζητήσουμε για το 12ο Θεσσαλονίκη Animation Festival, το γνωστό TAF. Έφτασε και όλα στα 12 του χρόνια και ωραία. Θα γίνει αυτή την εβδομάδα από 15 έως 18 Οκτωβρίου στην αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ένα σημείο συνάντησης για τους φίλους των Animation που στη Θεσσαλονίκη φαίνεται πως είναι πολλοί. Εμείς θα συζητήσουμε με την υπεύθυνη προγράμματος και διοργάνωσης του φεστιβάλ, την Χρύσα Γκούμα που έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, κυρία Γκούμα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ετοιμάζεστε. Τελευταίες μέρες, προετοιμασία εκεί στο λιμάνι. Να πούμε ότι, όπως είπαμε, φτάνει στην 12η διοργάνωση του το φεστιβάλ. Έτσι να κάνουμε μια μικρή αναδρομή στη διοργάνωση αυτή.
2: Βέβαια, το TAF ξεκίνησε το 2015. Ήταν μια πρωτοβουλία από τους αδερφούς Σαββαίδη, τον Γιάννη Τεξή, την Αγγελική Κοντονή και την Ντόνα, μου επιτρέπετε ξανά το επιθετώ τη συγγνώμη. Ήταν στην ουσία κάποιοι άνθρωποι που εντόπισαν ένα κενό στην πόλη, ότι δεν υπάρχει ένα φεστιβάλ αμυγός κινουμένο σχεδίο.
0: Βεβαίως.
2: Και είπαν από μόνοι τους, ως λάτρες του είδους, γιατί δεν κάνουμε ένα. Έτσι κι αλλιώς είχαν στο background τους σκηνοθεσία, είχαν σενάριο, υπήρχε η ενασχόληση δηλαδή με τα κόμιξ, υπήρχε μια καλλιτεχνική φλεβά εννοείται στην πηγή, αλλά ήταν μια πραγματικά πρωτοβουλία από αγάπη.
1: Ναι.
2: Και μέσα στα χρόνια μεγάλωσε, έγινε ένας διεθνής θεσμός, έχουμε κερδίσει βραβεία φιλοξενίας και διοργάνωσης, εισάγαμε Pitching Forum, συνεργαζόμαστε με το Cartoon Forum φέτος, δηλαδή έγινε ξέφυγε, είμαστε BAFTA Qualifying Festival. Μεγάλωσε πάρα πολύ γιατί το αγκάλιασε η πόλη, το αγκάλιασαν οι καλλιτέχνες εντός και εκτός Ελλάδας. Και γίναμε
1: μεγάλοι.
2: Γίναμε.
1: Γίνατε και πάτε και είστε και στο λιμάνι, οπότε θα είστε σαν το φεστιβάλ λίγο πριν το μεγάλο.
0: Τελείως, το λιμάνι πια έχει άρωμα κινηματογράφου. Ναι, πάμε και στη φετινή διοργάνωση τώρα να δώσουμε τα highlights, ας το πούμε έτσι.
2: Τα highlights της φετινής διοργάνωσης. Καταρχήν, φέτος το πρόγραμμα είναι πιο πλούσιο από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί είχαμε και πολύ περισσότερες συμμετοχές φέτος. Είχαμε 4.300 ταινίες σχεδόν που κατατέθηκαν στο φεστιβάλ.
0: Τεράστιος αριθμός.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Θα σας το πω εγώ προσωπικά.
0: Βέβαια. Και από πού προέρχονται οι συμμετοχές?
2: Από όλο τον κόσμο, κυριολεκτικά. Από Αμερική, από Ευρώπη, έχουμε από Νότιο Αφρική, έχουμε από Ιαπωνία, Κίνα, Κορέα. Και προσπαθούμε να τιμήσουμε και Ελλάδα φυσικά, και προσπαθούμε να τιμήσουμε όλες τις χώρες. Και όσο μπορούμε να υπάρχει ένα ισορροπημένο πρόγραμμα που να εκπροσωπεί όλα τα είδη.
0: Βέβαια. Είχατε κάποια έτσι πολύ απρόσμενη συμμετοχή από χώρα που δεν θα φανταζόμασταν?
2: Ναι, αλλά ποια είναι να δείτε? Νομίζω το Καζακστάν.
0: Αλήθεια,
2: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το Καζακστάν, εντάξει. Το Περού, ναι, το Καζακστάν έχει μια παράδοση.
2: Το Καζακστάν έχει πάρα πολλά χρόνια παράδοση, ναι. Και μάλιστα πέρσι νομίζω γιορτάζανε τα 20 χρόνια και μας στείλαν πολλές συμμετοχές, αλλά δεν στέλνουν σε εμάς πολύ συχνά. Οπότε,
0: ναι, κάτι δείχνει αυτό, ότι η απήχηση της διοργάνωσης μεγαλώνει, έτσι.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θα έχουμε επίσης πολύ ωραία αφιερώματα φέτος. Ναι. Έχουμε αφιέρωμα, το μεγάλο μας αφιέρωμα είναι στο τσεχικό stop motion, με ένα διμερές πρόγραμμα, από συλλογή ταινιών μικρού μήκους, οι οποίες το πρώτο μέρος είναι ταινίες από το 50 μέχρι το 80, στην ουσία είναι μια εισαγωγή στους κλασικούς του τσεχικού puppet animation. Θα έχει και Zwang Meyer μέσα, θα έχει Karel Zeman, και το δεύτερο μέρος είναι στην ουσία η νέα γενιά από το 90 και έπειτα, που είναι τα πιο πειραματικά, τα πιο έτσι υβριδικά stop motion, το που είναι η σκηνή σήμερα. Θα έχουμε επίσης προβολή μεγάλου μήκους ταινία, τσέχικη επίσης stop motion, που λέγεται Tales from the Magic Garden. Και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουμε ότι θα έχουμε και έκθεση από μακέτες και original μακέτες και κούκλες και props από την ταινία στο χώρο του φεστιβάλ.
0: Να εξηγήσουμε έτσι με πολύ απλό τρόπο τι είναι το stop motion.
2: Φυσικά, με δύο κουβέντες το motion είναι κάνω τις μαριονέτες να κουνιούνται και μετά φαίνεται αυτό σαν ένα animation αβίαστο.
1: Εδώ είναι, δηλαδή, είχαμε και πρωτοπόρους Έλληνες σε αυτό το είδος, τον κύριο Νανιάδη και άλλους πολλούς που έχει, δεν ξέρω αν προγραμματίζει κάποιο αφιέρωμα σε αυτούς.
2: Στους Έλληνες αυτή τη στιγμή όχι,
1: ναι,
2: είναι
1: στο μέλλον,
2: το focus είναι
1: να το κάνετε.
2: Ναι.
1: Ναι, να το κάνετε. Λοιπόν, μια και ανέφερα στους Έλληνες, εσείς μπορεί να έχετε και μια εικόνα ποια είναι η κατάσταση της ελληνικής παραγωγής animation σήμερα? Είναι πιο εύκολο πλέον να κάνεις animation. Παλιά βάφανε το ένα-ένα χρήσα λιγάκι,
0: ναι,
1: η δημιουργή.
0: Ναι, τα καρέ.
1: Έχουμε και τον φίλο μας Ζάχο Σαμολαδά που.
0: Ενώ τώρα τα πράγματα, η τεχνολογία έχει βοηθήσει πολύ.
1: Ναι, βέβαια. Πού βλέπετε την ελληνική παραγωγή, αν έχετε μια εικόνα για αυτήν?
2: Έχω μια εικόνα, η αλήθεια είναι, και από την δουλειά μου πέρα από το φεστιβάλ στα σενάρια, αλλά και από το ίδιο το φεστιβάλ, γιατί βλέπω και από τις συμμετοχές πώς κινείται η αγορά. Εξελίσσεται γενικά η σκηνή, δηλαδή έρχονται περισσότεροι δημιουργοί, περισσότεροι άνθρωποι το βλέπουν πλέον σαν μια καριέρα που μπορούν να κάνουν και όχι αυτό το πάρε ένα αληθινό πτυχίο παιδί μου και μετά κάνω τι θέλει. Δεν είναι χόμπι πια. Και σίγουρα δεν μπορεί να είναι χόμπι, γιατί χρειάζεται πολλές ώρες, πολύ αγάπη και μεράκι. Βλέπω πολύ περισσότερη επίσης κινητικότητα, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μάθουν πώς λειτουργεί η βιομηχανία, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δείξουν πώς λειτουργεί η βιομηχανία. Και επίσης, όπως αντίστοιχα και εμείς που έχουμε το Balkan Animation Pitching Forum, υπάρχουν περισσότεροι θεσμοί που δίνουν πλέον ευκαιρίες σε κόσμο να δικτυωθεί. Καθώς και έχουμε και δύο networking events επίσης, δύο δράσεις δικτύωσης φέτος για τον κόσμο του φεστιβάλ. Και το καλό είναι ότι εντάξει, όσο περισσότερο η παγκοσμιοποίηση έχει και κάποια
0: θετικά,
2: κάποια αρνητικά, αλλά σίγουρα στα θετικά είναι το ότι δεν περιορίζονται οι δημιουργοί στην ελληνική αγορά.
0: Βέβαια, μάλιστα, πολύ ωραία. Σημαντικό αυτό. Πείτε μας και για την προσβασιμότητα, γιατί νομίζω πως είναι σημαντικό στοιχείο του φεστιβάλ αυτό.
2: Φέτος η αλήθεια είναι ότι μία από τις αγαπημένες μας συνεργασίες που θα θέλαμε να ιδρεώσουμε και προσπαθούσαμε και καιρό να είμαστε πιο προσβάσιμοι, είναι ότι θα έχουμε ένα masterclass από τη Δόκτωρ Εμμανουέλα Πατινιωτάκη, το οποίο θα μιλάει για την προσβασιμότητα στο σινεμά. Θα είναι ένα εργαστήριο που εισάγει κοινό και καλλιτέχνες σε πρακτικές καθολικής προσβασιμότητας και στην ενεργό συμμετοχή αναπήρων δημιουργών στον κινηματογράφο. Και θα είναι επίσης, θα υπάρχει διερμηνία από την Ευλαμπία Αγγέλου, οπότε μπορεί να έρθει οποιοδήποτε κοφός και βαρικός να το παρακολουθήσει. Και θα κάνουμε και μία προβολή για κοφούς. Θα έχουμε ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα με ταινίες χωρίς διάλογο και πάλι διερμηνία από την κυρία Αγγέλου, το οποίο θα έρθει να παρακολουθεί στο σχολείο κοφών και βαρικών από την... ξέχασα που είναι αυτό. Συγγνώμη, ανατολικά. Στο Πανόραμα, ναι, από το Πανόραμα θα έρθει.
0: Εξαιρετική πρωτοβουλία.
2: Ναι.
0: Θα το χαρούν πολύ τα παιδιά αυτό.
1: Όλα αυτά στο λιμάνι από την Τετάρτη, Πέμπτη, Τετάρτη, ε?
2: Από την Πέμπτη.
0: Πέμπτη,
2: Τετάρτη,
0: πέμπτη,
2: πέμπτη, πέμπτη. Γιατί θα στείλουμε.
1: Α, Πέμπτη, ναι, ναι, σήμερα είναι 11, σωστά. Πέμπτη,
2: ναι,
1: πέμπτη 15
2: με 18.
1: 18
2: στο λιμάνι και επίσης να πούμε ότι αυτό είναι το διαζώσεις κομμάτι, καθώς το ΤΑΦ είναι υβριδικό φεστιβάλ και από τις 19 μέχρι τις 29 το κοινό από την υπόλοιπη Ελλάδα και τον κόσμο μπορεί να παρακολουθήσει το μεγαλύτερο μέρος από το φεστιβάλ
0: αμέσως μετά την
1: γιατί το κάνετε
0: δηλαδή,
1: μετά και όχι παράλληλα? Αυτό.
2: Παράλληλα είναι λίγο πιο δύσκολο και για μας να το συντονίσουμε, αλλά και επίσης μειώνει τις, πώς να το πω τώρα, τις ευκαιρίες να έρθει και κάποιος από Θεσσαλονίκη και καθυστάζει λίγο, θα αναπαύει το κοινό, οπότε είναι καλύτερο να ακολουθεί.
0: Γιατί εδώ πια είναι η πρόσκληση, είναι να πάμε να δούμε, να παρακολουθήσουμε επί τόπου. Η οθόνη είναι μια λύση όταν δεν είναι εύκολο για σένα το να πας, έτσι.
1: Και βέβαια, εντάξει, έχουμε...
2: online φεστιβάλ γεννήθηκε έτσι κι αλλιώς από ανάγκη στην
0: καραντίνα. Βέβαια.
2: Και απλά επειδή είδαμε ότι έχουμε πολύ ενεργό συμμετοχή και από τον υπόλοιπο κόσμο και την Ελλάδα, είπαμε ας το κρατήσουμε.
0: Σωστά.
1: Ωραία.
0: Σωστά. Αλλά αν είσαι από εδώ, γιατί να μην πας ευκαιρία να πας και τη βόλτα.
1: Μια χαρά. Λέμε. Λοιπόν, εντάξει, καλή επιτυχία να έχετε.
0: Κυρία Γκούμα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση, για όσα μας μεταφέρατε.
2: Εγώ ευχαριστώ και ελπίζω να σας δω και στο λιμάνι.
0: Με μεγάλη χαρά.
1: Καλή
0: μέρα μας.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Η Χρύσα Γκούμα, λοιπόν, υπεύθυνη προγράμματος και διοργάνωσης του Θεσσαλονίκη Animation Festival. 12ο Θεσσαλονίκη
1: Animation
0: Festival.
1: Αυτό που λέμε σε όλους, θα το πούμε από κοντά, θα σας περιμένουμε και τα λοιπά. Πάμε σε όλα, προλαβαίνουμε.
0: Όπου μπορούμε.
1: Όπου μπορούμε, πάμε. Ναι. Ή στέλνουμε αντιπροσωπεία, να ξέρετε.
0: Για ακόμη να και εμείς πούμε την αλήθεια, αυτό που λες τώρα είναι ένας σωστός προβληματισμός. Έχουν πληθύνει πολύ τα πολιτιστικά γεγονότα στη Θεσσαλονίκη.
1: Τα πολιτιστικά γεγονότα ευρύτερα έχουν πληθύνει και δίνουν και ανθοδέσμες. Θα τα πούμε μετά.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι είναι μια παράσταση που την έχεις βάλει στην ατζέντα σου να τη δεις οπωσδήποτε.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, εννοείται. Και πολλοί αυτοί. Πολλοί είναι αυτοί που και μόνο με την παρουσία της πρωταγωνίστρια. Παράσταση που την έχεις βάλει στην ατζέντα σου να τη δεις οπωσδήποτε.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, εννοείται. Και πολλοί αυτοί. Πολλοί είναι αυτοί που και μόνο με την παρουσία της πρωταγωνίστριας και από άλλες εμπειρίες θεατρικές που είχαν, δεν θα τη χάσουν αυτή την παράσταση.

0: του γνωστού έργου του Τσέχουφ, σε σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη, και την Αρκάντινα υποδίεται η κυρία Κατερίνα Διδασκάλου, που έχουμε τη χαρά να την έχουμε μαζί μας να συζητήσουμε για αυτή την παράσταση. Καλή σας μέρα, κυρία Διδασκάλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα παιδιά, και ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που για ακόμα μια φορά έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, ναι, με ένα άλλο έργο αυτή τη φορά, όχι με την Πόρνη από πάνω. Και η ανταπόκριση είναι το ίδιο ενθουσιώδη.
0: Ταλαιπωρείτε τη Θεσσαλονίκη, γιατί για να βρει κάποιο εισιτήριο για τις παραστάσεις σας είναι.
1: Γιατί είναι
0: αυτό
1: μικρό,
0: λέγαμε,
1: είναι και περιορισμένος αριθμός.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Και ξέρετε κάτι, οι ίδιοι ακροατές μας ρωτάνε, η Πόρνη από πάνω θα ξαναρθεί? Γιατί νομίζω πως αυτό είναι ένα ερώτημα που σας κάνουν όλοι, ό,τι και να κάνετε, έτσι.
2: Αυτό είναι μια αλήθεια και πραγματικά ευγνωμονώ πολύ γι' αυτό.
1: Θα ξαναρθεί, ελπίζουμε.
2: Θα ξαναέρθει, ναι, και θα προσπαθήσω όταν σταματήσω με τις διπλές παραστάσεις εδώ, γιατί έχω την Πόρνη από πάνω κάθε δευτερότητα στην, ναι, Αθήνα πλέον. Mm. Θα προσπαθήσω να την ξαναφέρω και πάλι στο Αριστοτέλειο και μέσα στο χειμώνα.
1: Τώρα αυτό δεν είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο, κύριε Διδασκάλου, το να κάνετε αυτό το διπλό πρόγραμμα και με δύο έτσι πολύ διαφορετικούς ρόλους, δύο τελείως διαφορετικά θεατρικά είδη.
2: Και μαζί με γυρίσματα, έχω να σας πω.
0: Σωστά.
1: Όσο και να λέμε ότι είστε πολυδιάστατα όντα ηθοποιοί, αυτό πια λίγο ξεφεύγει.
2: Κοιτάξτε να δείτε, φέτος, όπως και πολλές άλλες χρονιές, θα κάνω, ας πούμε, τις Κυριακές, τον Γλάρο το απόγευμα και την Πόρνη την Κυριακή το βράδυ.
0: Πώς περνάει ένας ηθοποιός από το ένα στο άλλο?
2: Ένας ηθοποιός περνάει από το ένα στο άλλο, αδειάζοντας λίγο το κεφάλι του, φεύγοντας από τη μια παράσταση, και ξέρετε, χρειάζεται όπως μπαίνεις να μπορείς και να βγαίνεις από το ρόλο, γιατί αλλιώς τρελαίνεσαι.
1: Ναι.
2: Αλλιώς μένεις εκεί ψηλά και δεν ξανακατεβαίνεις και τελειώνει η υπόθεση.
0: Τώρα, αυτό...
2: Οπότε, ναι, ξέρετε, ναι, είναι η τέχνη του ηθοποιού έχει να κάνει και με το να μπαίνεις στο πεθύ του ρόλου, αλλά και με το να μπορεί εύκολα μετά να βγαίνει, γιατί ναι, οι διαφορετικές ψυχοσυνθέσεις δεν πρέπει να κατοικούν μέσα μας, γιατί τότε, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, ξέρετε, δεν έχει αξία η τέχνη της μίμησης και της υποκριτικής. Δεν έχει αξία. Mm-hmm. Σημαίνει ότι παίζεις τον εαυτό σου. Mm-hmm. Γι' αυτό, όπως ξέρετε, και στην αρχαία Ελλάδα δεν έπαιρνε ένας ηθοποιός βραβείο όταν ήξεραν ότι συγκινήθηκε μεν πολύ ωραία πάνω στη σκηνή, αλλά έχει χάσει ένα δικό του άνθρωπο. Nice. Δεν έπαιρνε βραβείο.
0: Nice.
2: Γιατί θεωρούσαν ότι το κάνει για ίδιους λόγους.
0: Κατάλαβα.
2: Και όχι, mm-hmm, για τον ήρωα, μπαίνοντας τον ήρωα.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτός ο προβληματισμός, και σκέφτομαι ότι χρησιμοποιούμε το ρήμα υποδείο με έναν ρόλο, και κάτι προφανώς σημαίνει αυτό. Έτσι,
2: σημαίνει, υποδίωμαι σημαίνει υπηρετώ, δηλαδή είμαι κάτω από το ρόλο πάντα. Mm-hmm. Ό,τι και να παίζουμε πρέπει να υπηρετούμε το ρόλο, δεν πρέπει ποτέ να θεωρούμε ότι είμαστε πάνω από αυτόν, ποτέ όμως, γιατί οι ήρωες, και μάλιστα οι ήρωες του Τσέχοφ, έχω να σας πω, επειδή ο Τσέχοφ, όπως ξέρετε, ήταν γιατρός, το κύριο επάγγελμά του ήταν γιατρός.
1: Ναι.
2: Και οι ήρωές του ήταν πελάτες του κυρίως, δηλαδή έχει πάρει ψυχοσυνθέσεις πελατών του και τις έχει μεταφέρει στους ήρωές του, στα έργα που έγραφε, όπως και επίσης άνθρωποι της καθημερινής του ζωής, γειτονές του, φίλοι του, ειδικά για το έργο Γλάρος, τον Τσέχοφ τον θύμωσαν αρκετά οι φίλοι του, διότι είχε συμβεί μια αυτοκτονία ενός νεαρού, mm-hmm, την οποία ο Τσέχοφ την πήρε για το Γλάρο ή να τη μεταφέρει σαν... Και ξέρετε ότι το Γλάρο ο Τσέχοφ το θεωρεί κωμωδία.
1: Ναι, αυτό είναι, ναι, πάλι... πώς το εξηγείτε? Δεν μπορούμε, είναι δύσκολο να το δούμε ως κωμωδία. Και δεν ξέρω και στην προσέγγιση σας αν επιδιώκετε.
2: Πώς το εξηγώ εγώ?
1: Ναι.
2: Γιατί ο Τσέχοφ ήταν ένας προφανώς πανέξυπνος άνθρωπος, γιατί φανταστείτε ότι τόσα χρόνια μετά, ένας άνθρωπος που έφυγε από τη ζωή μόλις στα 44 χρόνια του, κατάφερε να γράψει έργα τα οποία δίνουν δουλειά και τροφή για σκέψη όσα χρόνια μετά το θάνατό του, το 1904.

0: έφυγε ο Τσέχοφ από τη ζωή μόλις 44 ετών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μια μεγαλοφία.
1: Έτσι, σωστά.
0: Και θεωρώ ότι ο Τσέχοφ το θεωρεί κωμωδία, χαρακτηρίζοντας έτσι αυτό το έργο, τραγικά χαρακτηρίζοντάς το, γιατί αν μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή στα καθημάς το γλάρο, η πάλι μεταξύ των γενεών, μεταξύ του καινούριου και του παλιού, η πάλι μεταξύ αυτού που έχει εγκατασταθεί, αυτών που είναι οι βολεμένοι, με αυτούς που είναι οι αβόλευτοι, υπάρχει πάντα παρούσα. Και κυρίως αυτό που πιστεύω ότι στυλιτεύει ο Τσέχοφ είναι ότι πράγματα τραγικά που συμβαίνουν γύρω μας τα περνάμε πάρα πολύ εύκολα και ανώδυνα. Ακούμε, δεν χρειάζεται να πάμε μακριά, τις ειδήσεις στην τηλεόραση να πάρετε ή αυτά που πετάγονται στο Instagram όταν μπαίνουμε, που είναι μια είδηση, 20 εκατομμύρια παιδιά απειλούνται φέτος από το λοιμό, ναι, με θάνατο, και αμέσως μετά το διάσημο διαζύγιο ενός ζευγαριού. Είναι δηλαδή πράγματα, ακούμε για θάνατο, για θανάτους, για τραγικούς θανάτους, και την άλλη στιγμή συνεχίζουμε με το πόσο κάνουν οι ντομάτες.
1: Εκτραχυνόμαστε, εννοείται, και κατά κάποιο τρόπο έτσι γινόμαστε. Δεν μας αγγίζουν τα πράγματα τόσο πολύ.
0: Όχι. Δεν άκουσα την ερώτηση.
1: Αν εκτραχυνόμαστε με όλο αυτό, με όλη αυτή την έκθεση από το ένα στο άλλο.
2: Εκτραχυνόμαστε ή τα πράγματα αυτά είναι από παλιά, για να επιστρέψω και στο ρόλο σας. Η Αρκάντινα έτσι κι αλλιώς είναι μια γυναίκα, μια ηρωίδα που είναι λίγο αμφίσιμη, εξαρτάται από το βλέμμα των άλλων.
0: Είναι μια γυναίκα η οποία υπάρχει μόνο μέσα από την τέχνη της, υπάρχει μόνο μέσα από το θέατρο. Έχει πολύ μεγάλο φόβο με το χρόνο που περνάει, δεν έχει συμφιλειωθεί μαζί του, με αποτέλεσμα να μην υπερσυμπαθεί και τις νεότερες γενιές. Ναι. Και με τον γιο της είναι ανταγωνιστική, ο οποίος είναι ένας νεαρός συμβολιστής συγγραφέας. Συμβολιστής συγγραφέας από τη μια, και από την άλλη η Νίνα, η νεαρή ηθοποιός,
2: την
0: οποία ανταγωνίζεται με άλλο τρόπο.
2: Ναι, ναι. Εσείς τώρα, νομίζω, περισσότερο σας συγκινεί η Νίνα παρά η Αρκάντινα, έτσι, που παίζετε.
0: Εμένα με συγκινούν τα νέα παιδιά ως Κατερίνα, αν με ρωτάτε. Και ως Κατερίνα και ηθοποιός, μου αρέσει πάρα πολύ που συνεργάζομαι με νέα παιδιά. Η Αναστασία Γαλερού Βλάση συγκεκριμένα, που παίζει την Νίνα, είναι μια εξαιρετική συνάδελφος, πολύ νεαρή. Είναι μόλις 24 ετών, έγινε χθες 24 ετών μόλις, και την ξέρω από τα 16 της, γιατί μου ζήτησε να τη βοηθήσω να μπει σε μια σχολή. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ τον αμύωτο ζήλο με τον οποίο ανταποκρίθηκε, παρότι ήταν ακόμα στο σχολείο, παρότι είχε πανελλήνιες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον αμύωτο ζήλο με τον οποίο μου απαντούσε τα βίντεο, τα διορθωμένα που τις έστελνα, γιατί δεν είχα ποτέ χρόνο να διδάξω, και απλώς διόρθωνα τα βίντεο που μου έστελνε αυτά που ήθελε να παρουσιάσει.
2: Μέντορας,
0: είμαι λοιπόν
2: δηλαδή
0: και ο Δημήτρης ο Τσίκλης, που κάνει Τρέπιεφ, που κάνει το γιο μου. Είναι επίσης ένας συνάδελφος νεαρός και αυτός πολύ, τον οποίο γνώρισα στην τρίτη σεζόν των Μελισσών, και από τότε παίξαμε μαζί ολόκληρη σεζόν, κάναμε το Χελιδόνι του Γκιλιέμ Κλούα, αυτό το υπέροχο ομοφοβικό, εναντίον της ομοφοβίας έργο. Ναι, είμαι ενθουσιασμένη που δουλεύω με αυτά τα δύο νέα παιδιά, αλλά και γενικά επιδιώκω να συνεργάζομαι και με νέους συναδέλφους, γιατί αυτό, ξέρετε, δίνει και σε μένα τη φρεσκάδα της σκέψης. Αυτοί παίρνουν από μένα εμπειρία.
2: Έτσι.
0: Και γνώση.
2: Είναι μια όσμωση
0: εγώ
2: αυτή,
0: παίρνω άλλου είδους γνώση.
2: Τώρα μιλώντας για όσμωση, ξέρω ότι είδατε με τον σκηνοθέτη τον Γιώργο τον Βάλαρη τον Γλάρο με την Μπλάνσετ στο Λονδίνο, την Κέιτ Μπλάνσετ.
0: Την Κέιτ Μπλάνσετ την είδα, ναι, πήρα και την είδα.
2: Ναι,
0: το...
2: Τι σας άνοιξε κάποιες πόρτες αυτή εκείνη η παράσταση, αναζητήσετε κάτι και στη
0: δική σας. Κοιτάξτε, ο Στερμάιερ δεν τον είδαμε μαζί με τον Γιώργο, αλλά τον είδε χωριστά εκείνο.
2: Ναι,
0: αλλά okay. Πήγε και αυτός και την είδε. Κοιτάξτε, η Κέιτ Μπλάνσετ είναι μια υπέροχη ηθοποιός και παρότι είναι και στο σινεμά πάρα πολύ καλή, ομολογώ ότι δεν με... Καθόλου δεν με απογοήτευσε στο θέατρο όπως συμβαίνει με πάρα πολλούς μεγάλους αστέρες του
2: Σωστά.
0: σινεμά που έτυχε να δω στη Νέα Υόρκη ή στο Λονδίνο πρόσφατα. Η Κέιτ Μπλάνσετ ήταν εξαιρετική και στο Γλάρο όπως είναι και φέτος εξαιρετική στο Ηλέκτρα Περσόνα. Στην Αρκάντινα έδωσε ακριβώς αυτό που είδε και ο Γιώργος, που είδα και εγώ, το αστείο της υπόθεσης, την κωμωδία. Στην όλη κατάσταση, γιατί η Αρκάντινα είναι τόσο τραγική που καταντάει κωμική όταν παρακαλεί ας πούμε τον Τριγκόριν και τον παίζει με αυτόν τον τρόπο να μην την εγκαταλείψει για τα όμορφα μάτια της Νίνας, της πολύ νεότερης της Νίνας.
1: Είναι μια τραγωδία αυτό. Δεν είναι
0: είναι μια τραγωδία αυτό, φυσικά.
1: Για να πούμε
0: είναι.
1: Την αλήθεια.
0: Αλλά, για να πούμε την αλήθεια, βεβαίως. Αλλά η Κέιτ, επειδή μιλάμε για την ερμηνεία της Κέιτ Μπλάνσετ, το έκανε ναι, με έναν αριστουργηματικό τρόπο που δείχνει από τη μια την τραγικότητα,
1: ναι.
0: Ενώ έκλαιγε, ας πούμε. Έγινε τόσο κουρέλι μπροστά του, άρχισε να βγάζει τα ρούχα της ένα-ένα, που εν τέλει δεν την λυπάσαι.
1: Εδώ διαβάζουμε κάνετε μια σύγχρονη ανάγνωση του
0: Ακριβώς.
1: Γλάρου. Αυτό τι σημαίνει?
0: Κοιτάξτε, ο Γλάρος είναι έτσι και αλλιώς ένα σύγχρονο έργο.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορούσε να παιχτεί εάν δεν κοιταχτεί σύγχρονα. Δεν μπορεί να παιχτεί αλλιώς. Γιατί ο Τσέχοφ, να καταλάβετε από μόνος του, για να σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα, ενός ας πούμε άλλου έργου του Τσέχοφ, στο Θείο Βάνια, ο Τσέχοφ βάζει τον γιατρό, τον Αστρόφ, να κάνει ένα μεγάλο μονόλογο, μιλώντας για τι πιστεύετε. Για την κλιματική αλλαγή.
1: Μάλιστα.
0: 100 χρόνια πριν, ο Αστρόφ μιλάει για 2 σελίδες, συνεχώς, για την κλιματική αλλαγή, για το πόσο δεν βλέπει πια τις αλλαγές των εποχών, για το πόσο η σημίδα δεν ανθίζει την ίδια εποχή που την περιμένει, για το πόσο, καταλαβαίνετε λοιπόν, ότι δεν γίνεται τον Τσέχοφ να τον αντιμετωπίσεις αλλιώς, παρά σαν ένα σημερινό παρόντα συγγραφέα.
1: Αυτό σημαίνει κοστούμια, ας πούμε, ότι δεν θα δούμε εποχής, αλλά και άλλες αναφορές.
0: Δεν θα δείτε τα κοστούμια του 1880, όχι. Δεν θα δείτε αυτά τα κοστούμια. Η Κουρμπέλα όμως έχει κάνει μια αριστουργηματική δουλειά όσον αφορά η Ιωάννα η Κουρμπέλα.
1: Ναι.
0: Στα κοστούμια που έχουν να κάνουν με κάτι άχρονο. Θα μπορούσαν κάποια να είναι και πιο παλιά, θα μπορούσαν να είναι και μελλοντικά.
1: Όπως εν τέλει είναι το ίδιο το κείμενο, έτσι, άχρονο.
0: Όπως εν τέλει είναι το ίδιο το κείμενο, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Είναι όπως το λέτε. Και ο Αλέξανδρος Σταυρόπουλος έχει κάνει εξαιρετικές χορογραφίες, γιατί πρέπει να σας πω, ανάμεσα σε κάθε πράξη υπάρχουν χορογραφίες οι οποίες υποδηλώνουν, ναι, από όλους τους ήρωες μαζί, οι οποίες υποδηλώνουν στην κίνηση πλέον των ηρώων καθενός ξεχωριστά, το σκοτάδι που έρχεται μέσα από όλη αυτή την υποτιθέμενη ευημερία και τη συνεχή κλάψα του αδελφού της Αρκάντινα. Της Αρκάντινα που θεωρεί ότι το σημαντικότερο πράγμα που της έχει συμβεί είναι η τελευταία της, η υποδοχή που της έκαναν στην τελευταία της παράσταση και μιλάει μόνο γι' αυτό στους δικούς της, αγνοώντας την παράσταση που δίνει ο Τρέπλιεφ με την αγαπημένη του Νίνα, αγνοώντας ότι υπάρχουν προβλήματα, ας πούμε, από τους αγαπημένους της, ότι ο αδελφός της δεν είναι καλά στην υγεία του. Είναι τόσο συγκεντρωμένη στο δικό της, ναι, στο δικό της πράγμα, που είναι σαν να ζει ένα διαφορετικό.
2: Και αντέχει όμως, γιατί έχετε πει ότι η φράση «η ικανότητα να αντέχεις» σας συγκλονίζει κάθε βράδυ.
0: Η ικανότητα να
2: αντέχεις,
0: ξέρετε, τη λέει στην τελευταία πράξη η Νίνα. Ναι. Όπως είναι της Μάσα αντίστοιχα η πρώτη φράση της, έχει μείνει και έχει γίνει μια από τις πιο διάσημες φράσεις στο Παγκόσμιο Θέατρο, «πενθώ για τη ζωή μου». Όταν τη ρωτάει ο δάσκαλος ο Μετβεντένκο γιατί φοράς μαύρα, του απαντάει «πενθώ για τη ζωή μου». Στην αρχή του έργου. Είναι κάτι πολύ ενδεικτικό και ξέρετε, έχει γίνει μια από τις πιο διάσημες ατάκες στο Παγκόσμιο Θέατρο.
1: Κατευθείαν δέχει σε μια σφαλιάρα.
0: Θεωρώ ότι είναι και της Νίνας, η οποία λέει στον Τρέπλιεφ στην τελευταία πράξη, όταν έρχεται τσακισμένη, να τον ξαναδεί, να ξαναβρεθούν. Δεν είναι το να είσαι ηθοποιός, δεν είναι ούτε η δόξα, ούτε η λάμψη. Είναι η ικανότητα να αντέχεις. Και αυτό βέβαια είναι μια μεγάλη αλήθεια.
2: Για όλους μας.
0: Για όλους μας.
2: Για όλες τις
0: καταστάσεις. Και για τους ηθοποιούς κυρίως.
1: Θα μας κάνετε περισσότερο να δούμε τους ηθοποιούς την επόμενη φορά στη σκηνή με άλλο μάτι πάντως. Μας ανοίξατε ένα παράθυρο διαφορετικό στη σκέψη.
0: Κοιτάξτε, είναι πολύς μόχθος. Να ξέρετε, τους ηθοποιούς και εγώ όταν πηγαίνω σε πρεμιέρες, θέλω να σας πω, είτε σε παραστάσεις γενικώς ανεξαρτήτως πρεμιέρας, το βλέπω με πολύ συμπάθεια αυτό που βλέπω, γιατί ακόμα και αν μ' αρέσει λιγότερο, ξέρω τον μόχθο που κρύβεται πίσω από αυτό. Πίσω από την προετοιμασία μιας παράστασης κρύβεται απίθμενος μόχθος. Πάρα πολύ μεγάλος μόχθος. Υπάρχει πολύ μεγάλη κούραση, πολύ μεγάλη πολλά όνειρα, πάρα πολλές ώρες προβών. Τι να σας λέω τώρα, είναι και οι άνθρωποι που δουλεύουν και οι οποίοι δεν ανεβαίνουν στη σκηνή. Υπάρχει πολλής κόσμος που δουλεύει από πίσω για να μπορούμε να ανεβούμε εμείς στην αρένα με τα λιοντάρια, όπως λέω.
1: Σωστά.
0: Καμιά φορά.
2: Περιμένουμε αυτή την αρένα λοιπόν να αρθεί στο Αριστοτέλειο.
1: Σας περιμένουμε
2: τώρα,
1: μεγάλη χαρά να ανηφορήσετε.
2: Από Παρασκευή. Σας ευχαριστούμε
0: καλά,
2: πάρα
0: παιδιά,
2: πολύ,
0: να
2: κύριε δασκάλου.
0: Σας περιμένουμε, να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Κατερίνα Διδασκάλου για την παράσταση «Γλάρος» που ανεβαίνει στο θέατρο Αριστοτέλειο.
1: Και θα θέλαμε ένα τέταρτο ακόμα να έχουμε για να κρατήσουμε
2: γιατί,
1: τη συζήτηση.
2: Για να μάθεις κι άλλα για τους τοπίους, μου φαίνεται ότι θέλεις εκεί
1: μαγεύτηκα
2: να ανεβείς το σανίδι,
1: Χρύσα. Από τις σκέψεις της Κατερίνας
2: Διδασκάλου. Θέλεις να ανεβείς το σανίδι, μου φαίνεται. Εγώ. Γιατί ρωτάς συνέχεια τους τοπίους για αυτό πώς το κάνετε,
1: τεχνικές.
2: Τι κάνετε, τεχνικές να τα μάθεις.
1: Έχω ανεβεί στο σανίδι.
2: Όπα, να τα περισσότερες αποκαλύψεις.
1: Άλλη
2: δεν προλαβαίνουμε τώρα.
1: Δεν προλαβαίνουμε φυσικά. Η Αργυρό μας κάνει νοήματα. Πρέπει να κλείσουμε.
2: Δεν είπαμε τίποτα για τις ανθοδέσμες που δόθηκαν στην πρεμιέρα του Ζορμπά εκεί πέρα.
1: Την άλλη πολιτικο, φορά και αυτά.
2: Πολιτικο-καλλιτεχνικά ιδίλια και τέτοια.
1: Αυτά συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν,
2: ευχάριστα πράγματα.
1: Έτσι, θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας το ερχόμενο Σάββατο. Εδώ θα είμαστε, όπως πάντα, από τις 8 το πρωί στη συχνότητα του 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Τάσος Ρέτζιος, Χρυσανάνου στο μικρόφωνο, Αργυρό Αρβανιτίδου, Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή και εσείς στη Βιέννη που μας ακούτε.
2: Γεια και χαρά.
3: Siamo duri a morire, siamo fiori in un campo pieno di mine, siamo come una terra senza

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μία 20χρονη στη Θεσσαλονίκη έχασε χθες τη ζωή της μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών σε χώρο εκδηλώσεων. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 20χρονος φίλος της, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο 20χρονοι βρίσκονταν χθες τα ξημερώματα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με μουσική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, προμηθεύθηκαν από άγνωστο άτομο ποσότητα ναρκωτικής ουσίας, MDMA, και έκαναν χρήση με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τις αισθήσεις της και να διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή. Ο 20χρονος συνελήφθηκε και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Τρία άτομα τραυματίστηκαν τα ξημερώματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όταν Ι.Χ. που οδηγούσε 45χρονος υπό την επίρρεια μέθης, όπως διαπιστώθηκε, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει με το όχημα να πέσει σε ουζερή στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν τρεις θαμώνες του καταστήματος, ενώ προκλήθηκαν και υλικές ζημιές. Το συμβάν σημειώθηκε μετά τη μία τα ξημερώματα, ενώ ο 45χρονος συνελήφθηκε και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Χωρίς μετρό θα είναι για περίπου μία ώρα ακόμη η Θεσσαλονίκη, καθώς η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους τερματικούς σταθμούς θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας, που επισημαίνει ότι η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου κρίθηκε αναγκαία για την ολοκλήρωση των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητα σε μια ασταθή περιοχή. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Στο πεδίο της οικονομίας, ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει την άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία με εκτιμόμενο όφελος 95 εκατομμυρίων ευρώ για την ελληνική παραγωγή και αναφέρεται στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για ενεργειακές επενδύσεις σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ ως το 2028. Παράλληλα, επισημαίνει το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου στα 32 λεπτά ανά λίτρο για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου και την εξέταση πρόσθετων μέτρων στήριξης των αλλιέων. Κάνει αναφορά στην αποκατάσταση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, ενώ επικαλείται τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και κατά 2,3% το 2027. Την απομάκρυνση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, λέγοντας ότι είναι ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει ένα νέο πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε ακόμη τον ηγέτη του Κιέβου με σκληρή γλώσσα να πάψει να χτυπά ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου. Δεν εξαρτάται από κανέναν άλλο ηγέτη πέρα από τον Ουκρανικό λαό η εκλογή του Προέδρου της, δήλωσε βουλευτής της Ουκρανικής Αντιπολίτευσης σε πρώτη αντίδραση σε ό,τι αφορά την πρόταση Τραμπ για αντικατάσταση του Ζελένσκι. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Νεκρός από πυροβολισμό εντοπίστηκε τα ξημερώματα σήμερα στη Γλυφάδα ένας άνδρας ηλικίας 50-60 ετών και σήμανε συναγερμός στις αρχές. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από άτομο που έκρινε ότι επρόκειτο για τροχαίο, ωστόσο αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι έφερε τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό, ενώ εντοπίστηκαν και 8 κάλικες. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. με σύνθημα της φετινής διοργάνωσης «Πρόληψη, πράξη, αγάπης». Στις 12 το μεσημέρι σήμερα το Άλμα Ζωής δίνει ραντεβού ζωής στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη, καλώντας τον κόσμο να περπατήσει μαζί στο Pink Together, τη μεγαλύτερη ροζ πορεία ελπίδα στη Βόρεια Ελλάδα, αφιερωμένη στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Η πορεία θα καταλήξει στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης και είναι σε συνδιοργάνωση με το Δήμο. Μια ματιά στον καιρό, ο οποίος για σήμερα προβλέπεται άστατος στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά, αλλά θα επιμείνουν στην Κεντρική Μακεδονία. Άστατο καιρό με νεφώσεις, παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας. 360 μοίρες θέα, με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
1: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Χωρίς παπαγάλους και παπαγαλία. Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη. Με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Ιατρού.

0: Λοιπόν, καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Είναι ο 102FM, είναι η R3 από εδώ, από την Αγγελάκη, από τη Θεσσαλονίκη. Για όλη την Ελλάδα με την Ελένη Ατρού
1: και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη.
0: Λοιπόν,
1: στον 102FM Πανόραμα Επικαιρότητας Κυριακή μαζί μας είναι στην υποστήριξη του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου, στην στήριξη στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Πομόνης και όλοι εσείς μαζί μας που σας περιμένουμε με μηνύματα για καλημέρες και όχι μόνο για ό,τι άλλο σας απασχολεί.
0: Η στο τρομοκρατία δεν θα περάσει. Λοιπόν, αυτό το ότι από χθες λέω βρεκουτό, βρεκουτό, βρεκουτό σε σχέση με τη διένεξη. Με τι να ασχοληθούμε, ρε. Ασχοληθούμε, είναι σοβαρά πράγματα. Τα ιεράρχης των εφημερίδων με τον Τραμπ και με τον Πούτιν και το ντίζελ και οι τιμές των καυσίμων και το πετρέλαιο θέρμανσης και οι επιθέσεις των ακροδεξιών που μαχαιρώνουν δημοκρατικούς πολίτες κλπ. Όχι, παιδί μου. Ασχοληθούμε με τα σοβαρά ζητήματα. Δεν είναι. Ελένη, σε παρακαλώ πολύ, ας πούμε. Να, να βάζουν τώρα αυτό.
1: Το Τραμπ με κουτό. Τι θέλεις, βρε κουτό.
0: Βρε κουτό, βρε κουτό. Λοιπόν, το κουτί κουτί λέει το αυτό. Θες πω, παιδιά, δεν είναι εδώ να κάνεις το σταυρό σου, γιατί στην χώρα έχουμε εφεύρει την βιομηχανία παραγωγής σανού, όπου ο σανός κόπτεται παρουσία του πελάτου και βέβαια καταναλώνεται αφιδώς, για να μην ασχολούμεθα με τα πραγματικά μας προβλήματα. Συμφωνείς, Αργυρό?
1: Πάντως ο υποψιασμένος πολίτης πάντοτε ξέρει να αναζητήσει,
0: μπράβο,
1: να ενημερωθεί.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: έχει
0: ναι,
1: τη δύναμη και στο ποντικάκι του εδώ στο πληκτρολόγιο,
0: μπράβο,
1: και στο ραδιοφωνό, συμφωνώ, του και στο τηλεκοντρόλ,
0: συμφωνώ,
1: του.
0: Συμφωνώ,
1: μην τα ρίχνουμε όλα δεξιά και αριστερά.
0: Όχι, δεν τα ρίχνουμε καθόλου ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Τα ρίχνουμε στην προπαγάνδα, η οποία καλά κρατεί, γιατί πρέπει να προσανατολίσει και να κάνει μια σειρά από αντιπερισπασμούς για να μην ασχολούμεθα με τα πραγματικά ζητήματα και προβλήματα του τόπου. Λοιπόν, να δώσουμε την ατζέντα μας σήμερα. Σήμερα είναι Κυριακή, είναι 11 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Το ημερολόγιο ορτολόγιο μας ενημερώνει ότι είναι Φιλίππου εκ των 7 διακόνων Θεοφάνους του γραπτού. Και βέβαια σήμερα και τι δεν θα έχουμε. Θα έχουμε τον Τίμο τον Φακαλή σε λίγο, αλλά και τον Γιώργο τον Μαυρόπουλο θα μας μιλήσουν, οι δύο καλοί μας συνάδελφοι, για τα καύσιμα. Το Θόδωρο τον Καράογλου 11:30, το Θωμά Μόσχο από την Ελλάς στις 12 παρατέταρτο.
1: Μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια παρουσιάζει στις 12:05 το μεσημέρι το γεγονός ότι έχουμε μαζί μας ενεργειακό επιθεωρητή, το Μιχάλη το Χριστοδουλίδη, για να μας διαφωτίσει πώς θα θερμανθούμε φέτος με τον πλέον οικονομικό τρόπο. Με ποια μορφή ενέργειας? Θα είναι το αέριο, θα είναι το πετρέλαιο, θα είναι το ηλεκτρικό ρεύμα,
0: ναι,
1: θα είναι το κλιματιστικό ή η αντλία θερμότητας.
0: Έτσι.
1: Ή κάτι κουμτέλ, πώς τις λέγανε αυτές.
0: Κουμτέλ.
1: Οι σόμπες ηλεκτρικές με τις βέργες αλογόνου.
0: Εμείς ζούμε στην πιο, πώς το είπε ο υπουργός αυτό, στην πιο ευημερούσα χώρα του πλανήτη, ας πούμε, που είναι λιμένα. Όλα είναι σαντιγί, όλα είναι κρέμα. Είναι ζάχαρη, όλα είναι ζάχαρη. Αφού είμαστε στη ζάχαρη, λοιπόν απολαμβάνουμε την ζάχαρη. Λοιπόν, βλέπουμε.
1: Πάντως, επειδή μιλάς για τον Πρωθυπουργό, είχαμε και την ανάρτησή του πριν από λίγο.
0: Θα τη δούμε. R3 παίζει αυτή τη στιγμή η τηλεόρασή μας.
1: Being together.
0: Μπράβο. Γιατί με την κυρία Κούλα Δερεκενάρη είχαμε μιλήσει, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο του μαστού Άλμα Ζωής Θεσσαλονίκης, που σήμερα αυτήν την ώρα οργανώνουν στο παραλιακό μέτωπο αυτή την εκδήλωση.
1: Θα περπατήσουν από το άγαλμα, έτσι, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ναι, μέχρι, ναι, τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο. Γυναίκες που είτε έχουν νοσήσει τον καρκίνο του μαστού,
0: έτσι,
1: είτε θέλουν να ενημερωθούν, είτε θέλουν να στηρίξουν, μπορείτε, έτσι, να πάτε. Είναι να θυμόσαστε ότι ο Οκτώβρης είναι μήνας πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού,
0: έτσι,
1: και έχουμε δωρεάν μαστογραφίες. Μην ξεχνάτε αυτό το ετήσιο check-up που μπορούμε να κάνουμε.
0: Σας παρακαλούμε πολύ, ακούστε αυτό που λέει η Ελένη Ατρού, ακούστε και αυτό που σας λέμε και εμείς και που σας είπαμε με την κυρία Δερεκενάρη πριν από μία εβδομάδα. Είναι και ο Δήμαρχος εκεί, ο Στέλιος Αγγελούδης, είναι και ο κύριος Γιουτίκας από την περιφέρεια, ο καλός συνάδελφος. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος θα βγήκε σε εμάς. Τώρα είναι εκεί για άλλο ρεπορτάζ, αλλά είναι ένα ρεπορτάζ ζωής
1: Στην κυριολεξία.
0: Στην κυριολεξία.
1: Ακόμα και αν δεν έχετε ενδείξεις, η ετήσια μαστογραφία και κάθε εξάμηνο ο υπέρηχος, γιατί δίνουν διαφορετικά ευρήματα, είναι αναγκαίος για μια γυναίκα κυρίως μετά τα 40, να το έχουμε στην ατζέντα μας για τους ιατρικούς ελέγχους, Αλέξανδρε.
0: Και οι γυναίκες οι οποίες.
1: Και οι άνδρες, όχι μόνο οι γυναίκες.
0: Ναι, για παράδειγμα, ο Θόδωρος Καράγλου δεν το είχε κρύψει. Είχε πρόβλημα στο στήθος.
1: Στο μαστό, δεν το γνώριζα.
0: Βέβαια, δεν θα χρειάζεται τώρα.
1: Δεν εξαιρεί φίλο,
0: άνδρες ή γυναίκες,
1: δεν έχει εξαιρέσει.
0: Όχι, δεν έχει εξαιρέσει. Και αυτό που πρέπει να πούμε είναι κυρίως στις γυναίκες εκείνες, οι οποίες έχουν και μια κληρονομική προδιάθεση.
1: Το γενεαλογικό τους
0: δέντρο. Δηλαδή, αν η γιαγιά,
1: μητέρα,
0: η μαμά είχε νοσήσει και είχε κάνει και έκανε εγχείρηση.
1: 7 γενναίες πίσω.
0: Αφαίρεση μαστού κλπ.
1: Ή ένα όγκο που αφαιρέθηκε, μια κιστούλα.
0: Κοιτάξτε, γιατί η μανούλα είναι το αγκονάρι.
1: Και
0: είναι
1: επίσης
0: το σημείο αναφοράς γύρω από το οποίο περιστρέφεται, στηρίζεται, ενδυναμώνεται, ενισχύεται κάθε οικογένεια. Σημείο αναφοράς. Είναι και ο μπαμπάς, αλλά δεν. Ακούστε αυτό που σας λέω εγώ. Η μάνα είναι. Μάνα είναι μόνο μία.
1: Και να θυμόμαστε.
0: Τη μάνα σας, τη γυναίκα σας, την αδερφή σας, την κόρη σας. Πέστε την άμα ακούτε, έκανε τις εξετάσεις σου.
1: Κάθε Οκτώβρη. Κάθε Οκτώβρη να δίνουμε το ραντεβού.
0: Πες τα κοριτσού,
1: και να θυμόμαστε ότι το λίπος είναι αυτό που τροφοδοτεί κάθε φλεγμονή στον οργανισμό μας. Όλοι έχουμε. Άλλοι λίγο περισσότερο, άλλοι λίγο λιγότερο.
0: Εδώ βλέπεις αργυρό, είναι Twinky. Βλέπεις
1: λιγερό. Ναι, εμείς δεν είμαστε όμως, Αλέξανδρε. Το λέω για να τα ακούμε.
0: Όχι, και εσύ καλά είσαι, παιδί μου. Εγώ δεν είμαι καλά και πρέπει να χάσω κιλά και προσπαθώ να τα χάσω όσο μπορώ,
1: Προσπαθούμε λοιπόν να χάσουμε το λίπος μας, γιατί τροφοδοτεί φλεγμονές και καρκίνους.
0: Ναι, έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Ειδικά η λιπόδης διήθηση, το
1: γυρίζω
0: λοιπόν στο ύπαρ, στο σηκώτη, είναι μείζον θέμα. Λοιπόν, το γυρίσαμε πολύ στο
1: Πάμε
0: ιατρικό.
1: Να πούμε για την πόλη, να πούμε για το Αλκαζάρ, όσοι θέλουν να πάνε από σήμερα 8 η ώρα το πρωί, ελεύθερη είσοδος, να πάτε να δείτε αυτό το μνημείο. Γελάει ο Αλέξανδρος, θες η υπουργός
0: Όχι, γελάω, γιατί παλιότερα το Αλκαζάρ χρησιμοποιείται ως κινηματογράφος και είδα έξω τον τρελό, τον Τάσο Ντορέτζιο, τον καλό μας συνάδελφο. Και μου θύμισε αυτό που λέγανε τότε, ας πούμε, με τον κινηματογράφο. Τι έργα έπαιζε, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να τα πούμε. Τι κουνάς το κεφάλι, Αργυρό. Περιμένω τόση ώρα, 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα. Να πούμε
1: Κάτσε
0: και
1: να
0: για το
1: και
0: μετρό.
1: Το μετρό για το 12. Λοιπόν, μετρό. Εγώ σήμερα πήγα στην πόρτα του μετρό, ξεχάστηκα. Ενώ από την Πέμπτη το λέω και ενημερώνουμε τους ακροατές εδώ στον 102.
0: Ότι?
1: Πάω και βλέπω τα στόρια κατεβασμένα. Άμα λέω, ή τα ποδαράκια μου θα πάρω να πάω στο κέντρο.
0: Όχι, ρε,
1: ή το λεωφορείο. Πήρα το λεωφορείο.
0: Ναι,
1: ήταν αυξημένη κίνηση μέσα. Είχε περισσότερου συμβάτε, λογικό και επόμενο. Μέχρι τι 12 δεν λειτουργεί. Τι 12 και μετά πάρτε το άφοβα.
0: Έτσι.
1: Γίνονται διάφορε εργασίε που πρέπει να γίνουν, δοκιμαστικά.
0: Πάλι δοκιμαστικά με το μετρό.
1: Και τελευταία τσεκ.
0: Προχθές ολόκληρη αυτή σειρμός τους κατέβασαν δεξιά και αριστερά.
1: Μπήκα με τον Παύλο, με τον σύζυγο. 4 και 7 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Παρασκευή νομίζω. Ναι, Παρασκευή. Μπαίνουμε μέσα στο μετρό, κατεβαίνουμε και οι δύο σειρμοί στο σταθμό της Παπάφη. Ανοιχτές οι πόρτες, μπαίνουμε, περιμένουμε να γίνει το σήμα, το επαναλαμβανόμενο. Και σου λέει, μα συγχωρείτε, δεν θα μπορέσουμε να φύγουμε. Ολιγόλεπτη καθυστέρηση.
2: 12.
0: Άκου το 12,
1: Αλέξανδρε.
0: Έλα,
1: τον αριθμό της μοναξιάς
0: μου. Πολύ μη χαμηλώνεις πολύ τη φωνή, γιατί θα μας παρεξηγήσει όλα. Τι κάνουν αυτοί εκεί. Τι, 11 και 20 είναι.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι ωραίο, ξέρεις, βράδυ μεσάνυχτα με ένα ποτάκι με κρασί, με ένα κρασί, ποτήρι κρασί στο χέρι. Να έχεις και έναν έρωτα λίγο μακριά και να το σκέφτεσαι. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Αυτό το τηλέφωνο που δεν χτυπάει. Αυτό το παράπονο θα μας φάει.
1: Τελικά.
0: Αυτό το παράπονο. Αυτό το έγραψε ο αυτός, ο Καρβέλας το έγραψε.
1: Και το τραγούδι στη Αναβίση.
0: Καλά λέει ρε εσύ.
1: Τελικά θα έχουμε άφωνο.
0: Ο Καρβελίνιο, καλά λέει. Κάτσε ρε φιλενάδα της λέει. Εσύ μέσα στη Χλειδί, μέσα στα πλούτη, μέσα στις φρεγάτες, μέσα στις τακότερα. Και εγώ με 7.000 στο λογαριασμό μου. Έχει δίκιο το παλικάρι.
1: Δεν ξέρω, εγώ διαβάζω τα πρωτοσέλιδα ότι εδώ και 4 χρόνια είναι συνταξιούχος, αλλά το 25 φορολογική δήλωση δεν έγινε.
0: Έλα και εσύ τώρα.
1: Ελέγχεται. Αυτό τώρα, το διαβάζουμε στα πρωτοσέλιδα.
0: Ακούς τώρα τις διαδόσεις των κομμουνιστών τώρα. Ας τώρα, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γελάει αρκετό. Λοιπόν, Πάμε να πούμε κανένα πρώτο σύμβολο.
1: Το μετρό, τέλος πάντων, για να επανέλθω στο θέμα του μετρό, από τις 4 και 7 λεπτά επαναλειτουργήσε 7 παρα 20 το απόγευμα. Αυτή ήταν η ολιγόλεπτη αναμονή που είχαμε. Τελικά χρησιμοποιήσαμε το δικό μας αυτοκίνητο.
0: Εγώ το ξέρω γιατί χρειάστηκαν.
1: Δεν ξέρω γιατί είναι επαναλαμβανόμενες αυτές οι διακοπές.
0: Προσφυλή μου πρόσωπα έπρεπε να, πάμε να πάνε να πάρουν από τους σταθμούς. Παιδιά, αγόρια, κορίτσια κλπ.
1: Να το
0: κλπ.
1: Κοιτάξουμε στην επόμενη εκπομπή μας, Αλέξανδρε.
0: Να το κοιτάξουμε, ό,τι πεις εσύ. Ό,τι πεις εσύ. Μισό λεπτό, θα πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Να πάμε, γιατί να μην πάμε.
0: Ναι, από πού θα τα πούμε τα πρωτοσέλιδα, από το Έθνος.
1: Να τα πούμε από το Έθνος, γιατί.
0: Από το Έθνος. Πρώτη είδηση πάντως που βγάζει το Earth News είναι αυτό. Τώρα δείχνει την.
1: Με τον Πρωθυπουργό.
0: Άντε, πες τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ. Μισό λεπτό.
1: Είναι με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Τα έχουμε πει 200 φορές.
1: Και δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση στον κάθετο αγωγό με το υγροποιημένο LNG, το αμερικάνικο. Γιατί αυτό θα φτάνει με τα καράβια στους τερματικούς Ελλάδος, θα διοχετεύεται από εκεί και έπειτα, θα επαναυγροποιείται, είναι και λίγο δύσκολο, και θα πηγαίνει Βουλγαρία, Ρουμανία, χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης,
0: και
1: αυτό θα αλλάξει την εξάρτηση από τη Ρωσία και ίσως και τα δεδομένα, μήπως δούμε και καλύτερες μέρες ενεργειακά. Ο Πρωθυπουργός όμως την Κυριακάτικη ανάρτησή του σημερινή προλίγων λεπτών αναφέρθηκε στη στήριξη των αλλιέων με την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου, στην επιδότηση ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία, στην άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού κατά την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη και τέλος στην επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και στις δαπάνες ενεργειακής ανθεκτικότητας.
0: Να πούμε,
1: Αλέξανδρε,
0: ακόμη από το ίδιο μήνυμα του Πρωθυπουργού για την ενίσχυση της περιφέρειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται σε σειρά παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων 2 εκατομμύρια ευρώ για τη στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών σε Άγιο Ευστράτιο, Ναϊστράτη, το Αμάρι και τη Δυτική Σάμμο.
1: Ναι.
0: 5,13 εκατομμύρια ευρώ για μαθητικές ζεστίες σε 20 δήμους, 6 εκατομμύρια ευρώ για τα νοσοκομεία Βόλου, Καρδίτσας, Τρικάλο, Λάρισας, δηλαδή για όλη τη Θεσσαλία, τα τέσσερα νοσοκομεία της Θεσσαλίας, του Βόλου, της Καρδίτσας, Τρικάλων και της Λάρισας, 6 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυσή τους. Και τελευταίο, έργα για την άρδευση, την αντιπλημμυρική προστασία, τις αθλητικές εγκαταστάσεις και την αναβάθμιση του αεροδρομίου στην Κάρπαθο.
1: Άρα νοσοκομεία, εκπαίδευση, φοιτητές, ναι, γιατροί,
0: πάμε
1: και
0: για εκλογές τώρα.
1: Κλιματική κρίση και αλλαγή και άρδευση.
0: Πάμε για εκλογές τώρα, όλα τα σφάζει, όλα τα βαγερώνει, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Είναι καλό λοιπόν που γίνονται έργα, θα σου πω εγώ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ακόμα και αν είναι με αυτή την αφορμή.
0: Και ακόμη και αν είναι, ναι. Όταν ήταν ο Τσίπρας όμως και έδωσε τη 13η σύνταξη, α, το κάνεις γιατί πλησιάζουν εκλογές, έλεγε το Μάιο του 19. Τώρα δεν πλησιάζουν εκλογές. Τέλος πάντων, άστο, γιατί είναι η υποκρισία και ο φαρισαϊσμός και το άλλα μέτρα και άλλα σταθμά στην πολιτική.
1: Έλα,
0: το έχουμε βιώσει από όλες τις πλευρές. Άκουσε τι λέω. Το έχουμε βιώσει από όλες τις πλευρές. Τελεία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα.
1: Όπως θες.
0: Ναι, όχι όπως θέλω. Αφού με έφαγες τα αυτιά, πάμε να δούμε
1: να
0: τα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι, όντως εγώ του τα έφαγα τα αυτιά. Γιατί του λέω, τα πρωτοσέλιδα είναι ωραία, μας δίνει το στίγμα.
0: Έτσι.
1: Όχι μόνο της σημερινής επικαιρότητας, όλης της εβδομάδας θα βρούμε μπροστά μας.
0: Έτσι ακριβώς. Και
1: πες μου από ποια εφημερίδα θες να ξεκινήσουμε.
0: Πάμε στο... προσπαθώ να δω το έθνος.gr, το οποίο... το έθνος.gr, το οποίο έχει τα πρωτοσέλιδα. Βεβαίως, έθνος.gr. Δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πάνω-πάνω. Το βγάλαμε.
1: Ρε.
0: Ξεκίνα.
1: Από ποια θέλεις, από την οικονομία?
0: Απογευματινή. Όχι τα αθλητικά, δεν τα πούμε. Από την απογευματινή.
1: Απογευματινή, λοιπόν.
0: Ναι, στη δεύτερη σειρά είναι.
1: Προς μονιμοποίηση 50.000 συμβασιούχοι. Στην πρώτη γραμμή της συζήτησης βρίσκονται εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει αρκετά χρόνια υπηρεσίες και διαδοχικά. Δήμοι, περιφέρειες, νοσοκομεία, κοινωνικές δομές στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Στην κυβέρνηση εξετάζουν με ποιο τρόπο θα μπορούσε να δοθεί μια μόνιμη λύση για όσους έχουν αποκτήσει πολυετή εμπειρία. Ιδιαίτερα αυξημένες οι ανάγκες των δημόσιων υπηρεσίων σε ανθρώπινο δυναμικό μετά τις συνεχείς αποχωρήσεις. Είναι όμως ο κύριος τίτλος είναι αυτός, τον υπότιτλο διάβασα.
0: Καλά,
1: και από κάτω
0: έκανες,
1: ο φίλος ο Καρβελές με την Αναβίση θα
0: δεν
1: πάνε κόντρα
0: μου
1: και όπου βγει. Σε εισαγωγικά,
0: θα πάνε κόντρα και όπου βγει. Δεν σας είπα εγώ τώρα ποιος Πούτιν και ποιος Τραμπ, ρε παιδιά. Ποιο ντίζελ και ποια καύσιμα κλπ. Εδώ να παίζει, ρε. Άρτο και θεάματα, βρε. Το Βύση Καρβέλας, βρε. Πάμε. Πάμε στην Attica Times που λέει Mega Deal. για την άμυνα άφησε πίσω του ο Μάρκο Ρούμπιο με Σιλτ, AI και Γιέκ Τέρνα.
1: Η Αυγή λοιπόν, η επόμενη εφημερίδα, αναγνώρισε την αποτυχία της πολιτικής του, φεύγει αν πάρει κάτω από 25%.
0: Στον
1: Κυπριακό Μητσοτάκη αναφέρεται, ανάβει η κόντρα Γεωργιάδη Δένδια, το ραντεβού Μητσοτάκη με η Μαράκη που δεν έγινε ποτέ. Και από κάτω 14 κτίρια στην Κυψέλη που κινδυνεύουν.
0: Λοιπόν, πάμε στην ντοκουμέντο. Ο Μπεκίρης του Μαξίμου αγόραζε σπίτι μισοτιμής, λέει το ντοκουμέντο. Κουμπάρος και σύμβουλος του Μητσοτάκη έσπασε ρεκόρ στην κτηματαγορά. Άριστος ο Μιχάλης Μπεκίρης στην απόκτηση πολυτελούς διαμερίσματος Κόψο Χρονιά. Εντυπωσιασμένοι άνθρωποι της αγοράς που πέτυχε την τιμή αντικειμενικής αξίας και σχεδόν τη μισή του κόστους, ενώ ο κόσμος δεν μπορεί να βρει ούτε κεραμίδι.
1: Στην Ελεύθερη Ώρα τώρα δεν θα προλάβετε να πάρετε τις νέες ταυτότητες γιατί θα γίνει πόλεμος. Εκβιαστικές τακτικές στους στρατιωτικούς να πάρουμε στον Οκτώβρη τον προσωπικό αριθμό.
0: Από πάνω λέει ο
1: Δένδιας βιάζεται να προλάβει την προφητεία του Αγίου Παϊσίου.
0: Κάνουμε και το σταυρό μας, ο Άγιος Παϊσίος. Λοιπόν, Ελεύθερος Τύπος, το σχέδιο για μείωση της ΕΑΣ στις συντάξεις. ΕΑΣ τι είναι, λένε, ΕΑΣ.
1: Τώρα, αν σου πω
0: ότι ΕΑΣ, στόχος η ελάφρυση ως 35% στις κρατήσεις για κύριες ή και επικουρικές εννοεί συντάξεις. Υποεπεξεργασία, οι παραλλαγές με διαφορετικές παραμέτρους για τις κλίμακες και τα ποσοστά των κρατήσεων. Στο τραπέζι ως μέτρο για το 2027 στις 4 Νοεμβρίου η δίκη στο ελεγκτικό συνέδριο. Πάμε.
1: Και πάμε τώρα στην επόμενη. Στον Έλληνα αγρότη, λοιπόν, κεντρικό θέμα η μεγάλη επιστροφή συνταξιούχων στο πρωτογενή τομέα, κίνητρο η κατάργηση της περικοπής του 30% της σύνταξης, εύκα περίπου 50.000 από άλλους κλάδους επενδύουν στην αγροτική οικονομία.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από τον Έλληνα αγρότη, πάμε στην Εστία. Η σχέση οργής Μαξίμου Γκιλφόιλ με την κυρία Γκιλφόιλ, με την Αμερικανίδα πρέσβη, στην Αμερική έχει ξεσπάσει μεγάλος βαρύς αχώς, ακούεται πολλά του φέκια πέφτουν. Την έχουν πέσει με ρεπορτάζ οι εφημερίδες, οι αμερικάνικες εφημερίδες, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, οι οποίες λένε και τι δεν λένε. Να πούμε εδώ, αφού μεγαλώσουμε λίγο τα γράμματα, τα κάνουμε εκατοστάρια. Λοιπόν, πώς η Ελλάς αναμειγνύεται εκ των πραγμάτων στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και ποια η αντίδραση του Προέδρου Τραμπ. Γιατί ο Ρούμπιο εξαφάνισε από το βίντεό του στο X, το Twitter είναι το X, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε τι οφείλονται η έκρηξη της πρέσβειος και η απειλή για τις πτώσεις των κυβερνήσεων στο περίφημο δείπνο στην πρεσβευτική κατοικία και λοιπά και λοιπά. Αυτό βέβαια το διέψευσε ο κ. Παπασταύρου, είπε κάτι τέτοιο δεν έχει υποθεί ποτέ. Πάμε.
1: Και επειδή ρώτησε για το ΕΑΣ, εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων.
0: Μπράβο.
1: Okay.
0: Αυτό λοιπόν, πρέπει να είναι. Δεν είναι
1: αυτό,
0: έτσι.
1: Πρέπει να είναι, ναι, και εγώ αυτό νομίζω. Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή τώρα. Κεντρικό θέμα ντεζαβού. Μπορεί η ευρωκρίση να επιστρέψει μέσω Γαλλίας. 8 αναλυτές απαντούν. Και από κάτω, εδώ νοικιάζουν τα διάρκεια με 100 ευρώ το κεφάλι. Ο διπορικός στη σκοτεινή πλευρά του κέντρου των Αθηνών, στην πλατεία Βικτωρίας, αναφέρεται.
0: Έχει πολύ καλά θέματα η σημερινή καθημερινή. Αυτό το ντεζαβού. 8 αναλυτές απαντούν. Όντως, γιατί. Εκεί για να και αν δεν γίνεται μιλάμε για εξέγερση κανονικά η οποία ήδη έχει απλωθεί στο Βέλγιο και στην Ισπανία. Στην Ισπανία με την Μαρή Κάρμεν και το στεγαστικό πρόβλημα, στο Βέλγιο ακριβώς για τα σχολεία και την έλλειψη των υποδομών. Ναι, λέω στο Βέλγιο εξαπλώθηκε. Η Γαλλία είναι η μήτρα των
1: με αφορμή τις μαθητικές κινητοποίησεις που όμως ναι. Γίνονται πλέον κοινωνικές και πάμε και σε πρόορες εκλογές, άρα πολιτικές.
0: Πάμε στη Δημοκρατία.
1: Δημοκρατία λοιπόν, η μεγάλη απάτη με τα 48 ιερά κοιμήλια δεν έχει προβεί σε καμία διάψευση η κυβέρνηση, ενισχύει τις υποψίες, η άρνηση να δοθεί στη δημοσιότητα το μνημόνιο που υπέγραψε η Μενδώνη. Δεν μεταβιβάστηκε η ιδιοκτησία τους, αλλά παραχωρήθηκαν για φύλαξη και χρήση σε καθεστώς που προσομοιάζει σε χρήση δάνειο ή ειδική διακρατική παρακαταθήκη.
0: Μάλιστα. Και πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Η Κόντρα λέει «Ο εφιάλτης της Ισπανίας πάνω από το Μαξίμου». Ο Μητσοτάκης ανησυχεί, μην βγει ο κόσμος στους δρόμους για το στεγαστικό, την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση. Πρόεδρε, μην ανησυχείς αγόρι μου, δεν πρόκειται να βγει κανένας κόσμος στους δρόμους. Υπάρχει αυτό, τα γίνονται μόνο στην Ισπανία, στην Γαλλία, στο Βέλγιο. Και το λέω αυτό. Τώρα εσείς επιλέξτε το κλίμα μέσα στο οποίο εντάσσεται η παραπάνω αναφορά μου. Απλά να σας πω το εξής. Στην Ισπανία πήγαν να πειράξουν το ΕΣΥ της Ισπανίας και για τα νοσοκομεία της Ισπανίας βγήκαν 400.000 κόσμο στο δρόμο για να δηλώσουν τη στήριξή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ισπανίας. 400.000. Για κάνε εδώ μια κινητοποίηση για τα κενά στα νοσοκομεία κλπ. Δεν θα έχει ούτε 50 άτομα.
1: Νομίζω ότι είναι μεγαλύτερα και βαθύτερα τα προβλήματα, γιατί από τη μια μας μιλάς για το χώρο της υγείας. Απ' την άλλη, στην Ισπανία το στεγαστικό έβγαλε εκατομμύρια στο δρόμο. Άρα υπάρχει κάτι πιο διευρυμένο, νομίζω, και πιο βαθύ που ενοχλεί την κοινωνία και με την παραμικρή αφορμή βγαίνουν προς τα έξω.
0: Ναι, εσύ πιστεύεις ότι θα βγει ο κόσμος έξω. Λέει ο Μητσοτάκης, ανησυχεί μη βγει ο κόσμος στους δρόμους για το στεγαστικό να κρύβει και την ενεργειακή κρίση. Και ρωτώ την Ελένη ιατρού. Εσύ πιστεύεις ότι ο κόσμος θα βγει έξω στους δρόμους?
1: Σε αυτή τη φάση νομίζω πως όχι.
0: Αυτό λέω, δεν λέω τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε.
1: Να πάμε λοιπόν στην επόμενη εφημερίδα. Μπαμ στο ρεπόρταζ. Φουσκώνει το κόσμο, ξεχυλίζουν τα ερωτήματα. Αναφέρεται σε ένα έργο χοντρά παιχνίδια πίσω από το πολυδιαφημισμένο έργο της Αμφιλοχίας.
0: Και πάμε στο λόγο, λέει για το χειμώνα. Αλλά εμείς θα πατήσουμε εδώ να ανοίξουμε λίγο το air condition, γιατί αρχίσαμε και παίρνουμε φωτιά. Μια φωτιά που καίει την καρδιά μου, που είσαι μακριά μου, το ραπιά, που λέει και το σχετικό άσμα. Λοιπόν, είμαστε στο λόγο. Σιβηρικός χειμώνας για την Ευρώπη. Στο Ζενίθ η ανησυχία μετά από θέματα φυσικού αερίου να βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Μια χαρά τα τακτοποιήσαμε. Κλείσαμε τους λιγνίτες, τους οποίους η Γερμανία θα τους έχει μέχρι το 2038. Τα πούμε μετά και με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Με το 2038 θα έχει τον λιγνίτη για λόγους περιβαλλοντικούς. Για λόγους περιβαλλοντικούς δεν αποθηκεύουμε την ηλιακή και την αιωλική ενέργεια. Τη στέλνουμε στη Βουλγαρία και την παίρνουμε σε πενταπλάσια τιμή το απόγευμα. Τη στέλνουμε το πρωί, την παίρνουμε σε πενταπλάσια τιμή το απόγευμα. Και κανονικά με το φυσικό αέριο και ο Θεός βοηθός. Πάμε, Ελένη.
1: Πάμε λοιπόν στο πρώτο θέμα. Τα ευρήματα του Μαξίμου σε δύο εσωτερικές έρευνες και focus groups. Ποιους στοχεύει να φέρει πίσω από τους ψηφοφόρους του 23 και από κάτω, Αλέξανδρε, εκατομμύρια θα στο τραγουδούσα αν μπορούσα να είμαι καλή φωνή. Βύση και Καρβέλας. Νίκο το παράκανες, πέρασε την κόκκινη γραμμή. Λέει Βύση, ζεις μες στα πλούτη και τα κότερα και εγώ.
0: Εγώ.
1: 7 χιλιάρικα στο λογαριασμό μου, απαντάω, Καρβέλας. Αυτά που είπες, καλά
0: μου, ο Καραμήτρος στο Instagram, που είμαστε φίλοι από το θέμα, ο εκδότης, λοιπόν, βγάζει από το βράδυ το πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος, οπότε το είχα διαβάσει. Ζεις μες στα πλούτη και τα κότερα. Και αυτό μου θυμίζει λίγο Αργυρό, μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Καλό, μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Φοβερό, βαρύ, ασήκωτο, ρεμπέτικο. Λοιπόν, λέγε κάτι άλλο όμως και δεν το είπες και θα μας τραβήξουν το αυτή, Ελένη,
1: ιατρού. Από κάτω, η συναυλία τραύμα στο ΆΚΑ.
0: Όχι, όχι, στο κεντρικό θέμα. Τι λέει
1: στο
0: από κάτω? Η Νέα Δημοκρατία. Ποιο λες? Τα ευρήματα του Μαξίμου σε δύο εσωτερικές έρευνες και focus groups. Δεν λες.
1: Θες να διαβάσουμε, τα διαβάζω και μου λες γιατί τα
0: όχι,
1: διαβάζω.
0: Ωραία. Όχι.
1: Συνεχίζω λοιπόν για τα ευρήματα του Μαξίμου σε δύο εσωτερικές έρευνες και focus groups. Η Νέα Δημοκρατία πήγε στο 30-31%. Έκανε rebound το Ανδρουλάκης από το 8,4% στο 12,5%.
0: Αλλά κρατάει,
1: αλλά
0: ο Τσίπρας,
1: κρατάει και ο Τσίπρας δεύτερος με 15%. Μετά, βόμβα στα δεξιά ο Κασιδιάρης.
0: 11% ο Κασιδιάρης.
1: Ρίχνει Σαμαρά και Καριστιανού στην
0: κυβέρνηση. Στο 36% όσοι προτιμούν τη σταθερότητα έναντι της αλλαγής. Αυτά είναι. Και μάλιστα λέει στο κέντρο η μάχη της Νέας Δημοκρατίας. Πού τοποθετούν σήμερα ιδεολογικά οι ψηφοφόροι που το 2023 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, έφυγαν και μπορεί να ξαναγυρίσουν? Στο κέντρο είναι 27 από αυτούς. Στην κεντροδεξιά είναι 19 από αυτούς. Κεντροαριστερά 15, δεξιά 14, αριστερά 6. Έχει και αριστερούς που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Ακροδεξιά 4 και ακροαριστερά 1. Έχουμε έναν αρχικό ψηφίσμα.
1: Όχι, είναι οι νεοδημοκράτες που μετακινούνται.
0: Αυτό σου λέω.
1: Πηγαίνουν λοιπόν οι νεοδημοκράτες
0: αριστερά. Αυτό λέω, γλυκιά μου. Αυτό λέω, αυτό λέω. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη εφημερίδα, η οποία είναι το Real του Νίκου Χατζηνικολάου. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο?
1: Το παρόν της Κυριακής, ο λαός θα πει την τελευταία λέξη, κλείνει μέτωπα ο Μητσοτάκης, αλλά δύσβατος ο δρόμος προς τις εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία, ανέφικτος ο στόχος της αυτοδυναμίας.
0: Η εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, τα μυστικά της πνίκας, καλές οι μεσαίες δυνάμεις, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι η υπερδύναμη, λέει η κυβέρνηση.
1: Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Το σχέδιο για μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων της γνωστής ΕΑΣ που είπαμε.
0: Το διαβάσαμε αυτό.
1: Κάναμε τον κύκλο μας.
0: Κάναμε τον κύκλο μας και πλέον πάμε να πάρουμε μία ανάσα και να πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική συνέντευξη. Έχουμε τη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο Πανόραμα Επικαιρότητας του 102 FM της ΕΡΤ3 τον κύριο Θόδωρο Καράουλου, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τη δεύτερη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Κύριε Καράουλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Καράουλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πρέπει να φωνάζουμε δυνατά για να μας ακούτε.
2: Είμαι στην εκδήλωση του Άλματος Ζωής για τον καρκίνο του μαστού και
0: μόλις
2: κοινικά έχει φασαρία μεγάλη.
0: Καλό, είναι για καλό σκοπό γίνεται, επομένως σας έχει όση φασαρία θέλει. Λοιπόν, ρίστο παρόδο μεταξύ των άλλων να πούμε πώς βλέπετε την εξέλιξη σε σχέση με το 25% που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί το είπε αυτό? Δηλαδή υπάρχει φόβος ότι η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη θα πάρει κάτω από το 25%?
2: Δεν το πιστεύω. Είναι ένα άκρος υποθετικό σενάριο. Θα έλεγα σενάριο εκπληκτικής φαντασίας. Η εκτίμησή μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αρκετά πάνω από το 25%. Mm. Προφανώς ήθελα να το πει για να πετύχει ακόμα μεγαλύτερη συσπήρωση.
0: Ναι, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν μας έχει συνηθίσει, όπως είπατε, σε ακραία και φανταστικά σενάρια.
2: Ναι.
0: Εμέσως πλην σαφώς μου μοιάζει λίγο και κάτι σαν δίλημα, όπως είπε ο Τσίπρας, ή εμείς ή κανείς. Λέει και ο Μητσοτάκης, παιδιά, αν είναι 25% παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.
2: Έστειλε μηνύματα, σωστά το λέτε, έστειλε μηνύματα. Όσο πάμε προς εκλογές, εμείς έχουμε ένα πρόβλημα διαρροών προς τα δεξιά μας. Προσπαθεί λοιπόν να συμπληρώσει όσο περισσότερο γίνεται το παραδοσιακό κόλπο της Νέας Δημοκρατίας που στήριζε πάντως την παράταξη. Θεωρώ ότι στα πλαίσια αυτά κινήθηκε και η δήλωσή του αυτή.
0: Ναι. Τώρα σε σχέση με την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο και την δυνατότητα να έχουμε πιο φθηνά καύσιμα, το θέλουν και οι αλλοίς, το θέλουν και αυτό. Είχαμε και την συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Εκεί πώς νομίζετε ότι πρέπει να το χειριστεί η κυβέρνηση για να μην ακούσουμε...
2: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή ακόμη 3 ημέρες. 14 του μηνός η κυβέρνηση θα ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μέτρα που θα δίνουν έτσι μια ανάσα μεγάλη με 3 ημέρες. 14 του μηνός η κυβέρνηση θα ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μέτρα που θα δίνουν έτσι μια ανάσα μεγάλη, όχι μόνο στους αλλοίς που πραγματικά έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα

0: οικογένεια που σίγουρα με τις παρούσες τιμές στα καύσιμα δυσκολεύεται πάρα πάρα πολύ.
1: Καλά τα λέτε, κύριε Καράγλου. Καλημέρα σας, η Ελένη γιατρού είμαι. Πάντως οι αλλοίς από το Θερμαϊκό φύγανε, γιατί είπαν ότι δεν άντεχαν άλλο το λειτουργικό κόστος. 9 ημέρες κινητοποιήσεων μπήκαν μέσα 7 έως 8.000 ευρώ καθένας από αυτούς. Και η αγορά αναστέναξε που δεν είχε φρέσκο ψάρι. Σήμερα σε Βόλο και σε Λέσβο έχουμε κινητοποιήσεις στα λιμάνια. Φαίνεται ότι πιέζουν αρκετά. Εγώ όμως θα σας πάω στον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη, ο οποίος συναντά καθημερινά την ακρίβεια στο ράφι. Για αυτή τι προβλέπετε, πώς θα τον ανακουφίσετε τον Έλληνα?
0: Εντάξει, καταρχήν να πω ότι δεν ακούγεται καλά και προσπάθησα να ακούσω την ερώτηση. Από ό,τι κατάλαβα φορά τους αλλοίς, να σας πω το εξής. Θεωρώ ότι η συνάντηση που έγινε προχθές την Πέμπτη με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αρναία και συνέχεια στα εγκαίνια των μεταλλίων χρυσού ήταν μια συνάντηση με τους τοπικούς αλλοίς, η οποία όμως έστειλε μηνύματα πανελλήνια, ότι δηλαδή η κυβέρνηση κατανοεί το πρόβλημα το οποίο έχουν αλλοίς. Το πρόβλημά τους είναι πολύ μεγάλο, γιατί έτσι ένα από τα βασικά στοιχεία κόστους είναι το πετρέλαιο που χρησιμοποιούν για τα σκάφη τους. Και είπε ότι θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο δυνατό. Στη συνέχεια ακολούθησε μια συζήτηση, από ό,τι ξέρω, με τον αρμόδιο υπουργό, τον υπουργό των Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκηνά. Mm-hmm. Και είμαστε σε αναμονή της ανακοίνωσης μέτρων. Ναι. Για την... λίγο υπομονή, 14
1: θα κάνουν και περιμένουν σε ανακοινώσει. Μέχρι τότε όμως βλέπετε βγαίνουν στα λιμάνια, αυτό σας είπα, σε Βόλο και σε Λέσβο. Σας ρώτησα όμως για την ακρίβεια στο ράφι. Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για να ανακουφίσει την οικογένεια?
0: Για το ράφι. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα πω ότι είναι παγκόσμιο, αυτό το ξέρουμε όλοι ότι είναι παγκόσμιο. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει εμείς να έχουμε πολιτικές για να το αντιμετωπίσουμε όσο πιο καλά γίνεται. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι ότι έχουμε ένα σχεδιασμό που έχει δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος και αυτό γίνεται με αύξηση μισθών, συντάξεων, με την έκτακτη βοήθεια που θα γίνει και μόνη με το 400 ευρώ που θα πάρουν συνταξιούχοι στα τέλη Νοεμβρίου. Με αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος από τη μια πλευρά μέσω αυξήσεως μισθών συντάξεων και από την άλλη πλευρά με τη μείωση φορολογίας. Οπότε περισσεύουν περισσότερα χρήματα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό. Δεύτερος άξονας είναι η προσπάθεια ελέγχου της αγοράς. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, είτε αφορά τους ελεγχτικούς μηχανισμούς και τα πρόστιμα που επιβάλλονται, τα οποία είναι πολύ μεγάλα. Και απαντώ και στο ερώτημα να σας προλάβω ότι κάποια από αυτά εισπράττονται, κάποια βεβαιώνονται, αλλά δεν εισπράττονται γιατί ο κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση έχει το δικαίωμα να προσφύγει τα φορολογικά δικαστήρια για να το αμφισβητήσει το πρόστιμο αυτό.
2: Σωστό.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι γίνεται προσπάθεια από την άλλη πλευρά με τα μέτρα αυτά του ελέγχου ή ακόμα και με συμφωνίες κυρίων, όπως αυτή που είχαμε πρόσφατα σε σχέση με την μείωση των τιμών, που είναι κάτι που είναι θετικό γιατί 1.700 περίπου 1.700 κωδικοί προϊόντων έχουν μειώσει τις τιμές τους.
2: Κατανοητό. Κύριε Καράγλου, κλείνουμε με μία μόνο ερώτηση. Είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Είναι ένα θέμα που ξέρω ότι σας αγγίζει και εσάς, όπως και πολλούς συναδέλφους σας από τη Νέα Δημοκρατία. Λέει η Δημοκρατία.
0: Δεν άκουσα τίποτα.
2: Λέω ξανά, υπάρχει ένα θέμα σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία που μιλά για τη μεγάλη απάτη με τα 48 ιερά κοιμήλια που μας έδωσε, μας επέστρεψε πιο σωστά η Βουλγαρία.
0: Δεν το ξέρω, ούτε άκουσα καλά την ερώτηση. Υπόσχομαι αν με βγάλετε μια άλλη φορά, αφού έχω την ερώτηση.
2: Να τη δείτε την ερώτηση, κύριε Καράογλου, γιατί η υπεύθυνη επικεφαλής του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου της Σόφιας λέει δεν σας τα δώσαμε. Σας τα δανείσαμε, λέει.
0: Ωραία
2: συμφωνία κάναμε, δηλαδή. Γιατί δεν δίνεται στη δημοσιότητα, όχι εσείς προσωπικά, με αλφαγιώτα το δεν δίνεται στη δημοσιότητα το μνημόνιο που υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση με την κυβέρνηση της Βουλγαρίας. Και αυτό είναι ένα θέμα. Μήπως τελικά δηλαδή ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τζαβάρας και ο Μητροπολίτης Δράμας και λοιπά είχαν απόλυτο δίκαιο που λέγανε να μην τα δώσουμε, να μην τα κάνουμε, γιατί είναι το πιο ισχυρό μας όπλο τα οστά του Σαμουήλ.
0: Η μία όψη του νομίσματος είναι αυτή, απ' την άλλη όμως υπάρχει ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου αλλά και των Μητροπόλεων Σερών και νομίζω και άλλη μια Μητρόπολη, δεν θυμάμαι ποια, η οποία λέει ότι είναι ευχαριστημένη.
2: Ωραία.
0: Δεν το ξέρω το θέμα.
2: Ωραία, εντάξει.
0: Δεν μπορώ να πάρω θέση.
2: Ό,τι άκουσε, ό,τι ακούσαμε. Θόδωρος
0: Καράγλου. Να είστε καλά.
2: Ο Θόδωρος Καράγλου, τον ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, και μετά τα όσα ακούσαμε από τον κύριο Θόδωρο Καράβλου, κλείσαμε με αυτό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία, που μιλά για τη μεγάλη απάτη με τα 48 ιερά κοιμήλια. Θα δούμε, οι επόμενες μέρες θα δοθούν προφανώς εξηγήσεις, θα δοθεί και το μνημόνιο αυτό της ανταλλαγής με τη Βουλγαρία, οπότε θα βγάλουμε συμπεράσματα, μη σπέβδουμε να βγάλουμε γρήγορα συμπεράσματα. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη συνέντευξή μας. Είναι ο τομεάρχης της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τομεάρχης στην αγροτική ανάπτυξη, σε ένα πολύ ευαίσθητο τομέα, τον οποίον και καλημερίζουμε από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Θωμά Μόσχο. Κύριε Μόσχο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ερίζουν εδώ οι συνεργάτες και οι συνεργάτητες. Η Αρβανιτίδη λέει είναι ο κτηνοτρόφος. Η Ελένη είναι, το θυμάμαι στις κινητοποιήσεις. Εγώ σας παρουσιάζω σαν το μεάρχη αγροτικής οικονομίας. Είναι όλα αυτά ο Θωμάς ο Μόσχος. Δεν είναι κάτι από αυτά, είναι όλα αυτά μαζί. Κάνω λάθος, κύριε Μόσχο?
2: Όχι, έτσι ακριβώς.
1: Και ένας πολύ νέος άνθρωπος.
0: Νέος άνθρωπος.
1: Πολύ κοντά στην κοινωνία, στη βάστηση
0: ναι.
1: Κοινωνίας.
0: Και είναι μία από. Δεν συνηθίζω να επιδαψιλεύω τιμά στον κύριο Τσίπρα για τις επιλογές προσώπων που κάνει. Ίσα-ίσα την αντίθετη άποψη έχω. Είναι από τις πολύ συγκεκριμένες επιλογές ανθρώπων που έχουν το know-how, γνωρίζουν το αντικείμενο. Δεν είναι αγνώστου πατρός και μητρός κλπ. Μιλούν για κάτι το οποίο το βιώνουν καθημερινά. Να. Αγροτικά, κτηνοτροφικά κλπ. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά.
1: Να πάμε κατευθείαν στην ευλογιά που λένε όλοι οι κτηνοτρόφοι. Τι γίνεται, έχουν αποδεκατιστεί όλα μας τα κοπάδια. Σε λίγο δεν θα έχουμε γάλα και θα κάνουμε εισαγωγές γάλακτος. Τι εικόνα έχετε γι' αυτό? Ισχύουν, τα λένε καλά, είμαστε λίγο υπερβολικοί? Και τι θα ήταν λύση, ένα εμβόλιο ή κάτι άλλο?
0: Ο ΠΚΠ. Λοιπόν, για πέστε μας, κύριε Μόσχο.
2: Αρχικά να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα όλοι οι τομεάρχες είμαστε του αντικειμένου και έχουμε το know-how.
0: Καλά,
2: δεν είναι όπως παλιότερα ότι είναι από κομματικό σωλήνα.
0: Ναι, ωραία. Έχω άλλη άποψη, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει η δική σας άποψη.
2: Ναι. Εντάξει, εγώ λέω αυτά που βλέπω.
0: Ναι, εντάξει, προχωρήστε.
2: Ναι. Τώρα για την ευλογιά. Για την ευλογιά εξ αρχής ήταν λάθος όλη η διαχείριση. Το είχαμε πει και στο Υπουργείο τότε και στις συναντήσεις που είχαμε κάνει. Είχαμε ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα όπως προέβλεπε ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, που έπρεπε να γίνει μια επιτροπή που θα διαχειρίζονταν τις αποφάσεις για τη διονόσο, που μέσα σε αυτή την επιτροπή έπρεπε να είναι οι κτηνοτρόφοι, οι εμπόροι κρέατος, γάλακτος, οι μεταποιητές και οι επιστήμονες, κάτι το οποίο δεν έγινε. Αρχικά έγινε μια επιτροπή από το Υπουργείο, την άλλαξαν, έγινε η δεύτερη που συμμετείχαν οι κτηνοτρόφοι. Η πρώτη επιτροπή αποφάσισε ότι η κατάσταση ξεφεύγει και ότι πρέπει να πάμε σε εμβολιασμό. Η δεύτερη επιτροπή αποφάσισε ότι έχουμε ξεφύγει ήδη και ότι έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει τον εμβολιασμό, και έκαναν μια τρίτη επιτροπή με έναν δικό τους σύμβουλο, ο οποίος επέμενε ότι δεν πρέπει να γίνει εμβολιασμός.
0: Μάλιστα. Εγώ να ρωτήσω. Τελικά,
2: τελικά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, θεωρώ, που αυτή τη στιγμή το Υπουργείο δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί την κατάσταση. Mm-hmm. Ακούγονται φήμες για παράνομους εμβολιασμούς ότι έχουν γίνει. Μάλιστα ο κ. Μπιλίνης, ο πρόεδρος της Επιτροπής ή ο υπεύθυνος τέλος πάντων της Τρίτης Επιτροπής, είχε πει δημόσια ότι έχουν γίνει πάνω από 1 εκατομμύριο παράνομοι εμβολιασμοί.
0: Έλα,
2: και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον αέρα,
0: ναι,
2: με ανακοινώσεις από το Υπουργείο ότι θα γίνει οροθετικός έλεγχος σε μονάδες για να δούμε αν η ασθένεια συνεχίζει να κυκλοφορεί ή αν έχει γίνει παράνομος εμβολιασμός.
0: Είναι δυνατόν?
2: Η ειρωνία είναι ότι όταν ζητούσαμε τον εμβολιασμό, το Υπουργείο μας απαντούσε τότε, ο κ. Τσιάρας και ο κ. Κέλλας, ότι αν γίνει εμβολιασμός, δεν υπάρχει δυνατότητα να ξεχωρίσουμε αν ένα κοπάδι είναι εμβολιασμένο ή νοσεί πραγματικά. Και σήμερα έρχεται το Υπουργείο και μας λέει ότι θα κάνει οροθετικό έλεγχο και σε περίπτωση παράνομου εμβολιασμού θα πρέπει ο κτηνοτρόφος να υπογράφει ένα χαρτί, μια βεβαίωση ότι έχει εμβολιάσει παράνομα, mm-hmm, και θα μπαίνει ένα υποδειγματικό πρόστιμο, ναι, τέλος πάντων, για το παράνομο εμβολιασμό κτλ. Ναι. Χωρίς να ξέρουμε τι κατάληξη θα έχει.
0: Εγώ αυτό που δηλαδή είχα ακούσει, κύριε Μόσχο, συγγνώμη που σας διακόπτω, από τον κύριο Τσιάρα που είπατε κλπ., είναι ότι δεν υπάρχει, και τον κύριο Κέλλα, δεν υπάρχει εμβόλιο. Η πρώτη γραμμή άμυνα ήταν ότι δεν υπάρχει εμβόλιο για τα ζώα, για την ευλογιά.
1: Διήστατε και η απόψη των επιστημόνων, των πανεπιστημιακών επαρχών.
0: Δεν υπάρχει, λέει, δεν υπάρχει. Του λέγατε, του λέγατε εσείς ή άλλοι, δεν θυμάμαι αυτό, ότι έχει γίνει στην Κύπρο, έχει γίνει εδώ, έχει γίνει εκεί κλπ. Όχι, λέει, δεν υπάρχει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει δώσει το OK, το πράσινο φως για να κάνουμε εμβόλια.
2: Κοιτάξτε, ακούστηκαν διάφορα. Ξεκίνησαν με το δεν υπάρχει εμβόλιο.
0: Έτσι.
2: Ρωτήσαμε την Ευρώπη, η Ευρώπη μας απάντησε ότι υπάρχει εμβόλιο και μάλιστα έχουν 500.000 δόσεις διαθέσιμες στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Εμβολίων. Mm-hmm. Στη συνέχεια, αφού βρήκαμε ότι υπάρχει το εμβόλιο, η κυβέρνηση μας είπε ότι δεν έχει άδεια το εμβόλιο. Κάτι το οποίο ισχύει, γιατί δεν ζήτησε άδεια η κυβέρνηση να κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο εμβόλιο. Είναι σαν ένα αυτοκίνητο. Όταν το φέρνεις, αν δεν ζητήσει άδεια να ταξινομηθεί, αυτό το αυτοκίνητο δεν έχει άδεια να κυκλοφορήσει.
0: Έτσι είναι.
2: Η κυβέρνηση μας είπε ότι δεν θα ζητήσει εμβολιασμό για διάφορους λόγους, ότι θα μας απαγορεύσουν τις εξαγωγές κτλ. Ρωτήσαμε την Ευρώπη, μας απάντησε η Ευρώπη δεν απαγορεύεται η εξαγωγή σε περίπτωση εμβολιασμού.
1: Η κτηνοτροφία κινδυνεύει, σε τι φάση είμαστε τώρα?
0: Καλά, μισό λεπτό. Τον κύριο Μόσχο τον πήραμε για το πολιτικό κομμάτι. Θα παίρναμε τον κύριο Σαρόπουλο ή κάποιον άλλο καθηγητή της κτηνιατρικής να μας έλεγε τα κτηνιατρικά επιστημονικά. Εγώ θέλω να ακούσω από τον κύριο Μόσχο, που έχει εποπτεία του χώρου, το τι συμβαίνει, εάν αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνεχίζουν να παίρνουν επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ άνθρωποι που δεν έχουν ζώα, άνθρωποι που δεν παραδίδουν κρέας, που δεν παραδίδουν γάλα, που δεν παραδίδουν τυρί κλπ. Κλπ. Δηλαδή γίνεται αυτό που είπατε με δήλωσή σας στη διάρκεια μιας εκπομπής, η εξαγορά ψήφων μέσω του αμολάτε σπάγκο, εδώ είναι όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Συνεχίζουμε παρά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά το σκάνδαλο, παρά την εισαγγελική, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κλπ. Συνεχίζουν ακόμα και δίνουν επιδοτήσεις για ανύπαρκτα κοπάδια και ανύπαρκτα ζώα.
2: Θα απαντήσω και σε αυτό, αλλά να κλείσουμε με την ευλογιά για να γνωρίζει ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Όλα όσα μας είπε η κυβέρνηση για την ευλογιά ήταν ψέματα και δικαιολογίες. Όλο αυτό όμως για την ευλογιά γίνεται για ένα σκοπό. Γιατί αν ζητήσουμε εμβολιασμό, mm-hmm. θα έρθει ευρωπαϊκό κλιμάκιο κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού που θα εποπτεύει τον εμβολιασμό και εκεί θα γίνεται η καταμέτρηση των ζώων. Δηλαδή όπου πηγαίνουν, πόσα ζώα έχει δηλωμένα, 500. Πρέπει να βρεθούν τουλάχιστον 500 ζώα. Η ειρωνία είναι ότι οι πραγματικοί παραγωγοί στη χώρα δηλώνουν λιγότερα ζώα από αυτά που έχουν, λόγω θανάτων και τα λοιπά ή ανανέωση κοπαδιού που θα έχουμε ανάλογα τη στιγμή που μπορεί να μας πέσει κάποιος έλεγχος, να μας βρουν τα σωστά ζώα. Δηλαδή μπορεί να έχουμε 600 και να δηλώνουμε 500 ή 550. Οπότε ο λόγος που δεν γίνεται ο εμβολιασμός είναι αυτός, ότι θα γίνει πραγματική καταμέτρηση ζωικού κεφαλαίου. Και σίγουρα δεν θα είναι τα 17 εκατομμύρια εγωπρόβατα που επιδοτεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Πάντως επίσημα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λέει ότι τα διαθέσιμα εμβόλια και γι' αυτό δεν γίνονται, δεν διαθέτουν την τεχνολογία DIVA, δηλαδή την διάκριση εμβολιασμένων από νοσούντα και παρουσιάζουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα της τάξης του 50-85%, με αποτέλεσμα να έχουμε θέμα και απαγορεύσεις εξαγωγής ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων όπως και η φέτα.
2: Καλά, δικαιολογίες είναι αυτά. Όλα αυτά υπάρχουν. Μπορεί να ξεχωριστεί αν ένα ζώο είναι εμβολιασμένο ή όχι. Υπάρχει και η τεχνολογία και όλα. Μας το απάντησε πάλι ο υπεύθυνος της Επιτροπής. Εγώ σας λέω ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα, γιατί έχουμε ρωτήσει και την Ευρώπη, έχουμε ρωτήσει και εμπόρους αν έχουν θέματα με τον εμβολιασμό κτλ. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Τώρα πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, πάμε εκεί, γιατί θα τελειώσει και ο χρόνος της εκπομπής και θα μιλάμε περί της επιστημονικής προσέγγισης της ευλογιάς.
1: Μα
0: και
1: δεν θέλω να μιλήσω. Δεν είναι αυτό. Είναι η κτηνοτροφία, αν θα υπάρχει αύριο
0: κύριο,
1: στη χώρα.
0: Τον κύριο Μόσχο τον κάλεσα ως εκπρόσωπο ενός συγκεκριμένου κόμματος, Ελένη. Και θέλω να μου πει την άποψή του, γιατί τον άκουσα να το λέει, ότι γίνεται ο μαύρος χαμός. Και λέω, υπάρχουν και ένα τα στοιχεία που δείχνουν ότι συνεχίζεται αυτό το πλιάτσικο στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Ερωτηματικό.
2: Ναι, συνεχίζεται και θα σας πω τι αυτό έχει γίνει.
0: Ναι, ναι.
2: Εμείς είχαμε καταγγείλει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2020 στην κυβέρνηση. Αφού το καταγγείλαμε σε δύο διαφορετικούς υπουργούς, ο τρίτος υπουργός όταν βγήκε, αντί να ψάξει το σκάνδαλο, είχε βγει και μας είχε πει είναι σκυλιά που αληχτάνει οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες με αυτά που λένε, δεν υπάρχει πρόβλημα με τις επιδοτήσεις, δεν υπάρχει σκάνδαλο κτλ. Τελικά, κάποια χρόνια μετά, ας το πούμε έτσι, αφού κινηθήκαμε και εμείς νομικά, είχαμε πάει στην εισαγγελία, το 2021 πήγαμε στην εισαγγελία, καταθέσαμε τα έγγραφα και όλα, ψάχτηκε το θέμα, είχε μείνει σε ένα σιρτάρι. Τελικά ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ανακάλυψε το σκάνδαλο. Μετά η κυβέρνηση μας έλεγε άλλα. Τέλος πάντων, αφού έγινε τι έγινε, ο κύριος Τσιάρας έβγαλε μία εγκύκλιο που και καλά θα διόρθωνε το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. θα γινόταν οι δηλώσεις σε εθνικό σύστημα και όχι σε τεχνικούς συμβούλους που ήταν πριν. Δήθεν θα διορθωνόταν όλα τα κακό κείμενα κτλ. Και θα πήγαινε ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ για να υπάρχει πλήρης έλεγχος. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Η ΑΔΕ κάνει έλεγχο ανάλογα με το τι ζητάει το Υπουργείο. Όχι ανάλογα με το τι θέλει. Δηλαδή για να πάρει κάποιος επιδότηση, το Υπουργείο λέει ποιος δικαιούται επιδότηση και ποιος όχι. Άρα δεν αλλάζει κάτι στον έλεγχο.
0: Μάλιστα.
2: Μπορούσε και πριν τον έλεγχο αυτόν να τον κάνει ο ΠΚΠ.
0: Μάλιστα.
2: Όταν έβγαλαν όμως αυτή την απόφαση, μέσα στην απόφαση ο κύριος Τσιάρας έχει γράψει ότι επιδότηση δικαιούται κάποιος σήμερα όταν δηλώνει αιγοπρόβατα, ο οποίος είτε θα παραδώσει γάλα, είτε θα παραδώσει κρέας, είτε θα έχει αγοράσει ζωοτροφή.
0: Οπότε?
2: Όχι και τα τρία μαζί.
0: Α,
2: ένα
0: μάλιστα.
2: Από αυτά. Δηλαδή, πάω εγώ...
0: Όχι. Πάει ο Τριανταφυλλίδης που αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε ενεργός κτηνοτρόφος, ούτε και ο αγρότης. Ναι, μπράβο.
2: Πάει ο Τριανταφυλλίδης, δηλώνει ότι έχει 1000 αιγοπρόβατα.
0: Ναι,
2: που
0: δεν έχει.
2: Έχουν βγάλει ένα νόμο που λέει ότι όταν είσαι νεοεισερχόμενος, δεν ελέγχεσαι για 3 χρόνια. Και λέει ο Τριανταφυλλίδης, έχω 1000 αιγοπρόβατα. Αγοράζει 1 κιλό καλαμπόκι με τιμολόγιο. Δεν υπάρχει αλγόριθμος που να συγκρίνει τα ζώα που έχεις με τα χωράφια. Μπράβο. Που καλλιεργείς και τις ανάγκες της.
0: Αγοράζει, ναι.
2: Δηλαδή,
0: ναι.
2: 1 κιλό καλαμπόκι.
0: Ένα κιλό σανό που είπαμε, γιατί είναι εθνική παραγωγή ο σανός. Παραπέμπει και αλλού. Ναι.
2: Έστω, 20 λεπτά, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
2: Και το καταθέτει κανονικά, κάνει αίτηση, παίρνει επιδότηση. 3 χρόνια μετά από ο Τριανταφυλλίδης μπορεί να ελεγχθεί, πουλάει αυτά τα ζώα στο θείο του, σε έναν άλλον Τριανταφυλλίδη.
0: Ο οποίος είναι άλλα 3 χρόνια.
2: Τα δικαιώματα όμως που έχει πάρει, επειδή ο θείος του είναι νεοεισερχόμενος, θα ξαναπάρει δικαιώματα, τα δικαιώματα που έχει πάρει ο Τριανταφυλλίδης τα πουλάει σε ένα πραγματικό παραγωγό από τον οποίο τα έκλεψε στην ουσία.
0: Μπράβο. Άρα τα φραγκάκια όμως για τα 1000 ζώα τα έχει πάρει.
2: Τα έχει πάρει 3 χρόνια.
0: Μασαλά. 1000 ζώα, πόσα είναι η επιδότηση το χρόνο, κύριε Μόσχο?
2: Περίπου 18.000 ευρώ και αν τα κάνει και βιολογικά είναι άλλες 25.000 ευρώ.
0: 40 χιλιάρια επί 3, 120, χτίσαμε ένα σπίτι.
2: Να. Ωραία, δεν σταματάει όμως εκεί, προσέξτε. Το καλαμπόκι που πήρε ο Τριανταφυλλίδης μπορεί να το πουλήσει στον Κώστα, στο Γιάννη, στον
0: Θωμά,
2: Ηλία κτλ. Που και αυτοί έχουν δηλώσει 1000 αιγοπρόβατα ο καθένας. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάνε από έναν έμπορο να πάρουν καλαμπόκι. Και ενώ έχει γίνει όλο αυτό το σούσουρο με το σκάνδαλο κτλ., δεν μας έχουν πει πρώτον πώς θα επιστρέψουν τα χρήματα στους παραγωγούς αν επιστρέψουν και δεύτερον τι θα γίνει με αυτά τα δικαιώματα. Γιατί όλα αυτά τα δικαιώματα
0: τα ψάχνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Αυτή τη στιγμή είναι στην αγορά. Και κάποιοι τα έχουν αγοράσει.
0: Έτσι.
2: Οι οποίοι είναι πραγματική παραγωγή. Και ακούστε τώρα και το μεγάλο σκάνδαλο.
0: Θα βρεθούν
2: όταν πήρανε όλα τα δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα και τους τελείωσαν οι ΟΠΚΠΕΔΕΣ, άρχισαν να μας κόβουν δικαιώματα τους πραγματικούς παραγωγούς 2, 3, 5, 8% κάθε χρόνο για να ξανακάνουν εθνικό απόθεμα και να ξαναδημιουργούν το ίδιο σύστημα. Και καταλήγαμε οι πραγματικοί παραγωγοί να αγοράζουμε τα δικαιώματα που μας πήρε το κράτος, τα έδωσε στους ΟΠΚΠΕΔΕΣ για να τους δώσει...
0: Ωραία. Και κλείνουμε γιατί πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, κύριε Μόσχο. Ιστερόγραφο, έτσι κερδίζονται οι εκλογές.
2: Έτσι κερδίζονται οι εκλογές. Και...
0: Τέλος. Αυτό ήταν και ο νοήτο. Βγάλετε μόνοι σας συμπεράσματα, δεν χρειάζεται να κάνουμε ανάλυση γιατί έχουμε και ένα δελτίο ειδήσεων να βγάλουμε. Κύριε Μόσχο, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Συνήθως πέφτει η γραμμή έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Ναι, κάτι έγινε. Συνομωτούν οι δυνάμεις.
1: Να πάμε λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων. Ραντεβού αμέσως μετά την ενημέρωση.
0: Okay.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Στο πεδίο της οικονομίας, ο κύριος Μητσοτάκης επισημαίνει την άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία με εκτιμόμενο όφελος 95 εκατομμύρια ευρώ για την ελληνική παραγωγή, ενώ αναφέρεται και στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για ενεργειακές επενδύσεις σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ ως το 2028. Παράλληλα, επισημαίνει το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου και την εξέταση πρόσθετων μέτρων στήριξης των αλλιέων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην αποκατάσταση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, ενώ επικαλείται τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και κατά 2,3% το 2027. Σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό με αφορμή όσα αναφέρει στην ανάρτησή του ασκεί ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσουκαλάς αναφέρει ότι η χώρα χρειάζεται έναν Πρωθυπουργό που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα για όλους. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ουσιαστικά την απομάκρυνση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας ότι είναι ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει ένα νέο πρόεδρο. Ο Τραμπ κάλεσε ακόμη τον ηγέτη του Κιέβου με σκληρή γλώσσα να πάψει να χτυπά ρωσικά διελιστήρια πετρελαίου. Δεν εξαρτάται από κανέναν άλλο ηγέτη πέρα από τον Ουκρανικό λαό η εκλογή του Προέδρου της, δήλωσε βουλευτής της Ουκρανικής Αντιπολίτευσης ως πρώτη αντίδραση στην πρόταση Τραμπ για την αντικατάσταση Ζελένσκι. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Μία 20χρονη στη Θεσσαλονίκη έχασε χτες τη ζωή της μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών σε χώρο εκδηλώσεων. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 20χρονος φίλος της, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο νεαροί βρίσκονταν χθες τα ξημερώματα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με μουσική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, προμηθεύτηκαν από άγνωστο άτομο ποσότητα ναρκωτικής ουσίας MDMA και έκαναν χρήση, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τις αισθήσεις της και να διακομιστεί σε νοσοκομείο που άφησε την τελευταία της πνοή. Ο 20χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη όταν γιοταχή που οδηγούσε 45χρονος υπό την επίρρεια μέθης, όπως διαπιστώθηκε, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει σε ουζερή στην περιοχή του Ευόσμου. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν τρεις θαμώνες του καταστήματος, ενώ προκλήθηκαν και υλικές ζημιές. Το συμβάν σημειώθηκε μετά τη μία τα ξημερώματα, ενώ ο 45χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του με εκτροπή πτήσεων. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από τη θανατηφόρα επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο και υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου, τονίζοντας ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Με τις προληπτικές εξετάσεις για το μαστό ξεκινά και πάλι την 3η 13 Οκτωβρίου το Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνου με πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Με σύνθημα της φετινής διοργάνωσης Πρόληψη Πράξη Αγάπης, αυτήν την ώρα το Άλμα Ζωής δίνει ραντεβού ζωής στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία της Θεσσαλονίκης, καλώντας όλο τον κόσμο να περπατήσει μαζί στο Pink Together, τη μεγαλύτερη ροζ πορεία ελπίδα στη Βόρεια Ελλάδα αφιερωμένη στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Στο σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στις 9 το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Νωρίτερα στις 5 το απόγευμα ο Ηρακλής θα υποδεχθεί το Λεβαδιακό και ο Άρης το Βόλο στις 7 το απόγευμα, ενώ η Κηφισιά επίσης στις 5 αναμετράται με τον Πανετολικό. Μια ματιά στον καιρό, μεταβολή του καιρού ήδη έχει ξεκινήσει από τα δυτικά της χώρας. Άστατος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα επιμείνουν στη Κεντρική Μακεδονία, ενώ άστατο καιρό θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Νεφώσεις, παροδικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στη Μία.
2: Action ST, η εμβληματική δημιουργία των Μίκη Θεοδωράκη και Οδυσσέα Ελίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Ερμηνεύουν Μίλτος Πασχαλίδης, Άγγελος Χονδρογιάννης, Σπύρος Βέργης. Συμμετέχουν Μικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης, Δημοτική Χοροδία Κέρκυρας Σαν Τζάκομο, Χοροδία Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, εισερχόμεθα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να σας πούμε και με τα καύσιμα και τον ενεργειακό επιθεωρητή και τον Τίμο τον Φακαλή για τους βούλγαρους καθηγητές που έβγαλε η ΕΡΤΡΙΑ, η τηλεόραση, και για τον συνάδελφο τον Μαυρόπουλο να μας πει για τις τιμές των καυσίμων. Εκεί προς το τέλος, το τελευταίο τέταρτο που έχουμε το πολιτιστικό μας ένθετο, ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με έναν ποιητή, λογοτέχνη, μεταφραστή, ο οποίος στις εκδόσεις Πατάκη έχει δώσει βιβλία τα οποία παρουσιάζουν όλη αυτή την ιστορία με την Ann Carson, την νομπελίστρια πλέον στον τομέα της λογοτεχνίας, για το 2026. Να πούμε λοιπόν ότι ελπίζω να μπορέσει να μας μιλήσει, γιατί είναι κάπου, λέει, στην κορυφή του βουνού κλπ. Μιλάμε για τον κύριο Χάρη Βλαβιανό, Χάρης Βλαβιανός, μεταφραστής, ποιητής, λογοτέχνης, συγγραφέας. Ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να τον ακούσουμε να μας μιλήσει για τα 2-3 βιβλία τα οποία έχει παρουσιάσει ο εκδοτικός οίκος Πατάκη την τρέχουσα περίοδο από την συγκεκριμένη Καναδή λογοτέχνηδα, την Ann Carson, η οποία είναι και κλασική φιλόλογος. Και κάτι ακούγεται, κάποια μουσική ακούγεται. Ποια μουσική ακούγεται? Όχι, εντάξει, το κλείσαμε. Όχι, εγώ το ακούω. Πάλι εγώ είμαι ο αυτός. Ναι, κουνάει το κεφάλι της. Να σε καλά, Αργυρό, όλο με την καλή κουβέντα είσαι στο στόμα. Εδώ στην άκρη, όλο με το δηλητήριο. Το δηλητήριο, βάλε το δηλητήριο με τον Βασίλη Καρά, τον αείμνηστο. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι, εντάξει, αναφερθήκανε στην Ann Carson κλπ. Να ευλογήσουμε τα γένια μας. Η Αργυρό... η Αρβανιτίδου θα χαρεί. Γιατί θα χαρεί η Αργυρό Αρβανιτίδου? Γιατί η πρώτη φορά που έγινε αναφορά στην Ann Carson σε ανύποπτο χρόνο είναι το 2019 στον 958 στην εκπομπή Υλικό Ονείρων της Πέννη Τομπρή, όταν η Πέννη Τομπρή παρουσίασε ένα δοκίμιο Έρος Γλυκόπικρος. Η Πέννη Τομπρή το 2019, και παίχτηκε χθες σε επανάληψη. Σήμερα θα παίξει στο Υλικό Ονείρων, παίζει κάθε Σάββατο και Κυριακή. Εκπληκτική εκπομπή. Σάββατο και Κυριακή, 7 με 8, σήμερα έχει το Χαριτόπουλο. Το Διονύση Χαριτόπουλο. Που επίσης είχε κάνει αναφορά με τον καπετάνιος, ο Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων κλπ. Λοιπόν, αλλά το βασικό είναι η Ann Carson 7 χρόνια πριν, από τον 958, τον σταθμό λόγου και τέχνης, από εδώ, από τον 102, της ΕΡΤΡΙΑ, 102, και το αδελφάκι του, 958, λοιπόν, που κάνουν εξαιρετικά, έχουν εκπομπές διαμάντια, τα οποία παρουσιάζουν πολύ σημαντικούς ανθρώπους, έγκαιρα, όχι τώρα που πήρε το βραβείο Νόμπελ, 7 χρόνια πριν. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε όμως στην πορεία.
1: Έγκαιρα με μόνιμο ενδιαφέρον. Μόνο σε αυτό το ραδιόφωνο μπορείς να ακούσεις ανθρώπους τέτοιου βεληνικού πνευματικού. Έτσι. Και νομίζω πολύ δύσκολο οπουδήποτε αλλού.
0: Ελένη, πρέπει να σου πω ότι αυτό το άκουγα τώρα. Άκουγα την εκπομπή της κυρίας Πέννη Τομπρή. Να πω ότι έλεγε ότι το συγκεκριμένο Έρος Γλυκόπικρος είναι δοκίμιο, το οποίο συγκαταλέχθηκε στα 100 καλύτερα, μη λογοτεχνικά γιατί δοκίμιο, κείμενα όλων των εποχών, όλου του πλανήτη.
1: Δηλαδή είναι τώρα, άρα πρέπει να το διαβάσουμε. Έρος,
0: ναι, αυτό είναι εκδόσεις Δώμα. Δεν είναι εκδόσεις Πατάκη. Τα άλλα τρία βιβλία που θα πούμε με το Χάρη Βλαβιανό είναι σε εκδόσεις Πατάκη, για να ξεχωρίζουμε. Το σημαντικό είναι ότι από εδώ, από την ΕΡΤΡΙΑ, από τον 102, από τον 958, παρουσιάζουμε έγκαιρα και έγκυρα όλα αυτά τα σημαντικά πρόσωπα, τα οποία μετά από κάποια αρκετά χρόνια καταξιώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Και γι' αυτό μείνετε μαζί μας μία παρατέταρτο. Θα έχουμε το Χάρη Βλαβιανό, ο οποίος συνεργάστηκε, ήταν ο μεταφραστής, ο διερμηνέας μεταφραστής των έργων της. Και πάμε τώρα να γυρίσουμε σελίδα σε ένα θέμα, Αλέξανδρε, που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους πάντες. Δεν νομίζω κάποιος που μας ακούει να μην ενδιαφερθεί. Τι έχει να κάνει. Το ενεργειακό, έχουμε το Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη, που είναι ενεργειακός επιθεωρητής, να μας δώσει τα φώτα του. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Χριστοδουλίδη.
0: Ξέρουμε
1: ότι είστε στην Αθήνα. Ετοιμάζεται να βρέξει εδώ ο καιρός. Εγώ θα σας πω ότι στα σπίτια μας η θερμοκρασία, επιβεβαίωση, διέψευσε με, Αλέξανδρε,
0: είναι
1: στους 23-23 μισό μέσα, χωρίς θέρμανση.
0: Τι να
1: δηλαδή
0: κάνουμε,
1: είναι θέμα ωρών ή ημερών να ζεσταθούμε. Ποιο μέσο και ποιο τρόπο να επιλέξουμε.
0: Για
1: τι μας συμφέρει περισσότερο στην τσέπη μας.
2: Καταρχήν πρέπει να δούμε λίγο 15 Οκτωβρίου που θα ανακοινωθούν και οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για να δούμε και τελικά κάνοντας την άσκηση κατά πόσο συμφέρει να λειτουργήσουμε σαν πηγή θέρμανσης το πετρέλαιο θέρμανσης ή το φυσικό αέριο ή τα κλιματικά κλπ. Έχω κάνει μια άσκηση η οποία λέει το εξής, ότι αν τελικά το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινήσει με μια τιμή γύρω στο 1,75 ευρώ το λίτρο, αν θυμάστε ήταν η ανακοίνωση του κυρίου Πρωθυπουργού ότι από εκεί και κάτω, εγώ παίρνω το δυσμενές σενάριο, το 1,75, γιατί σήμερα κινείται πάνω από 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης, 2,05 περίπου. Αν βάλουμε σαν τιμή εκκίνηση το 1,75, μακάρι να είναι παρακάτω, εγώ για λόγους σύγκρισης θα πω το εξής. Το τυπικό νοικοκυριό που καταναλώνει κατά μέσον όρο 150 λίτρα το μήνα για να ζεστάνει το σπίτι του, ένα διαμέρισμα ενώ 80 έως 100 τετραγωνικών μέτρων μέτριας μόνωσης στο ακίνητο, πλήρωνε πέρσι τον Νοέμβριο 165 ευρώ, τώρα θα πληρώσει 262 ευρώ, διότι πέρσι η τιμή εκκίνησης ήταν γύρω στο 1,10 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή επικράτειας. Άρα λοιπόν εδώ θα έχουμε μια επιβάρυνση 97 ευρώ, μακάρι να είναι παρακάτω, αλλά αν πάρω το δυσμενές σενάριο της τιμής του 1,75 λεπτών, δείχνει αυτό.
0: Κύριε Χριστοδουλίδη, θα βγάλουμε μια ανωτελεία. Μου είπαν πηγές από τους βενζινοπόλες, το συζητήσαμε με την Ελένη, ότι θα είναι κοντά στο 1,40, με ποια έννοια. Θα είναι 1,60 η τιμή. Συν λέει το επίδομα θέρμανσης που θα πάρουν όσοι το δικαιούνται.
2: Εγώ δεν έχω βάλει μέσα το επίδομα θέρμανσης. Γι' αυτό, αυτό που λέω είναι χωρίς το επίδομα θέρμανσης. Γιατί δεν το δικαιούνται όλοι το επίδομα θέρμανσης.
0: Έτσι είναι.
2: Ναι.
0: Συνεχίστε.
1: Άρα συγγνώμη. Πέρυσι η τιμή ποια ήταν για 80% τετραγωνικά με 150 λίτρα μέση μηνιαία.
2: Για 150 λίτρα ήταν 165 ευρώ με τιμή εκκίνησης το 1,10. Αν θέλετε τώρα να το πάμε με 1,40.
1: Όχι, με 1,75 πόσο είπατε θα είναι φέτος.
2: Είναι 262 ευρώ.
1: Τι λέτε τώρα, 100 ευρώ πάνω είναι υπόθεση.
0: Τα έχει εδώ, στον κατάλογο που είχε και χθες πρωτοσέλιδο ή απογευματινή. Πάμε, σας παρακολουθούμε, κύριε
2: Χριστοδουλίδη.
0: Συνεχίστε.
1: Λοιπόν, με το 1,40, αν αυτοί που θα πάρουν πετρέλαιο θερμάνσης, το σενάριο που μας λέει ο Αλέξανδρος, πόσο θα πάει το μήνα.
2: Κάντε την πράξη 150 επί 1,40.
0: Και βγαίνει η ιστορία, ναι. Κοντά στα 200 θα είναι, περίπου στη μέση είναι.
2: Περίπου στα 200.
0: Περίπου στα 200, ναι, καλά το είπα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με φυσικό αέριο.
2: Λοιπόν, το φυσικό αέριο πέρσι το Νοέμβριο του 2025, το τυπικό νοικοκυριό για τις ίδιες καταναλώσεις, προκειμένου να ζεστάνει το ίδιο το σπίτι, όπως είδαμε, πλήρωνε 113 ευρώ, ενώ τώρα θα πληρώσει 156 ευρώ το μήνα, γιατί έχει αυξηθεί η θερμική κιλοβατόρα του φυσικού αερίου.
0: Λοιπόν, πέστε μας κάτι που δεν μπορώ να το χωνέψω και δεν μπορώ να καταλάβω ποιος λέει την αλήθεια και ποιος όχι, κύριε Χριστοδουλίδη. Την ηλιακή ενέργεια και την αιωλική ενέργεια που την παράγει, φυσάει ο αέρας, γυρνάει το φουρφούρι, παράγει ενέργεια. Το ίδιο και η ηλιακή
1: και
0: ενέργεια.
1: Πάνελ.
0: Αυτά είναι δωρεάν, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, δωρεάν είναι. Ο ήλιος και ο άνεμος
0: είναι
2: δωρεάν.
0: Γιατί δεν μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε και χάνεται αυτή η ενέργεια? Ή λένε, άκουγα εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης, τον κύριο Πολάκη πιο συγκεκριμένα, λέει τα πάμε, λέει, στη Βουλγαρία. Και μετά τα ξαναεπιστρέφουμε πίσω με πενταπλάσια
1: είναι
0: τιμή.
1: Αλλά ο κ. Χατζηβασιλείου είπε ότι είμαστε πολύ καλό.
0: Γι' αυτό λέω, επειδή ο κ. Χατζηβασιλείου, υπουργό, είπε: όχι, δεν είναι έτσι, δεν συμφωνώ με τα λεγόμενά σα. Λοιπόν, και απευθύνομαι σε εσά, έναν τρίτο κριτή, να μα πείτε τι γίνεται.
2: Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση και θα σα πω που είναι στη μέση.
0: Πέστε.
2: Όταν υπάρχει περίσσια πράσινης ενέργειας και δεν έχουμε αποθήκες στην Ελλάδα, αντί να πετιέται στα ζήτητα η περίσσια της πράσινης ενέργειας που προέρχεται από τον τζάμπα ήλιο και από τον τζάμπα άνεμο, όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως,
0: ναι,
2: ένα μέρος από αυτήν διοχετεύεται σε βαλκανικές χώρες.
0: Ναι.
2: Και κερδίζουν η παραγωγή.
1: Τι κενό σε μπαταρίες έχουμε,
0: μισό λεπτό. Πώς παραχετεύεται, δηλαδή αυτοί έχουν μπαταρίες αποθήκευσης και εμείς δεν έχουμε?
2: Το 52 περίπου της 100 της συνολικής εγκαταστημένης πράσινης ισχύως στη Βουλγαρία αποθηκεύεται. Έχουν
1: Θέλετε να μας δώσετε στοιχεία και σε εμάς.
2: Να σας πω, εμείς από τα 18 γιγαβάτ πράσινης ισχύως που έχουμε σε πάρκα, ενώ φωτοβολταϊκά και αιωλικά, αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι γύρω στα 0,7 γιγαβάτ. 0,7 με 18, δείτε την αναλογία. Ενώ οι Βούλγαροι, για παράδειγμα, έχουν γύρω στα 6,
1: στα
2: κάτι.
1: Στα 100 τα 52 αποθηκεύονται.
2: Ναι.
1: Τη μισή ενέργεια λοιπόν,
2: καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά είναι ανύπαρκτη η αποθήκευση.
0: Ερώτηση. Εγώ απλώς ο πολίτης που ακούω τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Χριστοδουλίδη, να λέει αυτά τα πράγματα που δεν τα χωράει το μυαλό μου, ενώ παίρνουμε τζάμπα ενέργεια 18 και αποθηκεύουμε μόνο το 0,7 από τα γίγκαβατ που παίρνουμε. Λοιπόν, γιατί γίνεται αυτό, κύριε Χριστοδουλίδη?
2: Θέλετε να σας παραπέμψω στη δήλωση του κυρίου Αντιπροέδρου του ΑΔΜΙΕ 2 Ιουλίου στην Αυτεμπορική? Τι είπε? Εγώ αυτό θα μεταφέρω και ονοώ νοητό. Ο καθένας σας καταλάβει ό,τι καταλάβει.
0: Ναι, ναι.
2: Λέει ότι η αποθήκευση στην Ελλάδα δεν περπατάει διότι υπονομεύονται από τα οικονομικά συμφέροντα της ενεργειακής ολιγαρχίας της χώρας. Και δεν βρέθηκε εισαγγελέας εκείνη την ώρα να έρθει στην Αυτεμπορική και να τον πάρει μέσα να του πει ποιους εννοεί και τι εννοεί.
0: Μάλιστα. Σας απάντησα τώρα. Απολύτως. Δεν θα το κάνετε και 9-9. Έχουμε σόβρονες, εχεύρονες και έξυπνους στοιχειοδός ακροατές και ακροάτες, καταλαβαίνω.
2: Προσέξτε, το λέει ένας θεσμικός άνθρωπος, αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ. Δεν το λέει ο Χριστοδουλίδης,
0: είναι απλός
2: πολίτης.
1: Είναι πολύ σοβαρή, αλλά εγώ να σας επαναφέρω λίγο. Είπαμε για πετρέλαιο, θέρμανση, για φυσικό αέριο.
0: Μια χαρά,
1: να μιλήσουμε για... Όχι, να τον επαναφέρω στην έγνοια του απλού πολίτη.
2: Να με επαναφέρετε
0: στην τάξη. Και εγώ το σκέφτηκα.
1: Το μείζον πρόβλημα των ημερών, κύριε Χριστοδουλίδη. Θέλετε να μας πείτε για την ηλεκτρική ενέργεια?
2: Το μείζον πρόβλημα, για πείτε μου, δεν άκουσα λίγο την ερώτηση.
1: Τι να κάψουμε για το κόστος για το φετινό χειμώνα?
0: Ξύλα.
1: Λοιπόν,
0: να πάμε στο βουνό να κόψουμε ξύλα.
2: Να συνεχίσω λίγο και τα άλλα δύο μέσα που έχω κάνει την άσκηση. Κλιματιστικά inverter, το Νοέμβριο του 25 πληρώναμε 125 ευρώ το μήνα. Τώρα θα πληρώσουμε 169 ευρώ το μήνα για τις ίδιες ώρες κατανάλωση το μήνα. Διότι έχει αυξηθεί από τα 14,7 λεπτά η πράσινη κιλοβατόρα, όταν εννοώ η πράσινη, συγγνώμη, εννοώ το πράσινο τιμολόγιο. Πάνω από 20 λεπτά έχει αυξηθεί η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια τον Οκτώβριο. Άρα λοιπόν τα 125 γίνονται περίπου 170 ευρώ το μήνα.
1: Εμείς τι να προτιμήσουμε, κειμενόμενο, ειδικό τιμολόγιο πράσινο ή σταθερό μπλε?
2: Θα κάνω διαφήμιση στο φίλο μας, το μεγάλο πάροχο, ο οποίος προσφέρει για δεύτερο μήνα το χαμηλότερο.
1: Το αύξησε όμως από τα 0,139 το πήγε 0,159.
0: Όχι, λέει η Αργυρό. Όχι, όχι.
2: Ακούστε με λίγο.
0: Ακούστε με.
2: Μην βιάζεστε, ακούστε με.
0: Έτσι.
2: Η ΔΕΗ, το λέω τώρα γιατί το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, οπότε δεν κάνω διαφήμιση εγώ, την έχει κάνει ήδη ο κύριος Μητσοτάκης, λέει ότι το Σεπτέμβριο έχετε φτηνό τιμολόγιο. Γι' αυτό δεν χρειάζεται εγώ να σας επιδοτήσω τα τιμολόγια σας, πηγαίνετε στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ προσφέρει σταθερό μπλε με 11,5 λεπτά το μήνα για 12 μήνες κλειδωμένο με 3,5 ευρώ το πάγιο. Όντως, αυτή η τιμή τη δίνει και τον Οκτώβριο. Αυτό το τιμολόγιο, συγγνώμη, το δίνει και το τιμολόγιο. Οπότε σου λέει, φύγετε από τα πράσινα, κειμενόμενα, κίτρινα κτλ. Και πηγαίνετε και κλειδώστε εκεί και αφήστε με ήσυχο. Mm-hmm. Εγώ συμφωνώ.
1: Είναι το φθηνότερο της αγοράς αυτό?
2: Είναι το φθηνότερο της αγοράς, ναι.
1: Ωραία.
2: Είναι σαφής αυτό που λέω. Είναι σαφής.
1: Και μετά τα κλιματιστικά, τι άλλο μας μένει?
2: Η αντλία θερμότητας, όπου είναι το πιο φθηνό μέσο θέρμανσης τελικά σε σχέση με τα υπόλοιπα συμβατικά μέσα θέρμανσης. Από 86 ευρώ το Νοέμβριο του 25, τώρα θα πληρώσουμε 116 ευρώ.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά...
2: 116 ευρώ θα πληρώσουμε τώρα για αντλία, 169 για inverter κλιματικά, 156 για φυσικό αέριο και 262 για πετρέλαιο θέρμανση. Μακάρι όλες αυτές οι τιμές να μειωθούν ακόμα περισσότερο προκειμένου να μπορέσει
1: και το... 210 το πετρέλαιο θέρμανσης με ένα 40 που έλεγε ο Αλέξανδρος, 210 το μήνα.
2: Ναι, δεν και λίγο.
0: Λίγο
1: είναι. Είναι 45 ευρώ πάνω.
0: Εγώ βλέπω τώρα από αυτές τις, γιατί το να αντικαταστήσεις, ας πούμε, το πετρέλαιο θέρμανση με την αντλία θερμότητας κλπ. Θέλει μια επένδυση
1: αυτό
0: μεγάλη.
1: Σε πόσο καιρό κάνεις απόσβεση?
0: Κάτσε λίγο, βρεσί. Μα κάτσε να ρωτήσω, λες, Ελένη. Λοιπόν, ρωτώ, με βάση τα στοιχεία που αναφέρατε, πετρέλαιο θέρμανση συν 97 ευρώ, φυσικό αέριο συν 43 ευρώ, με το δεδομένο ότι για να αλλάξεις υποδομή και λοιπά θέλει φραγκάκια, δηλαδή θέλει δάνεια, ιστορίες κλπ. Εγώ, αν κάποιος έχει ήδη εγκατάσταση και είναι και στο ενίκιο κιόλα και έχει φυσικό αέριο, ας κάτσει στα αυγά του. Μια χαρά είναι το φυσικό αέριο, δεν χρειάζεται πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα, αν είναι πετρέλαιο θέρμανση στην πολυκατοικία και πρέπει μισή να πούνε ναι, μισή να πούνε όχι κλπ., εκεί ας δει τι πρέπει.
2: Λοιπόν, σας δίνω μια πληροφορία. 8 στους 10 πελάτες μου είναι ένα στοιχείο υπαρκτό, δεν είναι θεωρητικό. Δεν θα γεμίσουν φέτος τα ντεπόζιτα με πετρέλαιο θέρμανσης στις πολυκατοικίες αναφορικά με το κεντρικό σύστημα θέρμανσης που έχουν. Τίποτα, σου λέει, εμείς δεν συμφωνούμε να γεμίσουν οι δεξαμενές με πετρέλαιο.
0: Δεν είναι μόνο η εκτίμηση των πελατών σας.
2: Με κλιματιστικά.
0: Δεν είναι μόνο εκτίμηση των πελατών σας. Με 4-5 βεζινάδες που μίλησα που έχουν πρατήρια, μου λέει αν η τιμή είναι στο 1,60, 1,70, 1,50. Μου το πήγαν και πιο κάτω.
2: Ούτε στο 1,50.
0: Δεν θα έρθουν να ψωνίσουν, μου λέει, πετρέλαιο θερμάνσης. Κανείς.
2: Άρα να βγάλω ένα συμπέρασμα λίγο έτσι πρόχειρο.
0: Ναι, καθόλου πρόχειρο.
2: Η κυβέρνηση, η οποία δεν θέλει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ούτε το ΦΠΑ, αφού θα μειωθεί η κατανάλωση πάνω από 80% σε σχέση με πέρσι, άρα θα έχει μειωμένα κρατικά έσοδα από ειδικό φόρο κατανάλωση, από ΦΠΑ και προσέξτε, και από το, επειδή θα μειωθούν οι κιτζίροι των εταιριών που εμπορεύονται το πετρέλαιο θέρμανσης, θα χάσει και φόρο εισοδήματος εξαιτίας. Άρα λοιπόν, μήπως πρέπει οι έξυπνοι επιτελείς εκεί των Υπουργείων να κάνουν μία άσκηση. Μην την κάνω εγώ, γιατί ετοιμάζομαι να την κάνω εγώ και να
0: το εμπόριο, κύριε Χριστοδουλίδη, το εμπόριο, λέει, η φτήνια φέρνει τον παρά. Δηλαδή, τώρα έτσι όπως έγινε, αφήσαμε όλοι τα αυτοκίνητά μας. Δεν βάζει κανένας ούτε ντίζελ, ούτε αμόλυβδη, ούτε τίποτα. Τα αφήσαμε στα σπίτια μας. Και
2: λοιπόν,
0: λέμε, ή με το μετρό ή με το λεωφορείο.
2: Ναι, άρα τελικά
0: ποιος χάνει,
2: μήπως κάνουμε μια τρύπα
0: ποιος
2: στο
0: χάνει
2: νερό. Έμα, που έχουμε στυλώσει τα πόδια μας και λέμε, έτσι, δεν μειώνουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμου, δεν μειώνουμε ΦΠΑ στα καύσιμα.
0: Και εμείς δεν σας δίνουμε το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν κινούμε το αυτοκίνητο.
2: Δηλαδή, οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν πήραν πράσινο φως.
0: Όχι, άλλοι είναι χαζοί, τι λέτε τώρα. Η έξυπνη μόνο εδώ είναι, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Α, εντάξει, το πάω πάσο τότε.
1: Εγώ να σας ρωτήσω, γιατί στην Βόρεια Ελλάδα έχουμε πολλά χωριά και πάρα πολύ κρύο. Για τους που μας ακούνε και που το σκέφτονται να βάλουν το πιο φθηνό μέσο,
0: ξύλα,
1: που από ό,τι είπατε, όχι, είναι η αντλία θέρμανσης. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε σε πόσο χρόνο μπορεί να κάνει κάποιος απόσβεση, καθότι το κόστος
2: λοιπόν,
1: εγκατάστασης δεν είναι μικρό, είναι μεγάλο.
2: Ναι, ναι. Αν δεν μπει σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα.
0: Γεια σας.
2: Που επιδοτείται περίπου με 50-60% και πας με ίδια κεφάλαια. Σήμερα για ένα μέτριας μόνος σε σπίτι, γύρω στα 80-100 τετραγωνικά, με το κλειδί στο χέρι, προμήθεια και εγκατάσταση, θα σου πάει γύρω στα 4,5-5 χιλιάρικα.
0: Α, ωραία, φτηνά, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Λοιπόν, εάν πας να πας σε brand name μηχάνημα, γιατί εγώ δεν θα ήθελα να πω τώρα ότι υπάρχουν και με 3,5 χιλιάρικα, ας πούμε, αλλά δεν
1: μπορεί να γίνει. Πάμε στα 2,5 χιλιάρικα με την εκδότηση.
2: Γιατί η μηχανήμα τόσο της θέρμασης πρέπει να είναι πιστοποιημένη και να είναι η καλύτερη. Ακόμα και αν δεν πας με 4,5-5 χιλιάρικα, θα πας με 3,5-4 χιλιάρικα, εγώ σας λέω. Η απόσβεση που θα κάνει ο καταναλωτής όταν θα την τοποθετήσει είναι 6 χρόνια.
0: Μάλιστα. Και εντάξει, κάπου εδώ, όπως βλέπετε, ο μόνος δρόμος που έμεινε για το σοσιαλισμό είναι τσεκούρι, δάσος, βουνό, δέντρα,
2: κόβεται. Υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ό,τι υπάρχει, παίρνετε άδεια από το δασαρχείο.
1: Να μαζευόμαστε όλοι μαζί, να ζεσθενόμαστε.
2: Όλοι μαζί και θα αγκαλιαζόμαστε. Ζεστές αγκαλιές, αυτό.
0: Κύριε Χριστοδουλίδη μας, σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Καλήσουμε και το δημογραφικό μας.
2: Μπράβο, τέλεια.
1: Ευχαριστούμε θερμά, την καλημέρα μας.
2: Να είστε καλά και εγώ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Λοιπόν, και αφού σας θερμάναμε καλά-καλά, σας υποδείξαμε και το τρίτο δρόμο για τον σοσιαλισμό, που είναι αγκαλιαστείτε, φιληθείτε, θερμανθείτε, γιατί από τις τιμές που είδαμε δεν πρόκειται να υπάρξει δυνατότητα και προοπτική. Μπράβο, αυτή είναι η Ιαν Κάρσον. Πολύ σωστά το έβαλες. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος Ομίνος στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει στα αθλητικά παύλα ποδοσφαιρικά δρόμενα του Σαββατοκύριακου, της Κυριακής δηλαδή, γιατί βασικά σήμερα να δούμε και τι έγινε και χθες. Είχαμε και χθες δύο αγώνες. Γιώργο, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα σε εσάς, φίλους ακροατές. Να πούμε ότι εντάχει ότι εχθές είχαμε μπάσκετ, είχαμε ποδόσφαιρο, είχαμε το Super Cup στο Κύπερ, στο βόλε γυναικών, εκεί επιτύχθηκε ο Πανιωνίος του Παναϊκού με 3-1 σετ και οι γυναίκες του Πανιωνίου πήραν το Super Cup. Να πούμε όμως ότι εχθές ο Ηρακλής έχασε στο μπάσκετ, έχασε για τη CBL, έχασε ένα παιχνίδι δικό του, γιατί 17 πόντους προηγήθηκε και τελικά έκανε την παράταση 79-79 ο
0: κανονικός αγώνας. Κρίμα.
2: 91-89. Από εκεί και μετά εύκολη για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, τη Λευκάδα και η ΑΚ. Η ΑΚ, η οποία έπαιζε αρκετές ελλείψεις στο Αλεξάνδριο Μέγαθρο. 88-58, 86-73 Παναθηναϊκός κέρδισε, ο ΠΑΟΚ κέρδισε τη Λευκάδα σε ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ είχε αρκετές απουσίες για να ξεκουράσει τους παίκτες στο τρικέρι, με τον Όσμαν και τον Καλάθι να είναι εκτός αποστολής. Επίσης ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε μέσα στον Προμηθέα με 25 πόντους διαφορά και η έκπληξη έγινε στο το Μαρούσι ενώ προηγείτο τελικά έχασε 3 πόντους από τη Μύκονο. Να πούμε όμως το ποδόσφαιρο τώρα ότι η ΑΕΚ επιβλήθηκε του 3-0 το Όφι, κακώς δεν μας είναι το Όφι για την ΑΕΚ αφού έχασε για το κύπελο, για το Super Cup στο Ηράκλειο. Έχασε ένα βήμα πριν πάει τελικό και πήρε τελικό ο Όφι. Τελικά η ΑΕΚ επιβλήθηκε με 3-0. Ο διαιτής κόκκινος από τη Χαλκιδική, επαναλαμβάνω, ο διαιτής κόκκινος από τη Χαλκιδική έδειξε δεύτερη και την κάρτα στον Αϊτόρ. Και έτσι το 1-0 της ΑΕΚ, που ένα καθοριστικό γκολ και κυκλώθηκε ένα γκολ ακόμη για την ΑΕΚ, κατάφερε να επιβληθεί με 3-0 στο τελευταίο 7 λεπτό με Μουκουντή και Κατσίνοβιτς. Ενώ είχε σημειώσει ακόμα ένα γκολ με τον Αμπουκάλι.
0: Ποιο άλλο μάτς είχαμε χθες?
2: Το άλλο το μάτς κέρδισε 2-1 η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης τον Ατρόμητο, διότι προηγήθηκαν οι Αρκάδες με 2-0 και τελικά μείωσαν με 2-1 ο Ατρόμητος, ο οποίος δεν έχει ακόμη νίκη, ενώ βαθμολογική ανάσα ήταν για τον Ατρόμητο. Να πούμε τώρα σήμερα ότι στις 5 η ώρα ο Ηρακλής επανέρχεται για φέτος στη Super League 1 στο πρωτάθλημα της Super League 1 στο Καφτατζόγλιο. Μετά από
0: στην ιστορική του έδρα, ναι.
2: Ναι, το Καφτατζόγλιο θα είναι έτοιμο και περιμένει να φιλοξενήσει τον αγώνα του Ηρακλή με το Λεβαδιακό. Ένα παιχνίδι που ο Ηρακλής θέλει τη νίκη απέναντι στο Λεβαδιακό, που και ο Λεβαδιακός δεν πάει και τόσο καλά η ομάδα του Λίας Χαραλάμους. Από εκεί μετά το μεγάλο παιχνίδι γίνεται στο Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός
0: το ντέρμπι των αιωνίων. Το ντέρμπι των αιωνίων.
2: Ναι, ένα ντέρμπι αιωνίων, όπου νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μείνει 5 βαθμούς διαφορά από τον Παναθηναϊκό, θέλει τη νίκη για να ανακάμψει. Η ΑΕΚ πέτυχε τη νίκη, βρίσκεται 1 βαθμό από τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ φυσικά έχει ένα αγώνα λιγότερο, θα παίξει αύριο με την Καλαμάτα.
0: Ωραία.
2: Ο Άρης υποδέχεται σε 7 η ώρα στο Χαριλάου την ομάδα του Βόλου.
0: Και ο ΠΑΟΚ παίζει τη Δευτέρα με την Καλαμάτα.
2: Φυσιά με το Πανετολικό.
0: Ναι. Ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα παίζει με την Καλαμάτα.
2: Αύριο στις 6 το απόγευμα, ναι, στο γήπεδο της Τούμπας. Καλές καιρικές συνθήκες, όταν και οι συνθήκες σήμερα θα είναι με βροχή. Από τις 2 η ώρα και μετά, νομίζω ότι προλαβαίνεις όταν φύγεις για να πας.
0: Μέχρι και τον καιρό μας λες, ο Γιώργος Ομίνας. Όλα τα καλύπτει όλα. Καιρούς, αθλητικά, ποδόσφαιρα.
2: Κακό,
0: ναι. Στο τριήμερο συνέδριο σήμερα τελειώνει τις εργασίες του για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Ναι.
2: Στέφηκε μεγάλη επιτυχία που συνδιοργάνωσε ο ΠΑΟΚ
0: με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έτσι.
2: Σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
0: Έτσι, έτσι, ΠΑΜΑΚ. Λοιπόν, εξαιρετικές εισηγήσεις, εξαιρετικές αναφορές και βέβαια θα καθιερωθεί, θα γίνει και αυτό ο θεσμός κοντά στους δύο θεσμούς που είναι οι δύο έδρες, η μία της ποντιακής γλώσσας και η άλλη της ρωσικής γλώσσας και του ρωσικού πολιτισμού, τις οποίες δημιούργησε το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδης και λειτουργούν από το 2016 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και αυτό το τριήμερο ήταν με την στήριξη του Προέδρου και Ευεργέτη του ΠΑΟΚ, του Ιβάν Σαβίδη, και νομίζω ότι όλο αυτό...
2: Ο οποίος μίλησε ότι η ομάδα με σπίτι, με όλα αυτά με καλές ακαδημίες και ούτω καθεξής, όλοι ενωμένοι,
0: ακαδημίες.
2: Ότι μπορεί να κάνει πράγματα και θάματα, να η επόμενη μέρα να είναι βίωνη για το σύλλογο και όχι μόνο για την πόλη.
0: Γιώργο Μήνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλά, Γιώργο,
0: καλή σου ημέρα. Σας ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Και να συνεχίσουμε λοιπόν να πάμε έξω στη Θεσσαλονίκη να πάρουμε τον παλμό της πόλης Τίμος Φακαλής μαζί μας, τον drone της ΕΡΤ, όπως λέει και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Τίμο, καλό μεσημέρι πλέον, 1:25 η ώρα, τι κάνεις, πώς είναι έξω, έβρεξε, θα βρέξει, βαραίνει ο ουρανός, βλέπουμε.
1: Ακόμη, έχει, ο καιρός είναι φορτωμένος, είμαι εδώ στα δικαστήρια για αυτή την ιστορία με την 20χρονη που έχει συγκλονίσει την Θεσσαλονίκη, που έχασε τη ζωή της μετά την κατανάλωση των, αυτών των ναρκωτικών ουσιών. Είναι μουντός ο καιρός, φορτωμένος θα έλεγα λαϊκά.
0: Περιμένουμε βροχές στην πόλη, να πούμε σε όσους μας ακούνε ότι από τις 12 ξεκίνησε η λειτουργία του μετρό, οπότε μετακινηθείτε με το μετρό χωρίς κανένα πρόβλημα. Να σε πάω σε ένα βίντεο που μας το έστειλε η Μπέλα Ιθεριού στο κινητό και μιλάμε, το βλέπω, το ξαναβλέπω. Δεν μπορώ να το πιστέψω, με το αυτοκίνητο που μπήκε μέσα σε ταβέρνα ενώ τρώγανε οι άνθρωποι μία τα ξημερώματα και τραυμάτισε 3 μεθυσμένος οδηγός.
1: Και ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο θύμα.
0: Είχαμε 3 ελαφρά τραυματίες, δεν είχαμε.
1: 3 ελαφρά τραυματίες, ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο νεκρό από αυτή την ιστορία. Ουσιαστικά το έκανε
0: θερινό
1: το κατάστημα.
0: Τι το έκανε θερινό, εδώ πέρα τους έβαλε από κάτω τους ανθρώπους. Δηλαδή τρως με την παρέα σου ωραία και καλά, Σάββατο βράδυ είσαι έξω. Θα δείξω τώρα το βίντεο και στον Αλέξανδρο τον Τριανταφυλλίδη.
2: Το είδα, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να το ρωτήσω για τους Βούλγαρους που πήρε συνέντευξη ο Τίμος.
0: Βλέπουμε στο ERT News την συνέντευξη που είχε σε Βούλγαρους καθηγητές.
2: Σήμερα, 47 το
0: για τις εκκρεμότητες της Συμφωνίας Ελλάδας-Βουλγαρίας και πού ακριβώς είναι τα ιστορικά κοιμήλια που διεκδικεί η Ελλάδα, η Αθήνα.
2: Και το θέτουμε, Τίμο, γιατί αυτή σου η συνέντευξη παίρνει και άλλη αυτή, φωτίζει διαφορετικά το ζήτημα. Γιατί σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατία λέει ότι οι Βούλγαροι λένε ότι εμείς δεν σας τα παραχωρήσαμε. Στα νικιάσαμε ουσιαστικά.
0: Είναι λίγο ιδιότυπο το καθεστώς. Δεν αποσαφηνίζεται με σαφήνεια.
2: Χρυσιδάνιο. Δεν ξέρω πώς αποσαφηνίζεται, αλλά δεν ξέρω τελικά, επειδή δεν μας δίνουν όλα.
0: Τίμο, ήσουν στη Βουλγαρία. Μίλησες με ακαδημαϊκούς Βούλγαρους.
2: Για
0: τι
2: να
0: λένε?
2: Ακούσουμε τι λέει ο Τίμος και αν είναι μπερδεμένα τα πράγματα.
1: Στη Βουλγαρία αυτό που είναι δίστατη απόψη γενικότερα. Καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλοί ιστορικοί πάνω στη Σόφια που λένε ότι κύριος πιο προοδευτικοί θα έλεγα, οι οποίοι τονίζουν ότι δεν ανήκουν αυτά τα οστά στο Σαμουήλ, δεν έχει αυτό ταυτοποιηθεί, οπότε κρατούν
0: γιατί τα
1: μικρό... Οπότε κρατούν μικρό καλάθι.
0: Άρα κακώς να μας τα δώσουν πίσω αυτό, λένε.
1: Η πλειοψηφία...
0: Γιατί είναι ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί για μας. Έχουν ακόμη πολλά κοιμήλια δικά μας.
1: Αυτό είναι το ένα σημείο. Το δεύτερο σημείο που έμαθα από διάφορες εκεί πέρα κουβέντες που είχαμε και με πολιτικούς, είναι ότι αυτή η κουβέντα με την ανταλλαγή κοιμηλίων δεν σταματάει εδώ. Είναι μια... Μόλις άνοιξε, θα έλεγα, αυτή η ιστορία. Οι Βούλγαροι ήδη έχουν βάλει στο μάτι ένα κοιμήλιο το οποίο εκτίθεται αυτή τη στιγμή στο Μουσείο Μπενάκη και είναι το επόμενο το οποίο θα διεκδικήσει η βουλγαρική πλευρά.
0: Αν θα διεκδικήσουν, πρέπει να ξέρουμε και εμείς τι θα διεκδικήσουν.
2: Ποιο είναι αυτό?
1: Είναι ένα βουλγαρικό κοιμήλιο.
2: Αυτό που είπες είναι...
1: Αυτό που μου λένε είναι ότι έχουν όλα τα χαρτιά, όλα τα πιστοποιητικά, ότι ανήκει σε αυτούς, είναι δικό τους, είναι βουλγάρικο.
0: Ποιο κοιμήλιο είναι?
1: Αυτό που μου λένε είναι ότι έχουν όλα τα χαρτιά, όλα τα πιστοποιητικά, ότι ανήκει σε αυτούς, είναι δικό τους, είναι βουλγάρικο.
0: Ποιο κοιμήλιο είναι?
1: Και θα το διεκδικήσουν.
0: Τι αφορά?
1: Είναι εκτίθεται στο Μουσείο Μπενάκη αυτό το... αυτό το...

0: κάποιο μουσείο.
1: Ναι. Για ποιο λόγο ρώτησες, για ποιο λόγο το έχουν πακεταριστεί και δεν το εκθέτουν?
0: Αυτό που λένε είναι ότι επειδή θεωρούνται ότι αν τα τα βγάλουν, ναι, και επειδή είναι κάποια λελατημένα, θα θεωρηθούν ότι έχουν λελατηθεί κάποια από Βούλγαρους κτλ.
2: Δεν έχουν λελατηθεί μετά το δεύτερο παγκόσμιο
1: πόλεμο. Δηλαδή, τι κάνανε, πετάξανε από τα μοναστήρια τα ελληνικά πέτα και πήγαν στη Βουλγαρία, ας πούμε.
0: Υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα. Τώρα, υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή τονίζει. Μίλησα με τον πρώην Υφυπουργό Πολιτισμού της Βουλγαρίας και μου είπε ότι σε καμία περίπτωση το βασικό είναι ότι κανείς δεν ξέρει, ούτε η ελληνική πλευρά ούτε η βουλγαρική πλευρά, πόσα είναι η ελληνική θησαυρή. Ναι. Αυτό είναι από όλους δεδομένο.
1: Καλά. Ο Μητροπολίτης όμως εδώ λέει ότι της Δράμας
2: 800 ότι ελληνικά κοιμήλια, 400...
1: 6.000. Για 6.000 μιλήσανε και πήραμε μόνο 48, λένε. Αλλά ναι, έστω αυτά τα 48 μας τα παραχώρησαν όπως παραχώρησαμε και εμείς τα οστά του Σαμουήλ, ή τα παραχώρησαν με χρυσή δάνειο και πρέπει να τα επιστρέψουμε πίσω?
0: Την κυριότητα τόσο για τα οστά όσο και για τα κοιμήλια που πήραμε την έχουν κατέρωθεν οι χώρες. Είναι στη συμφωνία που έχει υπογραφεί. Πάντως είναι σημαντικό να σας πω ότι, γιατί ρώτησα τόσο τον πρώην Υφυπουργό Πολιτισμού για αυτούς τους ελληνικούς αυρούς που βρίσκονται. Γιατί ακούω διάφορα πράγματα. Ο ίδιος μου είπε ότι βρίσκονται σε αυτό το Ινστιτούτο. Ρώτησα όμως και άλλους ιστορικούς από την Ακαδημία της Βουλγαρίας, οι οποίοι λένε και στη συνέντευξή μας στην ΕΡΤΡΙΑ, ότι κάποια έχουν μεταφερθεί μέσω οίκων δημοπρασιών πλέον εκτός Βουλγαρίας.
1: Είτε
0: στη Γερμανία. Γι' αυτό και δεν ξέρουμε.
2: Δηλαδή αυτά που λέει λάτισαν τα πούλησαν.
1: Αυτό
2: δημοπρασία σημαίνει έχω όφελος από κάτι που
0: λέει. Αυτό το λέει συνέντευξή του στην Ερτρία ένας Βούλγαρος ιστορικός από την Βουλγαρική Ακαδημία, ότι δίνει αυτή την εκδοχή σχετικά με τους
1: γι' αυτό, Ελένη μου, δεν ξεπακετάρισαν. Πώς λέει στο τέμου που κάνει τα νύχια επάνω στο αυτό τικ-τικ-τικ-τικ. Λοιπόν, πώς λέγεται αυτό το ξεπακετάρισμα?
2: Unboxing.
1: Το unboxing. Και αυτό δεν κάναν unboxing σε αυτά και τα κρατάνε μέσα και τις λέει και αυτά μπορεί να κάνουν φτερά και να πάνε στις διεθνείς γκαλερί και να είναι για...
2: Βέβαια,
0: να σας πω ότι η Λίνα Μενδώνη χθες,
1: ναι,
0: πάνω σε αυτό το ζήτημα είπε ότι η συμφωνία προβλέπει Έλληνες επιστήμονες να μεταβούν στη Σόφια για να κάνουν καταγραφή και να ερευνήσουν τους ελληνικούς θησαυρούς. Αυτό είναι ένα βήμα.
1: Ωραία. Μακάρι να γίνει αποδεκτό και να μην ζητάνε τώρα που είπες με τον Μπενάκιο και έχουν βάλει στόχο κλπ. Δεν θα βρούμε άκρη με αν. Αυτό θα πούν στο τέλος ότι και τα μάρμαρα του Παρθενώνα έχουν συνειδιοκτησία κλπ. Και θα έχουμε τέτοια τρελά θα βιώσουμε. Δεν μας στάνουν αυτά που έχουμε τους Εγγλέζους. Θα έχουμε και τους Βούλγαρες τώρα τις ιστορίες.
2: Πάντως, τι μου επιδείσουν στη Βουλγαρία, τι κλίμα επικρατεί? Ότι έχουμε ανταλλαγή, έτοιμα, αλλά και αλλαγή κυριότητας, ή είναι κάτι σαν χρυσή δάνειο?
1: Σιγά να μην πούσα αυτή τη
0: διαδικασία. Στη βουλγαρική κοινωνία, επειδή ο Σαμουήλ ήταν ο πρώτος βούλγαρος ηγεμόνας, θεωρούν ότι είναι πλέον δικός τους.
1: Τελείως.
0: Δεν είναι ο χρυσή δάνειο.
1: Δεν επιστρέφεται.
0: Αυτό το έβλεπα και στα μάτια τους που πηγαίναν και προσκυνούσαν, που υποκλεινόντουσαν στο... το σκήνομα του Σαμουήλ όλες τις προηγούμενες μέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο.
2: Αλέξανδρε, να αποσαφηνίσουμε ότι σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται ο Μητροπολίτης Δράμας Δωρόθεος, οι Βούλγαροι στρατιώτες αφαίρεσαν συνολικά περίπου 800 ιερά κοιμήλια και 430 χειρόγραφα μόνον από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφηνίσης κατά τη Λαιλασία του 17. Τώρα στους νομούς Δράμας, Ερών, Ξάνθη, στο Σιδηρόκαστρο Δενομός, στο Σιδηρόκαστρο των Σερών, οι Βούλγαροι αφαίρεσαν χιλιάδες αντικείμενα, εκτιμάται περί τα 6.000, και κατέστρεψαν πολύτιμα
1: ιστορικά. Δεν αφαίρεσαν
2: αρχεία
1: μόνο από ορθόδοξους ναούς. Αφαίρεσαν από την Ξάνθη και από τον τζαμί.
2: Οπότε αφαίρεσαν 48 από τα 6.000.
1: Ναι.
2: Έχουμε πόσες 5.948.
1: Καλά, γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, ακούτε τον 102 FM της ΕΡΤ3, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Διαδαφλίδης, μαζί μου στο στούντιο Ελένη Ιατρού, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, πάμε στο πολιτιστικό μας ένθετο. Έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε τον κύριο Χάρη Βλαβιανό, που είναι συγγραφέας, ποιητής, μεταφραστής, για να μας μιλήσει για την Καναδή Αν Κάρσον, η οποία έλαβε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2026 και τα βιβλία της οποίας έχει μεταφράσει, μερικά από τα βιβλία τουλάχιστον, και ο κύριος Βλαβιανός για τις εκδόσεις Πατάκη. Κύριε Βλαβιανέ, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, ανοιχτή την καλοσύνη, δώστε μας ένα προφίλ για μια κλασική φιλόλογο και έναν άνθρωπο που ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα αρχαία ελληνικά και που τιμήθηκε με το πιο σημαντικό, αν θέλετε, βραβείο που έχει πάρει ο Σεφέρης, ο Ελίτης κλπ. Λοιπόν, με η Αν Κάρσον για την συγγραφική της παραγωγή.
2: Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι είναι μια ιδιοφυής συγγραφέας. Mm-hmm. Ό,τι γράφει είναι πάρα πολύ πρωτότυπο. Επίσης τα βιβλία της, το πρόβλημα που μπορεί να δημιουργήσουν για έναν βιβλιοθηκάριο είναι ότι δεν θα ξέρει πού να τα ταξινομήσει. Μάλιστα. Γιατί κανείς όταν διαβάζει την Κάρσον και θα δει ότι μέσα στα βιβλία της μπορεί να υπάρχουν δοκίμια, μπορεί να υπάρχουν συνεντεύξεις, μπορεί να υπάρχουν λυρικά κομμάτια.
1: Μυθοπλασία, ποιήση.
2: Όλα και δοκίμιο κτλ. Αλλά το πρώτο πράγμα που θα έλεγε κανείς είναι ότι τα κείμενά της είναι υβριδικά και είναι δύσκολο να τα ταξινομήσει κανείς, και αυτό προφανώς έχει να κάνει με τον τρόπο που σκέφτεται. Δεν είναι με τον τρόπο που γράφει μόνο. Εκτός ότι έχει μια γραφή πάρα πολύ που σε ξαφνιάζει, γιατί κάνει και τρομακτικούς συνδυασμούς. Η κλασική της παιδεία στα κείμενα, στα βιβλία που γράφει, όπως είναι αυτό που έχω μεταφράσει, η αυτοβιογραφία του Κόκκινου, αυτό που θα βγει στον Πατάκι, Άντρες σε ώρες εκτός χρόνου κτλ. Είναι οι τρομακτικοί συνδυασμοί που κάνει. Δηλαδή μπορεί να βάλει, ας πούμε, όπως αυτό το βιβλίο που θα βγει τώρα στον Πατάκι, βάζει, ας πούμε, το Θουκυδίδη να συνομιλεί με την Βιρτζίνια Γουλ για το θέμα του χρόνου. Ή μπορεί να βάλει, ας πούμε, το Σιμονίδη να συνομιλεί με τον Πάουλ Τσέλα. Ή στο βιβλίο με το δοκίμιά της, το τελευταίο, το Wrong Norma, βάζει, ας πούμε, τον Όμηρο να συνομιλεί με τον Αμερικανό ποιητή John Ashbery.
1: Τι γνώση προϋποθέτει αυτό, τη μελέτη του Θουκυδίδη και της Βιρτζίνια Γουλ?
2: Ναι, αλλά κοιτάξτε, προϋποθέτει γνώση μεν, αλλά προϋποθέτει και ένα εφάνταστο μυαλό που δεν θα σταθεί να γράψει για τα αρχαία κείμενα όπως γράφουν οι κλασικοί φιλόλογοι. Έχει πολύ, πολύ έτσι, στιβαρή γνώση των αρχαίων κειμένων. Το ζήτημα είναι πώς θα χρησιμοποιεί. Τα χρησιμοποιεί με έναν τρόπο, δεν τα βλέπει ως μουσιακό αντικείμενο, τα χρησιμοποιεί με έναν τρόπο που τα κάνει χρήσιμα για μας σήμερα, τα κάνει αναγκαία. Δηλαδή ο τρόπος που διαβάζει το αρχαίο παρελθόν δεν το διαβάζει ούτε με παροπίδες, ούτε με στενό μυαλό, ούτε για να πει πόσο σπουδαίοι είναι οι αρχαίοι. Δεν το κάνει έτσι. Το κάνει με μια συνδυαστική σκέψη που, ας πούμε, όταν διαβάσεις το κείμενο που έχει για τον, λέω παράδειγμα τώρα, για το Θουκυδίδη και τη Βιρτζίνια Γουλφ, στην αρχή λες μα πώς θα συνομιλήσουν αυτοί οι δύο, αφού τους χωρίζουν τόσους αιώνες. Και μετά, όταν το ολοκληρώσεις το κείμενο, λες, βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να είχαν συναντηθεί. Και το κάνει Κάρσον.
0: Μεταψύχασε.
1: Επειδή μεταφράσατε τα έργα, τι γνώμη είχε για τους αρχαίους Έλληνες?
0: Αμέσως. Αυτό που λέτε, θέλω να το συνεχίσω λίγο. Πόσο μιλάει στη γλώσσα τη σημερινή και τα σημερινά προβλήματα. Λέτε στο συνοδευτικό του δελτίου τύπου που έστειλε ο Πατάκης, έχει φιλοξενεί ένα απόσπασμα που λέει: «Εσύ τι λες, Γυριώνη, ποιο είναι το αγαπημένο σου όπλο?» Και αυτός απαντάει: «Το κλουβί», είπε ο Γυριώνης, μιλώντας πίσω από τα γόνατά του. Και του λέει: «Άλλες, το κλουβί, ερωτηματικό», είπε ο αδελφός του. «Ηλίθεια, το κλουβί δεν είναι όπλο. Πρέπει να επιτελεί κάτι για να είναι όπλο. Πρέπει να καταστρέφει τον εχθρό». Ακριβώς εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος από κάτω, μέσα στο Γυριώνη κάτι πήρε φωτιά, πήδησε στο πάτωμα και άρχισε να τρέχει και φώναζε «Μαμά». Δηλαδή, αυτό το κλουβί, η μοναξιά, η απομόνωση, γι' αυτό σημειώνετε κι εσείς, κύριε Βλαβιανέ, ότι μιλάει για σύγχρονα συζητήματα και θέματα.
2: Ναι, θέλω να πω κάτι, ας πούμε, για τον Γεριώνη τώρα. Ναι. Είναι ένας από τους άθλους του Ηρακλή. Δεν είναι από τους γνωστούς άθλους. Το ξέρουν μόνο αυτοί που ασχολούνται με οι κλασικοί φιλόλογοι, οι πιο ειδικοί, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
2: παίρνοντας έναν αρχαίο μύθο, τον εξυγχρονίζει. Αυτό είναι το βασικό. Τι κάνει κανείς με τους μύθους. Γιατί αν τους διαβάσει κυριολεκτικά, μένει ας πούμε σε μια ανάγνωση η οποία δεν μπορεί να του λέει και πολλά πράγματα. Λες εντάξει, ωραία, είναι ένα διδακτικό πράγμα. Αλλά το να εξυγχρονίσεις έναν αρχαίο μύθο, το κάνουν και άλλοι βέβαια. Το έχει κάνει και ο Longley όταν μιλάει, ας πούμε, έχει αυτή τη φοβερή σκηνή, ένα ποίημα που λέγεται Ανακοχή, που μιλάει για το Ιρλανδικό πρόβλημα, που σκοτώνονται οι ναι. Προτεστάντες με τους Καθολικούς και βάζει τη σκηνή που πρέπει ο Πρίαμος να ζητήσει το σώμα του Έκτορα από τον Αχιλέα και καταλαβαίνει κανείς ότι για να το πάρει αυτό πρέπει να φιλήσει το χέρι του Φωνιά. Αυτό είναι σαν να λέει ο Longley ότι για να τα βρει, να τα βρούνε, δηλαδή να υπάρξει ειρήνη στην Ιρλανδία, αυτό πρέπει να συμβεί. Το κάνει Κάρολαν Ντάφι με αυτά τα βιβλία που είχε γράψει για τις γυναίκες, που βάζει την Ευρυδίκη να θέλει να κάτσει στον κάτω κόσμο. Δεν θέλει να ανέβει στον πάνω κόσμο με τον Ορφέα. Θέλει να είναι μια ανεξάρτητη γυναίκα και το κάνει με ένα ειρωνικό τρόπο. Οπότε θέλω να πω, υπάρχουν και τρεις ποιητές που το κάνουν αυτό. Η Κάρσον το κάνει με έναν ιδιοφύη τρόπο. Ας πούμε, ο Γεριώνης είναι ένα παιδί που καταπιέζεται από έναν αδελφό, έχει μια μάνα αδιάφορη. Ο Ηρακλής είναι ένα είδος αδιάφορου και αυτού playboy και σκληρού ανθρώπου. Είναι ένα βιβλίο ενηλικίωσης, οπότε έτσι. Πληγώνεται. Δεν χρειάζεται να σκοτωθεί όπως σκοτώνεται στο μύθο. Σκοτώνεται συναισθηματικά αρχικά.
0: Για να ευλογήσουμε.
2: Για να μπορέσει να δει τον εαυτό του.
0: Έτσι. Κύριε Βλαβιανέ, για να ευλογήσουμε και τα γένια μας εδώ του 102 FM και του 958 βασικά, που είναι ο σταθμός λόγου και τέχνης, το 2019 είχε πρώτο παρουσιαστεί στον 958 το έργο της Αν Κάρσον, «Έρος ο γλυκόπικρος». Ένα εμβληματικό δοκίμιο τότε αφιερωμένο στη διπλή και παράδοξη φύση του έρωτα στην αρχαία ελληνική σκέψη. Και μετά καταχωρήθηκε το συγκεκριμένο δοκίμιο. Να πούμε ότι είναι από τις εκδόσεις Δόμα, αυτό δεν είναι από τις εκδόσεις Παντάγκη. Λοιπόν, καταχωρήθηκε μέσα στα 100 πιο σημαντικά μη λογοτεχνικά, αν θέλετε, κείμενα.
2: Αυτό που έχει κάνει η Κάρσον είναι ότι με όλα τα βιβλία βέβαια, γιατί μιλάμε και για τα ποιητικά, εντός εισαγωγικών ποιητικά, γιατί όπως είπα είναι δύσκολο να τα ταξινομήσει κανείς, και τα επίσης πάλι δοκιμιακά, που πάλι δεν είναι ένα καθαρό δοκίμιο.
0: Δοκιμιακά,
2: γι' αυτό λέτε,
0: έτσι.
2: Τα κείμενα. Βάση πτώση, έχει καταφέρει να κάνει τα αρχαία κείμενα, κείμενα που όπως είπα πριν μας αφορούν σήμερα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί
1: τους αγαπούσε και τους είχε ως βάση τους αρχαίους Έλληνες. Έτσι. Φιλοσόφους.
0: Έτσι όπως το λέει η Ελένη είναι.
2: Δεν είναι μόνο.
0: Ναι, ναι.
2: Νομίζω το πιο αγαπημένο της, αν ήταν να επιλέξει ένα συγγραφέα, νομίζω θα έλεγε τον Όμηρο. Αλλά, κοιτάξτε, διαβάζει κανείς κάτι, επειδή το έχει ανάγκη. Και μετά, αν είσαι συγγραφέας, το κοινωνείς αυτό. Αν έχεις ανάγκη να διαβάζεις τον Όμηρο, πρέπει να μας πείσεις σε ένα κείμενο γιατί τον διαβάζεις τον Όμηρο. Εάν τον διαβάζεις για να δείξεις πόσο σπουδαίοι ήταν οι Δαναοί που κατατρόπωσαν τους Τρώες, αυτό έχει μικρή σημασία, κατά τη γνώμη μου. Αν το διαβάσεις όμως γιατί υπάρχει μια άλλη πνευματική ανάγκη, κάτι βλέπεις σε ένα κείμενο, σαν γι' αυτό, έτσι, βλέπετε ας πούμε σήμερα, επειδή έγινε και συζήτηση με την Οδυσσέα του Νόλαν, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Νόλαν διαβάζει, όλοι στάθηκαν στη Μαύρη Ελένη και, και τα λοιπά. Και, λοιπόν, εντάξει, Μαύρη Ελένη, σωστά. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε δει άπειρα έργα με τον Χριστό που είναι γαλανομάτης ξανθός. Δεν μας έχει πειράξει αυτό. Το ζήτημα είναι τι κάνει ο Νόλαν τώρα. Μπορεί να διαφωνεί και να συμφωνεί κανείς. Εστιάζει σε έναν Οδυσσέα ο οποίος αισθάνεται τύψεις που κατέστρεψε την Τρία. Αυτό δεν είναι μέσα στον Όμηρο. Εγώ δεν τον έχω διαβάσει ποτέ έτσι. Τον διάβασαν όλα. Σε μια Αμερική που κάνει πόλεμο κτλ. Μπορεί αυτό να έχει ένα μήνυμα. Το άλλο δίνει μεγάλη σημασία στο θέμα της φιλοξενίας.
0: Έτσι.
2: Πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κανείς στους ξένους. Σήμερα που έχουμε όλο αυτό το θέμα με τους μετανάστες και τον τρόπο που ο Τραμπ τους πετάει έξω, σαν λες και είναι ας πούμε γουρούνια κτλ. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που περνάει. Επομένως βλέπεις ότι ένας σκηνοθέτης, δεν λέω είναι καλό ή κακή ανάγνωση, τον διαβάζει τον Όμηρο υπό το πρίσμα ενός ανθρώπου που ζει το 2026. Και το βλέπει μέσα σε ένα πολιτικό ας πούμε, πλαίσιο που το ζούμε σήμερα. Νομίζω ότι και η Κάρσον αυτό που κάνει είναι διαβάζει τα κείμενα, όπως είπα, με τρομερή οξύτητα, εμβρήθεια και όμως τρομακτική πρωτοτυπία και τολμηρή φαντασία και τα φέρνει με έναν τρόπο να συνομιλούν μαζί μας.
1: Και δεν έμενε μόνο εκεί. Στο The Float, ας πούμε, του 2016 είναι 22 μικρά βιβλία, ενώ στη Wrong Norma βλέπουμε ότι το προχωράει παρακάτω, συνεργάζεται με εικαστικούς καλλιτέχνες, χορογράφους, με σκηνοθέτες όπερας, θεάτρου.
2: Ναι.
1: Είχε πολλές ανησυχίες και εξέφραζε την άποψή της σε συνεργασία πολυεπίπεδη, σε καλλιτεχνικό και πολιτιστικό επίπεδο.
2: Κοιτάξτε, είναι, για να πάρει το Νόμπελ ένας άνθρωπος που προφανώς είναι πολύ σκληρός.
0: Θέλω να πω,
2: είναι ένας άνθρωπος όπως πέρα από και ο Σεφέρης, αν διαβάσει κανείς τις δοκιμές, γιατί αναφερθήκατε στην αρχή για τον Νόμπελ του Σεφέρη. Και ο Σεφέρης, ας πούμε, έχει κείμενα για τη μουσική, έχει κείμενα για άλλους συγγραφείς, έχει κείμενα, πολλά κείμενα. Οι δοκιμές του νομίζω ότι είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη ως προς τη σκέψη του Σεφέρη. Επομένως, νομίζω ότι οι συγγραφείς γενικώς, αυτό που μας ενδιαφέρει σε ένα συγγραφέα, είτε είναι ποιητής καθαρόιμος, είτε πεζογράφος κτλ., είναι το βλέμμα του πάνω στα πράγματα. Αυτό μένει.
1: Συνομιλήσατε καθόλου μαζί της μετά τη βραβευσή της, είχατε κάποια επικοινωνία?
2: Όχι, έκανα, της έστειλα, επειδή έχει μεταφράσει Σαφώ, έκανα μια παραλλαγή ενός στίχου της Σαφώς που την αφορά την ίδια.
0: Αυτό που λέτε.
2: Αλλά τώρα θα έχει κατακλειστεί από email και τα λοιπά. Ναι, επομένως τώρα είναι και λίγο.
1: Ήταν κάτι που δεν το περίμενα, νομίζω.
0: Μισό λεπτό. Επειδή είπατε για τη Σαφώ, στο έργο που ανέφερα, Έρος ο Γλυκόπικρος, λέει πρώτη η Σαφώ αποκάλεσε τον έρωτα γλυκόπικρο. Και όποιος έχει ερωτευτεί, δεν θα διαφωνήσει μαζί της.
2: Ναι, σωστό.
0: Σωστό. Έτσι. Νομίζω ότι
2: υπάρχει σαφώς πάνω σε αυτό, το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι.
2: Αλλά εάν διαβάσει κανείς τις μεταφράσεις, και ως μεταφράσεις κάνει τρομερή δουλειά και πάλι πρωτότυπη, ας πούμε, παίρνει κανείς να διαβάσει μεταφράσεις της Σαφώς ή Σαφούς, όπως λένε κάποιοι άλλοι. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι οι σημειώσεις στο τέλος. Που οι σημειώσεις που έχει βάλει στο τέλος είναι μικρά δοκιμιάκια. Επομένως, θέλω να πω. Σας λέω ξανά, είναι το βλέμμα της πάνω, όχι μόνο στην αρχαία γραμματεία, γιατί όπως είπα στην αρχή, συνδέει την αρχαία γραμματεία με τον Τσέλαν, με τον Virginia Woolf, με τον, ας πούμε, στο βιβλίο που έχω κάνει εγώ, έχει, ας πούμε, μια σειρά από ποίηματα για τον Ανούι, έχει μια σειρά από ποίηματα που αφορούν πίνακες του Χόπερ, έχει μια μικρή βιογραφία σπαστή της Αχμάτοβα, έχει ένα δοκίμιο στο τέλος για το πώς βλέπαν οι αρχαίοι την γυναικεία ακαθαρσία, μέσα σε εισαγωγικά τη λέξη ακαθαρσία. Επομένως, το μυαλό της πάει σε πάρα πολλές κατευθύνσεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι,
0: λοιπόν,
2: ας πούμε.
0: Κύριε Βλαβιανέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να σημειώσουμε και πάλι για τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριας. Αν Κάρσον, η αυτοβιογραφία του Κόκκινου, στη μετάφραση ο κύριος Χάρης Βλαβιανός, που έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως και το βιβλίο της Αν Κάρσον «Η ομορφιά του συζύγου», μυθοπλαστικό δοκίμιο σε 29 ταγκό, όπως λέγεται, και στη συνέχεια να πούμε ένα ακόμη βιβλίο, πάλι από τις εκδόσεις Πατάκη, Αν Κάρσον «Λίγα λόγια». Είναι τρία από τα βιβλία, τρεις από τα πρωτοσέλιδα, τα εξώφυλλα που μοιραζόμαστε μαζί σας, σημειώνοντας ότι και μόνο από αυτά που ακούσατε από τον κύριο Χάρη Βλαβιανό, τον ποιητή, συγγραφέα, μεταφραστή, αρκούν για να σπεύσετε και να ξεφυλίσετε την Αν Κάρσον, την νομπελίστρια πλέον του Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2026.
2: Αν μπορώ να επέμβω, όχι να την ξεφυλίσω, να την διαβάσω.
1: Έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση.
1: Σας
0: ευχαριστώ πάρα πολύ για την διόρθωση. Να είστε καλά, κύριε Βλαβιανέ.
2: Να σας πω κάτι ακόμη πριν κλείσουμε. Τυχαία με βρίσκεται στους Δελφούς.
0: Α, αίμα, συνομώτησε το σύμπαν.
1: Σας ζηλεύουμε.
0: Συνομώτησε το σύμπαν για να μιλήσουμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βλαβιανέ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Και να πούμε για άλλη μια φορά ότι ο 958 πριν από 7 ολόκληρα χρόνια είχε παρουσιάσει αυτό το Έρος ο Γλυκόπικρος, το δοκίμιο της Αν Κάρσον, πριν από 7-8 χρόνια στην εκπομπή Υλικό Ονείρων της Πέννης Τομπρή. Και σήμερα θα υπάρχει αναφορά για τον Διονύση Χαριτόπουλο, ο οποίος και αυτός έφυγε από την ζωή, από την ίδια εκπομπή. Κάπου εδώ, Ελένη Ιατρού,
1: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Πανόραμα Επικαιρότητας.
0: Τι δεν είχαμε σήμερα.
1: Ωραία.
0: Α, τα Νόμπελ σας πήγαμε.
1: Ναι. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 11.
0: Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τιμούμε τη σχέση εμπιστοσύνης με τον 102, με την R3 και με τους ακροατές και τις ακροάτριες του ραδιοφώνου μας. Να είστε καλά.
1: Καλή σας εβδομάδα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε πρώτο Θεός το επόμενο Σάββατο στις 11 και μερικά

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή, αναφέρει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Στο πεδίο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει την άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία με εκτιμόμενο όφελος 95 εκατομμυρίων ευρώ για την ελληνική παραγωγή. Ενώ αναφέρεται και στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για ενεργειακές επενδύσεις σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο 2028. Παράλληλα, επισημαίνει το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου και την εξέταση πρόσθετων μέτρων στήριξης των αλλιέων. Αναφορά κάνει και στην αποκατάσταση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, ενώ επικαλείται τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και 2,3% το 2027, με ρυθμούς υψηλότερους από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα για όλους. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, πρωταγωνιστεί διεθνώς και προχωρά με σταθερά βήματα προς το μέλλον, μόνο που αυτή η Ελλάδα υπάρχει κυρίως στις εβδομαδιαίες αναρτήσεις του Πρωθυπουργού και όχι στην καθημερινότητα της κοινωνικής πλειοψηφίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και καλεί τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και την επιβολή πλαφών στα κέρδη των διελιστηρίων. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό, ιδίως μετά την επίσκεψη με ατζέντα πολέμου του Ρούμπιο, ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ζήτησε ουσιαστικά την απομάκρυνση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας ότι είναι ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει ένα νέο πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε ακόμη τον ηγέτη του Κιέβου με σκληρή γλώσσα να πάψει να χτυπά ρωσικά διελιστήρια πετρελαίου. Δεν εξαρτάται από κανέναν άλλο ηγέτη παρά από τον Ουκρανικό λαό η εκλογή του Προέδρου της, δήλωσε βουλευτής της Ουκρανικής Αντιπολίτευσης ως πρώτη αντίδραση στην πρόταση Τραμπ για αντικατάσταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Μία 20χρονη στη Θεσσαλονίκη έχασε χτες τη ζωή της μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών σε χώρο εκδηλώσεων. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 20χρονος φίλος της, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο νεαροί βρίσκονταν χθες τα ξημερώματα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με μουσική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εκεί φαίνεται να προμηθεύτηκαν από άγνωστο άτομο ποσότητα ναρκωτικής ουσίας και έκαναν χρήση, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τις αισθήσεις της και να διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης, όπου άφησε την τελευταία της πνοή. Ο 20χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ο 52χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό τα ξημερώματα σήμερα στη Γλυφάδα. Ο άνδρας ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε κύκλωμα εκβιαστών με εμπλοκή προσώπου που συνδεόταν με την αποκαλούμενη Greek Mafia. Παράλληλα, φέρεται να είχε εμπλακεί σε περιστατικά με πυροβολισμούς το 2018 και το 2022. Το 2024 συνελήφθηκε και πάλι για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Μια ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται σήμερα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά, αλλά θα επιμείνουν στην Κεντρική Μακεδονία. Άστατο καιρό με νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 2.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασαι και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας.
8: Γεια σας, καλώς ορίσατε και σήμερα στην παρέα μας. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε και τι μεσημέρι είναι αυτό.
7: Συνέφια.
8: Δεν μοιάζει με τα άλλα.
7: Κυριακή. Πολύ συννεφιά και συνεχώς λέμε, να το τώρα θα σκάσει το μπούμ και θα έχουμε μια καταιγίδα.
8: Και θα είναι όμορφα. Θα είναι όμορφα γιατί το χρειαζόμαστε. Είναι σαν να περιμένει κάτι, σαν να κρατάει μέσα του.
7: Ακριβώς.
8: Η ατμόσφαιρα.
7: Να εκραγεί.
8: Είναι περίεργη.
7: Πάντως μεσημεριανές απογευματινές ώρες πολύ πιθανό να τις δούμε και να τις ακούσουμε τις βροντές και τις βροχές και τις καταιγίδες. Αλλά από εβδομάδα έχουμε και άλλα με τον καιρό, Μαριάννα.
8: Και συγκεκριμένα από Τρίτη, όχι από αύριο, από Τρίτη λέει θα αρχίσει να γίνεται ο καιρός λίγο χειμωνιάτικος. Θα ενταθούν βροχές και καταιγίδες και μάλιστα σε μεγάλα υψόμετρα πολύ πιθανό να δούμε και χιόνια.
7: Κοίτα να δεις, αρχίζουμε σιγά σιγά και μπαίνουμε σε αυτό το κλίμα του φθινοπόρου.
8: Και δεν είμαι έτοιμη καθόλου. Σε πρώτο πλάνο έχω ακόμα το μαγιό και την πετσέτα θαλάσσης.
7: Αυτό είναι αλήθεια.
8: Αχ, και τι θα κάνουμε.
7: Θέλουμε να κρατήσει όσο γίνεται αυτή η κατάσταση για να μην αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε ζέστα, πετρέλαια κτλ. Κτλ. Γιατί είναι δύσκολο χειμώνα, το ξέρουμε πολύ καλά στο πετσί μας αυτό.
8: Έτσι, αν γίνεται να κρατήσει να αυτό κρατήσει κανένα πεντάμινο μέχρι την άνοιξη.
7: Μέχρι το επόμενο,
8: καλά, δεν θα είναι.
7: Την επόμενη εποχή.
8: Βρε, τι ωραία τα κανονίζουμε μεταξύ μας.
7: Ναι. Περικλής Κλιγκόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να περάσουμε όμορφα μεσημέρι Κυριακής έως τις 3 πάντα στον 102 FM της ΕΡΤ3.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Λοιπόν, όχι άλλο αίμα, όχι άλλο φόβος. Και μιλάμε για την πρόσφατη ματηρή επίθεση, την Πέμπτη, που έγινε σε βάρος 32χρονου αντιφασίστα από δύο νεοναζί ακροδεξιούς στην Ελευσίνα. Το θύμα έβγαζε βόλτα τα σκυλιά του όταν τον πλησίασαν οι νεαροί, οι οποίοι δήλωσαν, όχι δεν θα το έκαναν, με καμάρι, το ότι φασίστας είμαι. Είδαμε και τα βιντεάκια.
2: Έτσι, το είδα πρωί σήμερα για να φτιάξει μέρα μου.
1: Επιτέθηκαν και τραυμάτισαν τον 32χρονο αντιφασίστα με μαχαίρι στο πόδι.
2: Ένας 22χρονος και ένας 18χρονος ταυτοποιήθηκαν από την ελληνική αστυνομία, παραδόθηκαν κιόλας, ένας την Παρασκευή, ο άλλος χθες. Αρχικά η κατηγορία αφορούσε επικίνδυνη σωματική βλάβη, όμως πλέον έχει αναβαθμιστεί σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.
1: Αυτό είναι το καλό νέο.
2: Ναι,
1: έτσι. Σε σχέση με το κακό και την επίθεση που δέχτηκε ο 32χρονος. Και όπως ξεκινήσαμε, έτσι και θα τελειώσουμε, όχι άλλος φόβος, όχι φόβος και σίγουρα όχι αίμα.

λένε αν φύγω από το κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλείσω.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. You let her go.
1: Συνέντευξη.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν και είναι μεγάλη μας χαρά που θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Κωνσταντίνο Ραβνιωτόπουλο για μια πολύ ωραία ιστορία που θα γίνει εδώ στη γειτονιά μας, Μαριάννα, στη Ζόγια.
3: Στην αγαπημένη μας Ζόγια, σε 2 Πέμπτες που θα ακολουθήσουν, θα είναι εκεί ο Κωνσταντίνος Ραβνιωτόπουλος με κάτι ξεχωριστό.
2: 2 ιστορίες με κοινό σημείο αναφορά στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα συναντηθούν στην παράσταση SKG στην καρδιά της πόλης. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
4: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
2: Για λοιπόν να μιλήσουμε για αυτή την παράσταση, αφού πρώτα πούμε για όσους δεν γνωρίζουν ότι είσαι ένα πολυτάλαντο πλάσμα.
4: Λίγο ταλαντούχα σου, τώρα το πολύ δεν το ξέρω.
2: Γιατί έχεις ασχοληθεί με πολλά.
3: Πολυμορφικός να πούμε.
4: Ό,τι θέλετε.
2: Σκηνοθεσία, έτσι, σε συντακτική ομάδα εκπομπών στη τηλεόραση, παρουσιαστής σε μουσικές εκδηλώσεις. Έχεις κάνει πάρα πολλά, αλλά έχω την εντύπωση ότι πάνω απ' όλα είσαι ηθοποιός, έτσι.
4: Ηθοποιός και stand-up comedian, αυτά τα δύο είναι τα βασικότερα.
2: Το stand-up είναι ένα ιδιαίτερο και δύσκολο, έτσι, για τον ηθοποιό.
4: Πάρα πολύ. Και εντάξει, τώρα πραγματικά μπορώ να πω ότι είμαι από τους θεμελιωτές του είδους.
2: Πολλά χρόνια είσαι στο stand-up. Γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολύ κόσμο που κάνει stand-up.
4: Έχουν βγει πάρα πολλά νέα παιδιά, καταπληκτικά. Πάμε τώρα πίσω στο θέατρο.
2: Η ιδιαιτερότητα, για να κλείσουμε αυτή την αναφορά στο stand-up, είναι ότι τα κείμενα συνήθως στο stand-up είναι που τα γράφεις εσύ ο ίδιος, έτσι.
4: Ναι, φυσικά είναι δικά μας. Δεν υποδιόμαστε κάποιον.
2: Ακριβώς.
4: Είμαστε εμείς ο εαυτός μας.
2: Εσείς και το κοινό.
3: Και διαμορφώνονται και την ώρα της παράστασης με το κοινό, δηλαδή μπορεί να αλλάξουν.
2: Δεν υπάρχει διάδραση, από όσο ξέρω.
4: Τώρα αυτό είναι λίγο μύθος, να σου πω την αλήθεια. Όλοι έχουν το κείμενό τους. Τώρα λίγο να παίξεις με το κοινό, ναι. Και μάλιστα όταν το κάναμε εμείς. Μετά από κάποια χρόνια που ήρθαν οι νεότεροι, κατηγορηθήκαμε ότι μιλάμε με το κοινό. Και τώρα, ας πούμε, έχει γίνει το crowd work σημαία σε όλους.
2: Το θέμα είναι το κοινό να περνάει καλά. Καλά,
4: ακριβώς.
2: Πιστεύω ότι θα περάσει τις 2 Πέμπτες, 15 και 29 Οκτωβρίου, εδώ στη Ζόγια, όπου θα μας παρουσιάσεις 2 μονολόγους, το Φυλάδι Αντιστεφάνων του Παναγιώτη Γκούβερη.
4: Ακριβώς.
2: Και τις Κίτρινες του Λύπης της Μαρίας Τσιρονά. Μίλησέ μας για αυτούς τους μονολόγους.
4: Αχ, τι να πω, είναι 2 μονόλογοι τελείως ξεχωριστοί, κάνω 2 εντελώς διαφορετικούς ήρωες μεταξύ τους, τον Φυλάδιο, και αυτό ακριβώς τον προσδιορίζει κιόλας, ούτε καν ο ίδιος θέλει να μας πει τι δουλειά κάνει, δεν μας λέει το όνομά του, με λέει Φυλαδιάς, μοιράζω φυλάδια. Φαντάζω τώρα ένας άνθρωπος που τον προσδιορίζει η ιδιότητά του. Και τον προσδιορίζει μάλιστα και τον κατατάσσει και στους φτωχούς ανθρώπους, εντάξει.
2: Στους
4: ανθρώπους του μόχτου, του μεροκάματος. Από την άλλη, είναι ο Κώστας, ο συνονόματός μου, ο οποίος είναι, χωρίς κιόλας να το θέλει, ένας πολύ διασκεδαστικός τύπος, λαϊκός τύπος παρότι δικηγόρος, που κάνει τις αγορές του μέσα στην πόλη, απολαμβάνει την πόλη, αγοράζει καθημερινά πράγματα για το αγαπημένο του Μαρινάκι, που το υπεραγαπάει αλλά το έχει κακομάθει, και έτσι μια μέρα που ξεκινάει να του πάρει τις περίφημες κίτρινες του λείπες στο γραφείο του, ταυτόχρονα δεν θυμάται ότι τα ξημερώματα αυτή τον έχει παρατήσει. Είναι πολύ πιο κωμωδία βέβαια. Και έτσι βλέπουμε ένα, πώς να το πω, ένα χουνέρι, όπως λέμε, ένα φιάσκο που τον ακολουθεί σε όλους τους δρόμους της πόλης μέχρι που γίνεται κάθιδρος, σημαίνει κάτι ακόμα που τον φαίνει σε ακόμη δυσκολότερη θέση. Μετά εμφανίζει το Μαρινάκι και αυτός είναι πλέον δίχτυ να πω, έχει ξεπεράσει τα όρια του Κώστα. Γιατί από την άλλη, αν δούμε τον Φυλάδιο,
2: ναι,
4: είναι σε πολύ πιο δύσκολη θέση ο Φυλάδιος. Είναι άλλο να έχεις και 5 φράγκα που λέει
2: ακριβώς
4: και η μανούλα μου,
2: ναι,
4: και άλλο να μην έχεις.
3: Ναι, είναι μια παρηγοριά.
4: Ακριβώς. Και γι' αυτό στο τέλος της παράστασης, κάπου αυτούς τους δύο, εγώ δηλαδή κάνω μια μικρή αυθαιρεσία, να το πω έτσι, τους ναι, με έναν πολύ παράξενο καρμικό τρόπο οι ζωές τους κάπως συναντιόνται, έστω και πάρα πολύ αργά.
3: Ένα, εγώ τώρα θέλω να μάθω τι γίνεται.
2: Κωνσταντίνε,
3: άρα πρέπει μια από τις 2 Πέμπτες να είμαστε εκεί στη Ζόγια.
2: Κωνσταντίνε Ραβιωτόπουλε, πες μας λίγο, είναι μια παράσταση δοκιμασμένη με την έννοια ότι έχει παρουσιαστεί σε κοινό ή θα κάνει εδώ πρεμιέρα?
4: Όχι, είναι πρώτη φορά παίζεται στη Θεσσαλονίκη, κάνει πρεμιέρα Θεσσαλονίκη, άρα και παγκόσμια πρώτη.
3: Καταπληκτικό είναι αυτό.
4: Γελάω πολύ, συγγνώμη τους ανθρώπους που λένε παγκόσμια πρώτη. Ρε φίλε, εντάξει, ας πούμε.
2: Ναι, είναι υπερβολή.
4: Δεν παίζεται και στο Ματατσούτσες, ας πούμε, να πω.
2: Σωστό.
4: Ό,τι κάνετε.
2: Σωστό.
3: Και όμως, επί της ουσίας είναι παγκόσμια πρώτη. Μπορείς να το λες
4: ελεύθερα. Δεν είναι παγκόσμια πρώτη. Εγώ τις κίτρινες τουλίπες τις είδα σε ένα από τον Αντώνη, τον Γιάννη τον Καραντώνη, που έδινε την πτυχιακή του με αυτό το μονόλογο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τόσο πολύ ενδιαφέρομαι για τα πολιτιστικά, που μπορώ να βρεθώ οπουδήποτε. Και είπα ότι αυτό το μονόλογο πρέπει να τον ανεβάσω. Βέβαια, να τον κάνω περισσότερο κωμωδία. Και μετά σκέφτηκα να τον μπλέξω με έναν άλλον μονόλογο, που επίσης η κοινή του αναφορά να είναι η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, παιδιά, όταν λέμε Θεσσαλονίκη.
2: Όταν λες το έργο έχει πολύ Θεσσαλονίκη, πες ακριβώς τι εννοείς. Δηλαδή, υπάρχουν αναφορές στην πόλη, στον τρόπο ζωής των Θεσσαλονικών.
4: Στον δικηγόρο, ειδικά. Ναι. Ξεκινάει από πολύ κεντρικούς δρόμους, από την Εγνατίας με Βενιζέλου, κατηφορίζει εκεί τη Βενιζέλου, φτάνει στη λεωφόρο, αλλά αυτά τα διηγείται, φτάνει στη λεωφόρο Ηρακλείου, πρέπει να πάει στο γραφείο της Μαρίνας που είναι τσιμισκή με Ίωνος Δραγούμνικη και κάνει και στην Κομνηνών. Μας λέει από ποια μαγαζιά παίρνει τα δωράκια του για αυτήν, από το Ιντιμίσιμη, το ξέρω εγώ, το ένα το άλλο κτλ. Έχει δηλαδή τόση πολύ Θεσσαλονίκη, όπου στο τέλος αυτός καταλήγει σχεδόν να ζοριάζεται από ένα άλλο φιάσκο συνέχεια που παθαίνει, που καταλήγει να ζοριάζεται στη Μητροπόλεως και λέει κιόλας, αλλά για να μην λέει τροπιαστό, στηρίχτηκα από ένα φανάρι, γιατί είχε δικηγόρος. Έχουμε και ένα
2: πρέπει. Ανάσκελο δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Ναι.
4: Τώρα, στην ιστορία του Παναγιώτη Γκούβερη, το Φυλάδι αντί Στεφάνων, υπάρχει μια, ας πούμε, πολύ γερή δόση Θεσσαλονίκης από την άλλη άποψη, από έναν άνθρωπο που τη γυρίζει συνέχεια καθημερινά
2: για το μεροκάματο.
4: Για το μεροκάματο. Και έχει δύο συγκλονιστικές λεπτομέρειες, έχει πολλές λεπτομέρειες, αλλά δύο είναι αυτά που αναφέρει την πόλη. Έχει χωρίσει τη Θεσσαλονίκη σε περιοχές των Γκούντις, όπου πηγαίνει για την φυσική του ανάγκη.
2: Ναι, ναι.
3: Α, ναι, ναι, ναι.
4: Είναι κάτι που σε όλοι το σκέφτομαι, αλλά αυτό τώρα.
2: Οι άνθρωποι αυτοί που εργάζονται στον δρόμο. Ναι,
4: όλα και ο πόλη που πάει.
2: Και
4: λέει, όταν είμαι στο κέντρο πηγαίνω πάντα στα Γκούντις Αγίας Σοφίας. Όταν είμαι Παπαναστασίου, στα Γκούντις της Χαριλάου.
3: Έτσι, είναι καταστήματα που μαζεύουν πολύ κόσμο και φερνάς απαρατήρητος αν μπεις μέσα.
4: Ναι.
2: Σωστό, πολύ
4: σωστό. Ειδικά, ας πούμε, και στην ιστορία του Κώστα, στις κίτρινες τουλίπες, όταν μιλάω για τη Χάντ και το κτηματολόγιο, παίζοντας τη Ζόγια, δηλαδή, είναι φοβερό, παιδιά, αυτό πραγματικά, απλώνω το χέρι μου και σχεδόν πιάνω τη Χάντ και το κτηματολόγιο.
2: Έτσι είναι, σε απόσταση.
4: Και φυσικά υπάρχει εμπειρία του stand-up, δηλαδή ο κόσμος στη Ζόγια είναι πάρα πάρα πολύ δίπλα μου, κοντά μου πια.
2: Έτσι είναι.
4: Πολύ κοντά μου.
2: Είναι μια ανοιχτή εγκαλιά η
4: Ζόγια. Αυτό με βοηθάει πολύ, ειδικά στις κίτρινες τουλίπες που είναι πολύ πολύ πιο κωμωδία.
2: Εμείς θα ευχηθούμε πολύ πολύ καλή επιτυχία, να γεμίσει η Ζόγια, να περάσεις καλά, και αν περάσεις εσύ καλά και βγει η παράσταση όπως το θέλεις,
3: θα
2: περάσει και ο κόσμος καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και
4: μόνο να πω ότι προς το παρόν και μέχρι, και μέχρι και την Πέμπτη έχω ρίξει που λέμε το διάβασμα της αρκούδας. Δηλαδή έχω αρχίσει να μαθαίνω περίπου από τις 10 Αυγούστου, γιατί είναι και οι δύο πολύ απαιτητικοί μονόλογοι.
2: Και είναι και δύσκολο είδος.
4: Πάρα πολύ. Θα γίνει ένα μικρό διαλυματάκι έτσι με μουσική για να καλύψουμε κάπως και τα δύο.
2: Ναι, και μια ανανάσα και μετά.
4: Αλλά ναι, ναι, έχει πέσει πάρα πολύ διάβασμα και πάρα πολύ άκουσα.
3: Πολύ δουλειά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
4: Και, κόσμου, και ευχαριστώ και το ραδιόφωνο σας και εσάς προσωπικά για τη στήριξή σας.
2: Να είσαι καλά, καλή επιτυχία,
3: σε
2: Κωνσταντίνε.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Σας ευχαριστώ
2: για
4: πολύ και εγώ, καλή σας μέρα.
2: Για και
3: να είσαι καλά.
2: Ήταν ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Ραβνιωτόπουλος.
3: Να θυμίσουμε 5η 15 και 5η 29 Οκτωβρίου στη Ζόγια, εδώ δίπλα μας.

τράπεζα με στη φυλακή. Κάθε μέρα θα είναι Κυριακή. Μη σε νοιάζει όλα, θα είναι πληρωμένα. Αχ, να με

0: για ο φιλόσοφος να μου.
1: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
4: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
3: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
4: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβοπολη, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατάπια λόγια λιπαρά, ξεγλίστρησα από το πόδι.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

0: Μέρα. Το 1946, στις 11 Οκτωβρίου, γεννήθηκε ο μουσικός Daryl Hall.
1: Μεγάλωσε σε οικογένεια με μουσικές επιρροές και από όταν ήταν φοιτητής άρχισε να ασχολείται πιο συστηματικά με τη μουσική.
0: Στα τέλη της δεκαετίας του 60 γνώρισε τον John Oates και οι δυο τους ξεκίνησαν να συνεργάζονται. Το 1972 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ ως Hall and Oates. Τα επόμενα χρόνια δημιούργησαν έναν ήχο που συνδύαζε pop, rock, soul και R&B. Η μεγάλη επιτυχία ήρθε τη δεκαετία του 80 όταν έγιναν ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα στην ιστορία της pop μουσικής. Παράλληλα με το συγκρότημα, ο Daryl Hall ασχολήθηκε και με τη δική του μουσική. Το 1986 κυκλοφόρησε το πρώτο του solo album, ενώ τα επόμενα χρόνια συνέχισε να ηχογραφεί και να συνεργάζεται και με άλλους μουσικούς.
1: Από τη δεκαετία του 2000 παρουσίασε και τη δική του μουσική εκπομπή, υποδεχόταν διαφορετικούς καλλιτέχνες, παίζαν μαζί ζωντανά. Μια εκπομπή που ξεκίνησε διαδικτυακά το 2007 και αργότερα μεταφέρθηκε στην τηλεόραση.
0: Από τα τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία των Hall & Oates ήταν και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το Man Eater.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Αργήσαμε λίγο σήμερα να κάνουμε το ταξιδάκι στο παρελθόν, αλλά δεν πειράζει. Αρχικά να πούμε πως σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κοριτσιού.
2: Και όχι μόνο, είναι και η Ευρωπαϊκή ημέρα δωρεάς οργάνων σώματος και μεταμοσχεύσεων.
1: Και αν κάνουμε το ταξίδι στο παρελθόν και στα γεγονότα, 787 η 7η Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια καταδικάζει τους εικονομάχους και τους εικονολάτρες, διατυπώνοντας το δόγμα ότι η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό και στις εικόνες προσφέρεται απλή τιμητική προσκύνηση.
2: Το 1961 σαν σήμερα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψηφίζει μομφή κατά της Νοτίου Αφρικής για το Απαρτχάιντ.
1: Ενώ το 1990 ο Μεξικανός διπλωμάτης και συγγραφέας Οκτάβιο Πας βραβεύεται με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας.
2: 1922 σαν σήμερα γεννιέται ο ζωγράφος Επαμηνώντας Παπαδόπουλος, γνωστός διεθνώς ως Νόντα, ένας από τους διαπρεπέστερους εκπροσώπους του εξπρεσιονισμού.
1: Το 1937 γεννιέται ο Άγγλος ποδοσφαιριστής Μπόμπι Τσάρλτον.
2: Το 1896 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο αυστριακός συνθέτης Άντων Μπρούκνερ, διακρίθηκε κυρίως για συμφωνίες.
1: Και το 2005 έφυγε η ποιήτρια Ρένα Καρθέου.

0: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα και να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να πω: Μαριάννα μου, πέρασε έξω από το Αλκαζάρ, δεν μπήκα μέσα, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα. Εντυπωσιακό.
1: Θα πάμε να μπούμε και μέσα όμως.
0: Χαμζά Μπέι. Σήμερα παραδόθηκε στο κοινό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης.
1: Το Μόμους έχει αναλάβει τη διαχείριση του χώρου, ο οποίος θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις αλλά και ειδικές πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας και συμβατές με την ιστορία και το χαρακτήρα του μνημείου. Η πρώτη έκθεση έχει στο επίκεντρό της στη Θεσσαλονίκη. Η είσοδος για τις δύο αυτές πρώτες εβδομάδες θα είναι δωρεάν. Στη συνέχεια θα ισχύει συμβολικό χαμηλό εισιτήριο.
0: Και πότε μπορείτε να το επισκεφτείτε? Από Τρίτη έως Κυριακή, από τις 10 το πρωί στις 6 το απόγευμα, θα είναι κλειστό τις Δευτέρες.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, πάμε με έναν ωραίο Βασίλη Παπακοσταντίνο στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες.
1: Μεσημέριασε.

είχε ούτε μαγκούρα στο προσκέφαλο σήμα, γιατί θα δέρνει κάθε μέρα τα παιδιά της, κι όταν μιλάω θα με λέει

μια ιστορία. Πώς ήταν τότε η μανούλα μας παλιά. Έπεφτε ξύλο σαν γινόταν φασαρία ή σας να μουρίζε με χάδια.

Κι ο Μπάρμπας τότε σοβαρεύτηκε λιγάκι, την κούτρα ξύνει και παράγγειλε καφέ. Μητέρα, είπε, ήταν ένα κοριτσάκι που ορφανό μαζεύε άνθρωποι σε παχτσέ.

0: πουλά. Ο κήπος ύστερα εγέμισε ληστές. Το κοριτσάκι μας το ντύσανε γριούλα.
1: Η ώρα είναι 2.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση, ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά το θάνατο της συνομήλικης φίλης του, με την οποία φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Ο 20χρονος διώκεται επιπλέον για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό πλημελήματος, ενώ ζήτησε και έλαβε από την ανακρίτρια προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε παραμένει η υποκράτηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο 20χρονοι βρίσκονταν χτες τα ξημερώματα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με μουσική στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εκεί φέρεται να προμηθεύθηκαν από άγνωστο άτομο ποσότητα ναρκωτικής ουσίας MDMA και έκαναν χρήση, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τις αισθήσεις της και να διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα. Στο πεδίο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει την άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία με εκτιμόμενο όφελος 95 εκατομμυρίων ευρώ για την ελληνική παραγωγή, ενώ αναφέρεται και στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για ενεργειακές επενδύσεις σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028. Παράλληλα, επισημαίνει το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου στα 32 λεπτά ανά λίτρο για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου, καθώς και την εξέταση πρόσθετων μέτρων στήριξης των αλλιέων. Κάνει αναφορά στην αποκατάσταση των ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, ενώ επικαλείται τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και 2,3% το 2027. Σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα για όλους. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει να παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, πρωταγωνιστεί διεθνώς και προχωρά με σταθερά βήματα προς το μέλλον. Μόνο που αυτή η Ελλάδα υπάρχει κυρίως στις εβδομαδιαίες αναρτήσεις του Πρωθυπουργού και όχι στην καθημερινότητα της κοινωνικής πλειοψηφίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, και καλεί τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και την επιβολή πλαφών στα κέρδη των διελιστηρίων. Την απομάκρυνση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι είναι ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει ένα νέο πρόεδρο. Ο Τραμπ κάλεσε ακόμη τον ηγέτη του Κιέβου με σκληρή γλώσσα να πάψει να χτυπά ρωσικά διελιστήρια πετρελαίου. Δεν εξαρτάται από κανέναν άλλο ηγέτη παρά από τον Ουκρανικό λαό η εκλογή του προέδρου της, δήλωσε βουλευτής της Ουκρανικής Αντιπολίτευσης σε μια πρώτη αντίδραση στην πρόταση Τραμπ για αντικατάσταση του Ζελένσκι. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 309 τραυματίστηκαν σε επίθεση που σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίτ στο Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από τη θανατηφόρα επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο και υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου, τονίζοντας ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Στο διεθνή χώρο παραμένουμε, καθώς σύγκρουση μεταξύ Νταλίκας και λεωφορείου είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 27 στην περιοχή Ακχισάρ της Τουρκίας. Πληροφορίες τοπικών μέσων για το δυστύχημα αναφέρονται σε τουριστικό λεωφορείο με αδιευκρίνιστο για την ώρα αριθμό επιβατών. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Ξεχωρίζει το ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στις 9 στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στις 5 το απόγευμα ο Ηρακλής υποδέχεται το Λιβαδιακό και η Κηφισιά θα αναμετρηθεί με τον Πανετολικό, ενώ στις 7 ο Άρης θα υποδεχθεί το Βόλο. Μια ματιά στον καιρό, άστατος προβλέπεται σήμερα σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επιμείνουν στην Κεντρική Μακεδονία. Άστατο καιρό με νεφώσεις, παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 4.
2: Όλα θέατρο.
3: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
2: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
8: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
7: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
8: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα. Η βροχούλα πάει και έρχεται, πάει και επιστρέφει έξω.
7: Αυτό το δυνατό που περιμέναμε ακόμα δεν έχει
8: όχι,
7: γίνει.
8: Όχι, δεν έχει γίνει, αλλά έχουμε έξω ένα ψηλό βροχό.
7: Κάτι είχε πει ότι μπορεί να είναι πιο αργά το απόγευμα.
8: Το απόγευμα, οι απογευματινές ώρες είναι που περιμένουμε λίγο βροχούλα.
7: Εδώ
8: παραπάνω.
7: Θα είμαστε, όλα θα τα ζήσουμε.
8: Ακριβώς.
7: Πάμε να ξεκινήσουμε με κάτι αγαπημένο τη δεύτερη ώρα.
8: Αφού πούμε ότι ο Περικλής Κλιγκόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε.
7: Ναι, και ποιος θα μας βοηθήσει να το ακούσουμε άλλωστε. Ο Περικλής. I say a little prayer της Αρίθα Φράγκλιν, σαν σήμερα το 1968 έλαβε χρυσό δίσκο.
8: Μ' αρέσει πολύ αυτό. Πάμε.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Σήμερα θα πάμε σε πλατεία. Πάμε πλατεία,
2: που έλεγε παλιά. Πλατεία, βέβαια, πλατεία παιδαγωγών, από εκεί να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, βρίσκεται στη γωνία των οδών Φιλίππου και Αγίας Σοφίας και πήρε το όνομά της προς τιμήν των σημαντικών παιδαγωγών και δασκάλων. Φιλοξενεί την πρωτομή του Αλέξανδρου Δελμούζου, κορυφαίου παιδαγωγού και ιδρυτή του πειραματικού σχολείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και άλλες πρωτομές εξέχοντων δασκάλων της εκπαίδευσης.
1: Θα μας πείτε δύο λόγια για το πειραματικό. Είναι
2: αφού το θέλετε
1: ιστορία,
2: και το
1: έχει ιστορία.
2: Έτσι, με δάκρυα στα μάτια θα σας πω. Λοιπόν, ακούστε με προσοχή. Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1929 και άρχισε να λειτουργεί το Νοέμβριο του 1934, συνδεδεμένο με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε με σκοπό την παιδαγωγική μόρφωση των φοιτητών του Πανεπιστημίου, εφαρμοσμένες παιδαγωγικές μεθόδους. Και πρώτος επόπτης υπήρξε ο Αλέξανδρος Δελμούζος, ο οποίος παραιτήθηκε το 1937 υπό την πίεση του καθεστώτος Μεταξά. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής το κτίριο επιτάχθηκε και τα μαθήματα συνεχίστηκαν προσωρινά σε άλλα σχολεία.
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος, ιδιαίτερα αυτοί που είναι σχετικά κοντά στο πειραματικό, θέλουν και τώρα και σήμερα είναι ένα ιδιαίτερο και καλό σχολείο να στέλνουν τα παιδιά.
2: Έτσι είναι.
1: Στο πειραματικό. Πάμε τώρα και σε κάτι που είναι λίγο θρίλερ. Πάμε
2: για
1: στην
2: πες.
1: Πλατεία Δαναΐδων. Ο Δαναός ήταν βασιλιάς του Άργους, ναι, και αδελφός του Αιγύπτου. Οι 50 κόρες του Δαναού, οι Δαναΐδες, παντρεύτηκαν τους 50 γιους του Αιγύπτου.
2: Άκου τώρα προξενιό.
1: Τους Αιγυπτιάδες. Σύμφωνα με το μύθο, με εξαίρεση μία, καλός άνθρωπος ήταν αυτή.
2: Δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί να ήταν απλά συμφεροντολόγα.
1: Μα αυτή δεν σκότωσε. Η
2: μία. Γιατί άραγε.
1: Οι υπόλοιπες 49 κόρες σκότωσαν τους συζύγους τους την πρώτη νύχτα του γάμου.
2: Θα μου πεις τώρα ότι οι 49 ήταν κακές και η μία καλή.
1: Όχι, γιατί... απλά προσπαθώ να δω γιατί σκότωσαν. Με διαταγή του πατέρα τους. Θα έλεγα, αν δεν ήταν διαταγή του πατέρα τους, τι δεν ανταπεξήλθαν καλά.
2: Δεν
1: στα
2: ξέρουμε τι είχε
1: καθήκοντα.
2: Συμβεί. Θέλω να έχω εγώ όλα τα στοιχεία για να αποφανθώ.
1: Με συγχωρείτε για το βιχαλάκι, είπαμε, είμαστε από χθες. Αρρωστούλες. Λοιπόν, σύμφωνα με το μύθο, όπως είπαμε, με εξαίρεση την υπερμίστρα, οι υπόλοιπες 49 σκότωσαν τους συζύγους. Σαν τιμωρία για αυτή τους την πράξη, καταδικάστηκαν στον Άδη να γεμίζουν αιώνια έναν τρίπιο πίθο.
2: Τετριμένων πίθων.
1: Ακριβώς. Και βέβαια η ονοματοδοσία και στο όνομα αυτό Δαναΐδες γίνεται από τους Δήμους, γιατί δεν είναι μόνο αυτές από την ελληνική μυθολογία, έχουν πάρει πολλές ονομασίες,
2: ναι, ναι,
1: και έχουν γίνει τοπονύμια.
2: Πάντως τις φαντάζεσαι τις 49 τις Δαναΐδες να τραγουδάνε όλες μαζί στους συζύγους τους, να πεθάνεις, να πεθάνεις, να πεθάνεις.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Την παρακάτω, όχι ακριβώς μικρή ιστορία, αλλά τις σκέψεις του Δημήτρη Χόρν τις βρίσκουμε από ένα βιβλίο του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μικρές ιστορίες λοιπόν και Δημήτρης Χόρν.
2: Ένας εξαιρετικός ηθοποιός, απίστευτα υπέροχος ηθοποιός και τίποτα και δεν είναι τυχαίο τελικά.
1: Και γοητευτικός άντρας. Ναι.
2: Είχε πει ο Δημήτρης Χόρν, πρωτοέπαιξα σε ηλικία 6 μηνών. Ήταν ένα έργο του πατέρα μου που λεγόταν «Οι γειτόνισσες». Το είχε παίξει η Κυβέλη που ήταν και νονά μου. Με κρατούσε στην αγκαλιά της. Μετά έπαιξα σε ηλικία 4 ετών, μεγάλος.
1: Όχι μόνο οι ξένοι παιδιά θαύματα που κάθε
2: τώρα
1: φορά και οι Έλληνες.
2: Είπαμε, ένας μεγάλος καλλιτέχνης ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία. Μετά λοιπόν έπαιξα σε ηλικία 4 ετών με την Κυβέλη πάλι στην ώρα του Ήψεν, όπου έκανα ένα από τα παιδιά. Ξαναέπαιξα σε ηλικία 11 ετών
1: με την Μαρίκα
2: Κοτοπούλη στη μαμά Κολυμπρή. Από παιδί ήμουνα μέσα στο θέατρο λόγω του πατέρα μου. Τον κινηματογράφο δεν τον αγάπησα. Δεν πήγαινα σινεμά, αλλά είδωλα είχα. Την Γκρέτα Γκάρμπο, τον Κλάρκ Γκέιμπλ, την Μάρλεν Ντίτριχ. Στον κινηματογράφο έπαιξα σε ηλικία 21 ετών στο φιλμ «Η φωνή της καρδιάς», γιατί είχα ανάγκη από χρήματα.
1: Σε αυτή την ταινία λοιπόν, έλεγε ο Δημήτρης Χόρν, έπαιζα με τον Εμίλιο Βεάκη, ήταν σημαντικό για μένα. Στην πρώτη σας ταινία τον ρώτησα, παίξατε με το Βεάκη, στη δεύτερη παίξατε με τον Ατίκ, τα χειροκροτήματα. Είναι το μοναδικό ντοκουμέντο που έχουμε για τον Ατίκ όσον αφορά τη μορφή αλλά και τη φωνή του. Τι θυμάστε από αυτή την ταινία? Και τότε ο Χόρν λέει, μα δεν είναι η φωνή του Ατίκ αυτή, δεν μιλάει ο Ατίκ, η φωνοληψία τότε δεν ήταν σύγχρονη. Τον ντουμπλάριζε ο Γιάννης Αποστολίδης, τον Βεάκη τον είχε ντουμπλάρει ο Τζαβαλάς Καρούσος. Και σε ελληνικές ταινίες μαυρόασπρες τις εποχές παίρναν κάποιον ο οποίος ήταν πολύ γοητευτικό, εκφραστικό το πρόσωπο, αλλά δεν τους έκανε φωνή και μιλάνε άλλοι ηθοποιοί.
2: Έτσι, ναι.
1: Στην ερώτηση αν είχε δει τον Ατίκ στη Μάντρα, ο Δημήτρης Χόρν είπε βέβαια, με είχε ανεβάσει στην πίστα σε ηλικία 9 ετών και είχα πει το «Δε σου πάει το πάχος, Δημητράκη». Και στην ερώτηση τι θυμάστε από αυτή την συνεργασία, είπε ότι ήταν ο Ατίκ σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και κουραζόταν εύκολα.
2: Τον είχα να ρωτήσει από τους Έλληνες ηθοποιούς του σινεμά αν υπάρχει κάποιος που να σκέφτεται ότι έκανε κάτι καλά. Και είχε απαντήσει ο Δημήτρης Χόρν, μου άρεσε ο Κούρκουλος σε ένα έργο που είχε παίξει με τη Λαμπέτη.
1: Η Τζένικα Ρέζη σας άρεσε?
2: Ναι.
1: Η Αλίκη?
2: Δεν την έχω δει ποτέ.
1: Τη Ζωή Λάσκαρη την έχετε δει στο σινεμά?
2: Όχι.
1: Τον Κώστα Βουτσά?
2: Χαριτωμένος είναι. Δεν είναι όμως της κλάσεως του Βασίλη Λογοθετήδη.
1: Ο Κωνσταντάρας?
2: Όταν ήταν κωμικός, όταν βγήκε ως Ζεν Πρεμιέ, ήταν μια φοβερή ιστορία.
1: Η Ρένα Βλαχοπούλου?
2: Χαριτωμένη και πανέξυπνη. Τη θαυμάζω.
1: Το Λογοθετήδη τον έχετε δει στο σινεμά?
2: Βεβαίως. Το θεωρώ μεγάλο ηθοποιό.
1: Ήταν καλύτερος ή χειρότερος από ό,τι στο θέατρο?
2: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
1: Σας ρωτώ γιατί εμείς ξέρουμε το Λογοθετήδη από τον κινηματογράφο. Η εικόνα του είναι τόσο σημαντική όσο ήταν και στο θέατρο?
2: Όχι. Ο Λογοθετήδης ήταν σπουδαίος δάσκαλος. Έχω μάθει πάρα πολλά από τον Βασίλη. Μου έδειξε τον Αρμάνδο Ντιβάλ στην Κυρία με τις Καμέλιες και ήταν που έπαιζε με τρόπο μαγευτικό.
1: Τι ήταν αυτό που έκανε το Βασίλη Λογοθετήδη τόσο μεγάλο ηθοποιό?
2: Ήταν γνήσιος και το γνήσιο δεν φύρεται.
1: Υπάρχει κάποιος άλλος από το χώρο του κινηματογράφου τον οποίο θα αποκαλούσατε γνήσιο?
2: Στο είδος του ο Ηλιόπουλος.
1: Ο Φωτόπουλος?
2: Ο καημένος ο Μίμης έμεινε στο «θα κάθεσαι».
1: Η Λαμπέτη ήταν τόσο καλή στο σινεμά?
2: Πολύ καλή. Όταν παίχτηκε η ταινία της στο Φεστιβάλ Κανών, οι Times έγραψαν πως είναι η Γκάρμπο της Ελλάδας. Η Λαμπέτη είχε το χάρισμα να κάνει τα σημαντικά, να κάνει σημαντικά τα ασήμαντα.
1: Δημήτρης Χόρν.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Σε πολύ πολύ πολύ λίγο καιρό θα έχουμε εδώ το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που ξέρετε πόσο πολύ το αγαπάμε και το αγαπάτε.
1: Έτσι, έχει φανατικό κοινό, 67η διοργάνωση από 5 έως 15 Νοεμβρίου. Και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου αποφάσισε να απονείμει το τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο στον αγαπημένο σκηνοθέτη και σεναριογράφο Νίκο Γραμματικό. Θα υπάρχει και ένα μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του. Θα προβληθούν όλες οι μεγάλου μήκους αλλά και οι μικρού μήκους ταινίες του Νίκου Γραμματικού, και επίσης θα συμμετέχει και σε μια ανοιχτή συζήτηση στην διάρκεια της οποίας θα μοιραστεί με το κοινό τη δημιουργική του διαδικασία.
0: Η ειδική έκδοση του Φεστιβάλ Πρώτο Πλάνο θα είναι αφιερωμένη στον Νίκο Γραμματικό και θα περιλαμβάνει σπάνιο φωτογραφικό υλικό, συνεντεύξεις, πρωτότυπα κείμενα για τον ίδιο. Συνεργάτη σε αυτό το τεύχος ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, συνσεναριογράφος σε πολλές από τις ταινίες του Γραμματικού, ο οποίος θα είναι εδώ στην πόλη μας για να πάρει μέρος και αυτός στο αφιέρωμα.
1: Ο οποίος ευχαρίστησε πάρα πολύ για τη τιμή αυτή που θα γίνει. Όπως είπε, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης παίχτηκε η πρώτη μου ταινία και όλες οι επόμενες. Εκεί πήρα και το πρώτο μου βραβείο και εκεί το κοινό πάντα με αγκάλιαζε.
0: Όπως είπες και λίγο πριν, Μαριάννα, στο πλαίσιο του αφιερώματος θα έχουμε ανοιχτή συζήτηση με τη συμμετοχή του σκηνοθέτη και των συνεργατών του, με τη συμμετοχή ηθοποιών, σεναριογράφων, συντελεστών των ταινιών του. Επίσης θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του βιβλίου «Απόντες» από τις εκδόσεις «Αντίποδες» του δημοσιογράφου και συγγραφέα Θεοδόση Μίχου, το οποίο καταγράφει την προφορική ιστορία της δημιουργίας της ταινίας, μία από τις πάρα πολύ καλές του ταινίες, οι Απόντες, και περιλαμβάνει και τις εκβαθέων εξομολογήσεις όλων των συντελεστών της πολυβραβευμένης ταινίας του σκηνοθέτη.
1: Να πούμε κάποιες από τις ταινίες του αφιερώματος: Η Εποχή των Δολοφόνων, Απόντες, Ο Βασιλιάς, Κλειστή Στροφή, Αγρύπνια.

0: Μιλήσαμε λίγο πριν για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Να πούμε δύο λόγια όμως και για ένα σπουδαίο ντοκιμαντέρ της Μέρης Μπουλή. Ο τίτλος του είναι «Δεν κοστίζει τίποτα» και είναι ένα ντοκιμαντέρ για τη Δωρεά Οαρίων. Είναι η ιστορία της Δανάης που δουλεύει σε ένα μπαράκι, ονειρεύεται να χορέψει μπαλέτο και για να τα βγάλει πέρα αποφασίζει να γίνει δότρια Οαρίων. Μοιάζει να μην της κοστίζει τίποτα. Το βραβευμένο με Χρυσό Αλέξανδρο ντοκιμαντέρ θα προβληθεί 21 Οκτωβρίου την Τετάρτη στις 18:30 το απόγευμα στην αίθουσα Ολύμπιον μέσα από το δίκτυο του CineDoc, που θα το ταξιδέψει επίσης εκτός από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα, Βόλο, Πήλιο. Η προβολή γίνεται με ελεύθερη είσοδο. Να μάθουμε κάτι παραπάνω για αυτό το ντοκιμαντέρ.
1: Το ντοκιμαντέρ που θέτει ερωτήματα που σπάνια ακούγονται δυνατά. Πόσο προστατευμένη νιώθει μια νέα γυναίκα στην Ελλάδα όταν δίνει οάρια και πόσο μπορεί να κοστίσει τελικά μια εμπειρία που παρουσιάζεται σαν απλή, γρήγορη και ανώδυνη. Η κάμερα ακολουθεί τη Δανάη στην καθημερινότητά της, στο σπίτι της, στις φίλες της, όσα την κάνουν να γελά. Όπως όλοι οι νέοι της ηλικίας της, παλεύει να ανταπεξέλθει οικονομικά και η Δωρεά Οαρίων μοιάζει με μια λύση χωρίς κόστος.
0: Είπαμε λοιπόν στο Ολύμπιον την Τετάρτη στις 18:30 με ελεύθερη είσοδο και το ενδιαφέρον είναι ότι πριν από τη συγκεκριμένη προβολή μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κάνουν εισήγηση.

0: Εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή την γη.
1: Να πούμε για ένα σκυλάκι που δεν έπαιζε σε παράσταση, αλλά κατάφερε να κλέψει την παράσταση με αυτά που έκανε.
2: Τι ακριβώς έγινε, λοιπόν?
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και στην παράσταση στο Υπουργείο της Υπέρτατης Ευτυχίας της Ινδής συγγραφέα Αρουντάντι Ρόι. Ο Λίον, το σκυλάκι της ηθοποιού, σκηνοθέτηδας και θεατρολόγου Έλλης Μερκούρη, ήταν στα παρασκήνια κατά τη διάρκεια της παράστασης και το πρόσεχε μία φίλη της Έλλης Μερκούρη. Περίμεναν λοιπόν εκεί πέρα, πίσω να τελειώσει η παράσταση, να κυλήσει η ζωή τους κανονικά. Η παράσταση είχε πολλές εναλλαγές ρόλων και κουστούμιών και οι ηθοποιοί μπαινόβιαναν συνέχεια στα παρασκήνια. Μόλις άκουσε χειροκρότημα το σκυλάκι, θεώρησε ότι ήταν η ώρα του να πάει βόλτα.
2: Βγαίνω, σου λέει.
1: Και βγήκε και αυτό στη σκηνή.
2: Έκανε ένα μικρό σάλτο και βρέθηκε στη σκηνή. Εννοείται ότι ο κόσμος με το που το είδε άρχισε να χειροκροτάει. Ένας μικρός απρόσκλητος επισκέπτης. Η καλύτερη στιγμή όμως ήταν όταν στο τέλος της παράστασης μια κυρία πλησίασε την Έλλη Μερκούρη για να τη συγχαρεί και της είπε ότι η σκηνή με το σκυλάκι στο τέλος ήταν μια εξαιρετική σκηνοθετική ιδέα. Δεν της αποκάλυψε κάποιο κρυφό σκηνοθετικό έβριμα, διότι δεν ήταν στο πρόγραμμα να εμφανιστεί ο Λίον, αλλά ο ίδιος αποφάσισε έτσι αυθόρμητα να γίνει και αυτός μέλος της παράστασης.
1: Θα μπορούσαν να το κρατήσουν όμως, γιατί ήταν πράγματι πολύ ωραίο και εμένα θα μου άρεσε να ήμουν εκεί πέρα.
2: Εννοείται.
1: Θα έλεγα κρατήστε το Λίον κανένα πεντάωρο ακόμη. Να πούμε για την Έλλη Μερκούρη ότι από το 2011 είναι υπεύθυνη της θεατρικής ομάδας Κοφών Τρελά Χρώματα. Μια ομάδα που φέρνει μαζί κοφούς και ακούοντες ηθοποιούς. Ιδρύθηκε το 2009 από την Όλγα Αδαλέκο και τη Γιούλη Τσαγκαράκη. Μια ομάδα που φέρνει μαζί κοφούς και ακούοντες ηθοποιούς. Ιδρύθηκε το 2009 από την Όλγα Αδαλέκο και τη Γιούλη Τσαγκαράκη, δημιουργώντας έναν κοινό χώρο θεατρικής έκφρασης και συνεργασίας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: για μετά.
1: Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ είναι μαζεμένοι, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Ιδρυτικό μέλος των Isley Brothers, 11 Οκτωβρίου του 2023, έφυγε από τη ζωή ο Ρούντολφ Άισλι. Γεννήθηκε το 1939 στο Σινσινάτι του Οχάιο. Μαζί με τα αδέρφια του, ο Κέλλι και Ρόναλντ, δημιούργησε τι άλλο, τους Άισλι Brothers, οι οποίοι ξεκίνησαν τραγουδώντας gospel και στα τέλη της δεκαετίας του 50 πέρασαν στο R&B. Το 1959 ήρθε η πρώτη μεγάλη επιτυχία με το Shout, τραγούδι που έγραψαν οι ίδιοι και αργότερα γνώρισε πολλές διασκευές.
2: Ο Ρούντολφ Άισλι είχε κυρίως το ρόλο του τραγουδιστή και των δεύτερων φωνητικών, αλλά συμμετείχε και στη σύνθεση τραγουδιών. Παρέμεινε στους Isley Brothers για περισσότερες από 3 δεκαετίες, μέχρι το 1989 όταν αποχώρησε από το συγκρότημα, αφοσιώθηκε στην εκκλησία και δραστηριοποιήθηκε ως πάστορας.
1: Οι Isley Brothers εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 1999. Όσο για το Ρούντολφ Άισλι, τα είπαμε πριν, έφυγε από τη ζωή 11 Οκτωβρίου του 2023 σε ηλικία 84 ετών.

0: Φτάσαμε στο τέλος
1: της εκπομπής.
0: Yes.
1: Γιατί έτσι που ακουγόμαστε κιόλας. Όπως ακουγόμαστε κιόλας, θα πει ο άλλος φτάσαμε στο τέλος τους.
0: Εγώ νόμιζα για το τέλος του κόσμου, έλεγες.
1: Όχι, όχι.
0: Κάπου αυτές τις μέρες κάποιοι είπαν ότι πλησιάζει το τέλος.
1: Πάλι!
0: Πάλι!
1: Μάλιστα, όσο ζω, πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό το τέλος του κόσμου.
0: Περικλής Κλικόπουλος ρύθμισε τον ήχο.
1: Και εμείς ελπίζουμε να περάσετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα και το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα είμαστε μαζί να είμαστε όλοι καλά.
0: Να είμαστε χωρίς βιχαλάκια. Και εσείς να προσέχετε τον εαυτό σας και αυτούς που αγαπάτε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Συγγνώμη, άσε μας κοπέλα. Ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα. Και μετά δεν ξαναμιλάω.
1: Ναι, αμήν.
0: Θέρμα. Αμήν.

0: παρατώ. Πες τα. Δεν είναι που γεννήθηκα στις γειτονιές του κόσμου, ναι. Δεν είναι που μ' ανάγκασες τρελά να ονειρευτώ, ναι. Δεν είναι σαν σε όνειρο που πέρασες εμπρός μου. Δεν είναι που δεν προλαβα τον ίσκιο σου να δω. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι που μ' αρνήθηκες με τ' άρωμα του δυο μου. Δεν είναι που ταξίδεψες και έφτασες εδώ. Δεν είναι και που χορεύες χωρίς να με κοιτάξεις. Δεν είναι το φεγγάρι μου που έφυγε ζεστό. Μην είναι στο περβόλι σου αυτό που περπατούσε. Μην είναι που σε δάγκωσε και έπεσες γλυκά. Μην είναι που με κοίταξες χωρίς να με γνωρίσεις. Μην είναι που ξεκίνησες και χόρευες τρελά.
3: Τρελά,
0: δεν είναι.
3: Δεν είναι.
0: Δεν είναι. Μην είναι τα ραντούλα μου που σ' άφησα μονάχη. Μην είναι που με δάγκωσες για να σε εκδικηθώ. Μην είναι που τα ράντισα κι εγώ για να σε σώσω. Μην είναι που κοιμάνα μου δεν με έκλαψε μικρό. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη έναρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο πεδίο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία, με εκτιμόμενο όφελος 95 εκατομμύρια ευρώ για την ελληνική παραγωγή. Σκληρή κριτική πάντως τον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσουκαλάς τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που μπορεί να εγγυηθεί την σταθερότητα για όλους. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει να παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, μόνο που αυτή η Ελλάδα υπάρχει κυρίως στις εβδομαδιαίες αναρτήσεις του Πρωθυπουργού και όχι στην καθημερινότητα της κοινωνικής πλειοψηφίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και καλεί τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και την επιβολή πλαφών στα κέρδη των διηλιστηρίων. Την Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχολιάζει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο θεωρεί τουλάχιστον εξοργιστικό, ιδίως μετά την επίσκεψη, όπως αναφέρει, με ατζέντα πολέμου του Ρούμπιο, ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή όπου οι ΗΠΑ και οι συμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο για να προωθήσουν τα επικίνδυνα για τους λαούς γεωπολιτικά και για ενεργειακά τους σχέδια με την ακόμα πιο βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας. Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διηλιστήρια εάν η Ρωσία σταματήσει να επιτίθεται στις ενεργειακές μας υποδομές, δήλωσε το μεσημέρι της Κυριακής ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια αντίδραση του Ζελένσκι μετά τη χθεσινή σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας ουσιαστικά την απομάκρυνσή του από την Προεδρία της Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε ακόμη τον ηγέτη του Κιέβου με σκληρή γλώσσα να πάψει να χτυπά ρωσικά διηλιστήρια πετρελαίου. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ με άμεση ισχύ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όταν γιο ταχύ που οδηγούσε 45χρονος υπό την επίρρεια μέθης, όπως διαπιστώθηκε, εξετράπη τις πορείες του με αποτέλεσμα να πέσει με το όχημα σε ουζερή στην περιοχή του Ευόσμου. Από την πρόσκληση τραυματίστηκαν τρεις θαμώνες του καταστήματος, ενώ προκλήθηκαν και υλικές ζημιές. Το συμβάν σημειώθηκε μετά τη μία τα ξημερώματα, ενώ ο 45χρονος συνελήφθηκε και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ο 52χρονος που εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό τα ξημερώματα σήμερα στη Γλυφάδα. Ο άνδρας ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε κύκλωμα εκβιαστών. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά τον θάνατο της συνομήλικης φίλης του, με την οποία φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Ο 20χρονος διώκεται επιπλέον για προμήθεια κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό πλημελήματος, ενώ ζήτησε και έλαβε από την ανακρίτρια προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιά Χαλίντ στο Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του με εκτροπή πτήσεων. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από τη θανατηφόρα επίθεση στον Χούθη στο αεροδρόμιο. Υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Σύγκρουση μεταξύ Νταλίκας και λεωφορείου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27 άλλων στην περιοχή Αχισάρ της Τουρκίας. Πληροφορίες τοπικών μέσων για το δυστύχημα αναφέρονται σε τουριστικό λεωφορείο με αδιευκρίνιστο για την ώρα αριθμό επιβατών και υπηκότητας. Δύο λόγια για τον καιρό. Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά, αλλά θα επιμείνουν στην Κεντρική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται άστατος καιρός, με νεφώσεις, παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη κυμαίνεται από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τα ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 5.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών στην Ουκρανία, συνδέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την επίτευξη μιας πλήρους κατάπαυσης του πυρός διάρκειας 60 ημερών, απαντώντας στις πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αλλαγή ηγεσίας στο Κίεβο. Σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο ABC News, ο Ουκρανός Πρόεδρος τόνισε ότι η επιλογή της πολιτικής ηγεσίας της χώρας αποτελεί αποκλειστικά υπόθεση της Ουκρανικής κοινωνίας. Η τοποθέτησή του ήρθε μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι προς την ομάδα του Τραμπ έχει ήδη διατυπώσει μια συγκεκριμένη πρόταση. Εάν η αμερικανική πλευρά επιθυμεί πραγματικά τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, θα πρέπει πρώτα να ζητήσει από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συμφωνήσει σε μια πλήρη εκεχηρία 2 μηνών. Στο μεταξύ, μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιά Χαλίτ στο Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας την Κυριακή. Πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του με εκτροπή πτήσεων. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από τη θανατηφόρα επίθεση των Χούδη στο αεροδρόμιο. Υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Η Ρωσία καταδίκασε σήμερα την φωνική επίθεση των Χούδη της Ιεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν στο αεροδρόμιο του Ριάντ, τονίζοντας ότι οι εχθροπραξίες θα πρέπει να τερματιστούν μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων. Στην πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του. Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταιρός αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Αραβικού κόσμου και του κόλπου. Ενώ επικαλείται τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 2,3% το 2027. Έντονη κριτική για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκάλας υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός απέτυχε στο σχέδιο της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Επέκρινε επίσης την παρουσίαση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια ως κυβερνητικού επιτεύγματος, λέγοντας ότι το σχέδιο προβλέπει τη διάθεση εθνικών πόρων για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, ενώ όπως υποστηρίζει η καθημερινότητα των πολιτών χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, υψηλό ενεργειακό κόστος, απλησία στα ενίκια και δυσκολίες στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία και την παιδεία. Καλείται τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και την επιβολή πλαφών στα κέρδη των διελιστηρίων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από την πλευρά του θεωρεί τουλάχιστον εξοργιστικό, ιδίως μετά την επίσκεψη με ατζέντα πολέμου του Ρούμπιο, ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητα σε μια περιοχή όπου οι ΗΠΑ και οι συμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο για να προωθήσουν, όπως αναφέρει, τα επικίνδυνα για τους λαούς γεωπολιτικά και ενεργειακά του σχέδια με την ακόμα πιο βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας. Παράλληλα, το Κομμουνιστικό Κόμμα αναφέρει ότι οι απεργιακές κινητοποίησεις που προετοιμάζουν τα εργατικά σωματεία αποτελούν απάντηση στην κυβερνητική πολιτική. Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ο 52χρονος που εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό τα ξημερώματα σήμερα στη Γλυφάδα. Ο άνδρας ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε κύκλωμα εκβιαστών με εμπλοκή προσώπων που συνδεόταν με την αποκαλούμενη Greek Mafia. Το 2024 είχε συλληφθεί και για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, ενώ στη συνέχεια είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Την προανάγκριση για την υπόθεση είχε αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά τον θάνατο της συνομήλικης φίλης του, με την οποία φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Σύγκρουση μεταξύ Νταλίκας και λεωφορείου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27 άλλων στην περιοχή Ακισάρ της Τουρκίας. Πληροφορίες τοπικών μέσων για το δυστύχημα αναφέρονται σε τουριστικό λεωφορείο με αδιευκρίνιστο για την ώρα αριθμό επιβατών και υπηκότητας. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και του Ανατολικού Αιγαίου. Για αύριο Δευτέρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα έως το πρωί πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 υποφόροι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για την πόλη της Θεσσαλονίκης προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση μετά τις πρώτες πρωινές ώρες. Η άνεμη θα πλέον βορειοδυτική 4 με 5 οφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τα ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών τίθεται άμεσα σε ισχύ. Με ανάρτηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις που αφορούν ενεργειακές υποδομές, καλώντας παράλληλα τις δύο πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία. Με άμεση ισχύ, υπάρχει ενεργειακή εκεχηρία στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Μην την παραβιάσετε, έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι διατίθεται να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια, αν η Μόσχα πάψει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Μετά την δρυμία επίθεση που δέχθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τον Τραμπ να ζητήσει δίμηνη εκεχηρία από τον Πούτιν ώστε να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην Ουκρανία. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει ήδη διατυπώσει την συγκεκριμένη πρόταση προς την Αμερικανική αντιπροσωπεία. Την Παρασκευή, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη ενεργειακού ντίλ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η συμφωνία προβλέπει την παροχή εκατομμυρίων τόνων ρωσικού δίζελ στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του με άμεση ισχύ, η Μόσχα θα αποδεσμεύσει 300.000 τόνους, ενώ μέσα στον Νοέμβριο θα παράσει ακόμα 500.000. Συνολικά, η συμφωνία προβλέπει την παροχή από τη Ρωσία πάνω από 4 εκατομμυρίων τόνων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποσχέθηκε επίσης πτώσεις στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες τον πιέζουν ιδιαίτερα εν ώψη και των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού έχει τεθεί η Σαουδική Αραβία μετά τη φωνική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ, προκαλώντας τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων 300 και πλέον ανθρώπων. Οι Σαουδαραβικές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του μεγαλύτερου διεθνούς αεροδρόμιου της χώρας, ενώ αποφάσισαν τα σχολεία της πρωτεύουσας να λειτουργήσουν με τηλεεκπαίδευση έως το τέλος της εβδομάδας υπό τον φόβο νέων επιθέσεων. Η επίθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο βασίλειο, καθώς οι αντάρτες Χούθη προειδοποίησαν ότι οι επιχειρήσεις τους δεν έχουν ολοκληρωθεί και κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιώτες να λάβουν σοβαρά υπόψη τις προειδοποίησεις τους. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη, Γιαχία Σαρή, υποστήριξε ότι τα αεροδρόμια και ο ενέργειος χώρος της Σαουδικής Αραβίας αποτελούν πλέον πεδίο επιχειρήσεων των δυνάμεων του κινήματος, εντείνοντας τους φόβους για νέα χτυπήματα. Το κλείσμα του αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους εντός και εκτός της χώρας. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από τη θανατηφόρα επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο. Υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Η Ρωσία καταδίκασε την Κυριακή τη φωνική επίθεση των Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν στο αεροδρόμιο του Ριάντ, τονίζοντας ότι οι εχθροπραξίες θα πρέπει να τερματιστούν μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και ο δεύτερος τραυματίας του τραγικού εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο 59χρονος άνδρας νοσηλευόταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο Νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά την έκρηξη και κατέληξε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Ο πρώτος τραυματίας κατέληξε στο Θριάσιο την Παρασκευή. Οι εγκαταστάσεις των δηληστηρίων στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο εργάτες, προβάλλονταν από την εταιρεία ως ασφαλείς χώροι, που συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον, όπως έλεγαν, προηγμένων τεχνολογικών και αποδοτικών δηληστηρίων σε διεθνές επίπεδο. Τα δηληστήρια στην Κορινθία εγκαινιάστηκαν την 11η Νοεμβρίου του 1972. Βασικός μέτοχος του ομίλου είναι η Petro Venture Holdings, συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο είχαν συλληφθεί τρεις εργαζόμενοι της Motor Oil, ένας 36χρονος υπάλληλος που εκτελούσε χρέη εργοδικού, ένας 50χρονος υπεύθυνος του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας και ένας 34χρονος χειριστής έργου. Την Παρασκευή είχε συλληφθεί ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που εκτελούσε εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου την ώρα του εργατικού δυστυχήματος που στήχησε τελικά τη ζωή δύο ανθρώπων. Στην πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργό στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητα σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Αραβικού κόσμου και του κόλπου. Ενώ επικαλείται τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και 2,3% το 2027. Έντονη κριτική πάντως για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός απέτυχε στο πεδίο της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Επέκρινε επίσης την παρουσίαση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια ως κυβερνητικού επιτεύγματος, λέγοντας ότι το σχέδιο προβλέπει τη διάθεση εθνικών πόρων για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, ενώ όπως υποστηρίζει, η καθημερινότητα των πολιτών χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, υψηλό ενεργειακό κόστος, απλησίαστα ενίκεια και δυσκολίες στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία και την παιδεία. Καλείται τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και την επιβολή πλαφών στα κέρδη των δηληστηρίων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από την πλευρά του θεωρεί τουλάχιστον εξοργιστικό, ιδίως μετά την επίσκεψη με ατζέντα πολέμου του Ρούμπιο, ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητα σε μια περιοχή που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο για να προωθήσουν τα επικίνδυνα για τους λαούς γεωπολιτικά και ενεργειακά του σχέδια με την ακόμα πιο βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας. Παράλληλα, το Κομμουνιστικό Κόμμα αναφέρει ότι οι απεργιακές κινητοποίησεις που προετοιμάζουν τα εργατικά σωματεία αποτελούν απάντηση στην κυβερνητική πολιτική. Τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όταν γιο ταχύ που οδηγούσε 45χρονος υπό την επίρρεια μέθης, όπως διαπιστώθηκε, εξατράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει με το όχημά του σε ουζερή στην περιοχή του Ευόσμου. Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ο 52χρονος που εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό τα ξημερώματα σήμερα στην Γλυφάδα. Ο άνδρας ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε κύκλωμα εκβιαστών με εμπλοκή προσώπου που συνδυόταν με την αποκαλούμενη Greek Mafia. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά το θάνατο της συνομήλικης φίλης του με την οποία φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Σύγκρουση μεταξύ Νταλίκας και λεωφορείου είχε αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27 άλλων στην περιοχή Ακισάρ της Τουρκίας. Πληροφορίες τοπικών μέσων για το δυστύχημα αναφέρονται σε τουριστικό λεωφορείο με αδιευκρίνιστο για την ώρα αριθμό επιβατών και υπηκότητας. Δύο λόγια για τον καιρό. Άλλαξε από σήμερα Κυριακή το σκηνικό του καιρού με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ από την Τρίτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων που ενδέχεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες με βελτίωση μετά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Έλα.
1: Του λείψει η ζεστή αγκαλιά του. Θεέ να το κάψει να αισθανθεί τη ζέστη από τη φωτιά του.
2: Αυτό εδώ για το παιδί στο παράθυρο που κοιτάζει από την καρέκλα το μηδέν και το άπειρο, για όλους εκείνους που το είπαν ανάπηρο, κι αφού γεμίσαν την καρδιά τους με χαλίκια κι άχυρο, τώρα ζητάνε τη δικιά του για λάφυρο και συνεχίζουν να του ρίχνουν άκυρο. Αυτό λοιπόν για το παιδί στο παράθυρο που αναμετριέται συνεχώς με το μηδέν και το άπειρο.

0: τους για να μην τους ακούς. Που θα αντάλλαζαν για πλάκα εαυτούς.
1: Κάποιος να μιλήσει για αυτούς
0: που τη ζωή τους συνεχώς αναβάλουν. Και η ανοπλία ήταν πιο σκληρή από τη θέληση να τη βγάλουν. Που δεν πιαστήκαν χέρι-χέρι σε καμιά προκυμαία. Που ψώσαν τη σιωπή σαν αναγκαστική σημαία.
1: Κάντε πιο εκεί, κάντε πιο εκεί.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαιρέτε. Ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών τίθεται αμέσως σε ισχύ. Με ανάρτηση, του Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις που αφορούν ενεργειακές υποδομές, καλώντας παράλληλα τις δύο πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι διατίθεται να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια αν η Μόσχα πάψει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Μετά την δρυμία επίθεση που δέχθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τον Τραμπ να ζητήσει δίμηνη εκεχηρία από τον Πούτιν ώστε να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην Ουκρανία. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει ήδη διατυπώσει την συγκεκριμένη πρόταση προς την Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη ενεργειακού deal με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η συμφωνία προβλέπει την παροχή εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά. Οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν σήμερα έναν άντρα που φέρεται να σχεδίαζε τη δολοφονία του Πολωνού Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας Κοσίνιακ Καμίς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άνταμ Σουάπκα χαρακτήρισε την υπόθεση εξαιρετικά ενισχυτική, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν την ταυτότητα και τα κίνητρα του συλληφθέντα. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού έχει τεθεί η Σαουδική Αραβία μετά τη φωνική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ, προκαλώντας τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό 300 και πλέον ανθρώπων. Νέο περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο σήμερα, όταν έβλη βλήμα έπληξε τον τερματικό σταθμό 4, προκαλώντας πυρκαγιά. Παράλληλα, η Σαουδαραβική Εράμινα εντόπισε και αναχέτησε πύραυλο κρούζ στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου, προχωρώντας στην καταστροφή του πριν φτάσει στον στόχο του. Οι Σαουδαραβικές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του μεγαλύτερου διεθνούς αεροδρομίου της χώρας, ενώ αποφάσισαν τα σχολεία της πρωτεύουσας να λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση έως το τέλος της εβδομάδας υπό τον φόβο νέων επιθέσεων. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και ο δεύτερος τραυματίας του τραγικού εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο 59χρονος άνδρας νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο Νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά την έκρηξη και κατέληξε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Ο πρώτος τραυματίας κατέληξε στο Θριάσιο την Παρασκευή. Οι εγκαταστάσεις των δηληστηρίων στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο εργάτες, προβάλλονταν από την εταιρεία ως ασφαλείς χώροι που συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον προηγμένων τεχνολογικών και αποδοτικών δηληστηρίων σε διεθνές επίπεδο. Τα δηληστήρια στην Κορινθία εγκαιντιάστηκαν την 11η Νοεμβρίου του 1972. Βασικός μέτοχος του ομίλου είναι η Petro Venture Holdings, συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Στην πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Αραβικού κόσμου και του κόλπου, ενώ επικαλείται τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και 2,3% το 2027. Έντονη κριτική πάντως για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός απέτυχε στο πεδίο της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Επέκρινε επίσης την παρουσίαση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια ως λάθος. Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ο 52χρονος που εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό τα ξημερώματα σήμερα στην Κλειφάδα. Ο άνδρας ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε κύκλωμα εκβιαστών με εμπλοκή προσώπου που συνδυόταν με την αποκαλούμενη Greek Mafia. Το 2024 είχε συλληφθεί και για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Κακουργηματική δίωξη και θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά το θάνατο της συνομήλικης φίλης του, με την οποία φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Δύο λόγια για τον καιρό. Άλλαξε από σήμερα Κυριακή το σκηνικό του καιρού με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ από την Τρίτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων που ενδέχεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες με βελτίωση μετά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
3: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
3: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Όταν πηγαίνετε στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών για να αγοράσετε μία συσκευή, ένα από τα πρώτα πράγματα που κοιτάτε είναι η ενεργειακή του κατηγορία. Είναι A που λέμε, άρα και λιγότερο, ή D για παράδειγμα. Οπότε πέφτετε στη δαγκάνα των ήδη πανάκριβων εταιριών ηλεκτρισμού. Μη θαρείτε όμως ότι αυτό είναι ένα ζητούμενο μόνο της εποχής μας. Απλά ο καταναλωτής δεν είχε στη διάθεσή του τόσες επιλογές. Ένα ήταν το σύστημα κάποτε. Και αυτό. Τέλος. Οι επιστήμονες όμως ανέκαθεν αναζητούσαν τρόπους να βελτιώσουν τις λειτουργίες μιας ηλεκτρικής συσκευής με δρόμους ενεργειακούς και σαφώς ασφαλείς. Ίσως τότε να ήταν η περιέργεια, η δημιουργική διαστροφή, αν θέλετε, του επιστήμονα, που πάντα θέλει να οδηγεί τον κόσμο ένα επίπεδο πιο ψηλά. Άλλωστε, σε μια εποχή όπως αυτή, στην οποία θα ταξιδέψουμε, το πιο ψηλά πήγαινε σε βασικές λειτουργίες, για τις οποίες σήμερα, κακά τα ψέματα, δεν δίνουμε καν σημασία. Διότι πήγατε ποτέ να αγοράσετε ψυγείο και ρωτήσατε αν έχει μόνωση? Όχι βέβαια. Διότι τη μόνωση είναι αυτό που λέμε, την έχετε στο τσεπάκι.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια αλλά και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Το «Walking in your footsteps» των Police από τον δίσκο «Synchrosanity» του 1983, με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, είναι μια πρώτη τάξης τρικλοποδιά, θα έλεγε κανείς. Από την εποχή των παγετώνων και τους δεινόσαυρους ξεκινά η ιστορία του τραγουδιού, για να φτάσει στο ιστορικό τέλος της παντοδυναμίας του ανθρώπου στο φινάλε. Παζλ παίζουμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παιδιά σαν τους πολλοίς είναι παιδιά τα οποία μεγάλωσαν, όπως οι περισσότεροι από εμάς, σε μια περίοδο αρκετά παγωμένη, αν σκεφτείτε τον ψυχρό πόλεμο που κράτησε για δεκαετίες, με αυτή την συνεχή απειλή ενός ολέθρου πάνω από τα κεφάλια μας. Το ψυγείο. Κάθε άλλο παρά ασφαλή συσκευή ήταν κάποτε. Και φάνηκε αυτό όταν στις αρχές της δεκαετίας του 20 μια οικογένεια στο Βερολίνο ξεκληρίστηκε όταν χάλασε η μόνωση του ψυγείου. Οι τοξικές ουσίες που διέρευσαν ήταν το κάτι άλλο. Δεν έμεινε ρουθούνι στο σπίτι. Όποιος άνοιγε την πόρτα έμενε στον τόπο, αφήστε που είχε μέσα του το κακό ήδη, καθώς σταδιακά τα τρόφιμα είχαν αρχίσει να αλλοιώνονται. Φοβερό, ε. Αλλά γιατί σας μπλέκω τώρα με γερμανικά ψυγεία, ε? Εμένα η μαμά μου προτιμούσε αυστριακά προϊόντα. Ήξερε το παλιό κόριτσο. Ή, αν μη τι άλλο, προϊόντα και υπηρεσίες παρεχόμενες από Αμπσβούργους. Ήταν και εκείνη η μακρά φιλία της με τη σύζυγο του αυστριακού πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη. Μπέσβιες. Συνήθισε το κορίτσι. Διότι κορίτσι ήταν τότε η μαμά. Τελικά πάντα κορίτσι ήταν η μαμά. Ο εβραϊκής καταγωγής Λέο Σπίτς γεννήθηκε στη Βουδαπέστη της Αυστρουγγαρίας τότε. Μην μπερδευόμαστε, γιατί ξέρετε, αυτές οι ανεξαρτησίες που χάλασαν τον γκλάμ της Ευρώπης, πολλοί μου την ανάβουν. Αυτοδιάθεση, αυτοδιαχείριση των λαών και άντε μη πω. Είδα πως την κάνατε την Ευρώπη μόλις βγήκατε από τα χλιδάτα σαλόνια της Μαρίας Βετσέρα. Τέλος πάντων, αητός στα μαθηματικά ο Λέο, φίλες και φίλοι, στον οποίο μια μέρα οι γονείς του είπαν: «Άκου, το επίθετό μας είναι πολύ γερμανικό και το αλλάζουμε σε Σίλαρντ, που στα ουγγρικά σημαίνει συμπαγής». «Ναι, είδαμε και την Ουγγαρία σας. Οι δημοσιογράφοι σας κλωτσούν πρόσφυγες μόλις περάσουν τα σύνορα και μια χαρά αφήνετε λουλούδια στις πρωτομές φασιστών που στο δεύτερο πόλεμο υπηρέτησαν το Τρίτο Ράιχ. Ξανά τέλος πάντων». Ο Λέο, πως τον είπαμε, θυμάστε, Σίλαρντ πλέον, είπε αντίο νωρίς νωρίς στην Ιουδαϊκή θρησκεία, φίλες και φίλοι. Δήλωσε αγνωστικιστής και πήρε το Εθνικό Βραβείο Μαθηματικών πολύ άνετα. Τον Γενάρη του 1916 του είπαν: «Άκου, όπως ξέρεις, έχουμε πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Πρέπει να πας στο στρατό, αλλά επειδή είσαι πολύ μεγάλο κεφάλι, μπορείς, αν θέλεις, να συνεχίσεις τις σπουδές του». Και εκείνος γράφτηκε στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς στο τμήμα Μηχανικών. Αλλά την επόμενη χρονιά φόρεσε τη στολή του Αμπσβούργου αξιωματικού του 4ου Συντάγματος Ορεινού Πυροβολικού. Λογικό το βρίσκω αυτό. Και γιατί λογικό να πάει στο πυροβολικό? Όλοι εμείς οι μορφωμένοι άνθρωποι στο πυροβολικό υπηρετήσαμε. Για ρωτήστε και εμένα που έστειλαν βίδες 22 χιλιόμετρα μακριά, περνώντας τες πάνω από χωριά και χωριουδάκια μέχρι να βρουν στόχο. Μια φορά δεν έκανα εγώ τις μετρήσεις, διότι με ήθελαν στην παρατήρηση σώνει και καλά, και στείλανε την οβίδα σε μια στάνη. Δεν λέτε πάλι καλά που δεν ήταν μέσα ο Μπάρμπας μαζί με τα ζωντανά του? Γελάτε. Ο Λέο, με το που αποφύτησε από τη σχολή αξιωματικών, με λίγα λόγια πόλεμο δεν είχε δει ακόμη, αρρώστησε από ισπανική γρίπη και επέστρεψε στο σπίτι του για νοσηλεία. Εκεί, στο κρεβάτι του πυρετού,
έλαβε κάποια στιγμή ένα γράμμα που τον ενημέρωνε για το ότι το σύνταγμά του είχε αποδεκατιστεί στο μέτωπο. Δεν είχε μείνει κανένας. Για σκεφτείτε το, η γρίπη του είχε σώσει τη ζωή. Τα πράγματα στη χώρα του έπαιρναν περίεργη πολιτική τροπή. Η συνεχής άνοδος των σοσιαλιστών του Μπέλα Κούν τον χαροποίησε, καθότι σοσιαλιστής και ο ίδιος, παρά τις όποιες εσωκομματικές διαφωνίες. Ωστόσο, η βαθιά συντηρητική Ουγγαρία, φίλες και φίλοι, τον πλήγωσε όταν εθνικιστές φοιτητές τον εμπόδισαν να επανεγραφεί στο πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν. Πήρε το νοματιόν του και έφυγε για τη Γερμανία μέσω Αυστρίας στις 25 Δεκεμβρίου του 1919. Χριστούγεννα,

Simon and Garfunkel, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι The Sun is Burning από τον δίσκο Wednesday Morning 3 AM του 1964. Ένα τραγούδι βέβαια το οποίο το συνέθεσε ένα χρόνο νωρίτερα ο υπέροχος Βρετανός τραγουδοποιός Ian Campbell. Το τραγούδι The Sun is Burning, φίλες και φίλοι, γεννιέται σε μια εποχή ιδιαίτερως δύσκολη, μιας και είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 60, όταν η κρίση των πυράβλων στην Κούβα και αναπόφευτα η απειλή ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου, ο οποίος θα γινόταν και με όπλα διαφορετικά, ήταν στο μυαλό πολλών Βρετανών, Αμερικανών, στο μυαλό, να μην το περιορίζουμε, πολλών καλλιτεχνών της εποχής εκείνης. Και το συγκεκριμένο τραγούδι, πέραν του ότι είναι ένας αντιπολεμικός ύμνος, δείχνει πόσο καταστροφική μπορεί να είναι η πυρηνική ενέργεια, αλλά πάνω απ' όλα μας θυμίζει, ασχέτως αν δεν φαίνεται τόσο πολύ, το πόσο έθραυστη είναι η ζωή, έτσι. Μια οικογένεια αγοράζει ένα ψυγείο, βρε παιδί μου, και πεθαίνει εξαιτίας των ουσιών το οποίο αυτό εμπεριέχει. Ο Σίλαρντ, Γερμανία πια, Βερολίνο, είχε βαρεθεί τη μηχανική και η προσοχή του στρέφεται πλέον στη φυσική. Και μιλώντας για φυσική, καλύτερο πανεπιστήμιο δεν υπήρχε τότε παγκοσμίως, από το Friedrich Wilhelm. Και ο λόγος απλός. Εκεί δίδασκε ο Albert Einstein. Ο καθηγητής Einstein κατάλαβε από πολύ νωρίς ότι ο Λέο Σίλαρντ ήταν ένας λαμπερός νους. Μανιώδεις εφευρέτες και οι δύο δεν άργησαν να βρεθούν κοντά ο ένας τον άλλον. Και όλα αυτά εξαιτίας εκείνου του περιστατικού, το οποίο μόνο τυχαία δεν αναφέραμε, έτσι δεν είναι? Τίποτα δεν λέγεται τυχαία εδώ. Τον θάνατο μιας ολόκληρης οικογένειας στο Βερολίνο εξαιτίας της κακής μόνωσης του ψυγείου. Είδατε πως δένουν σιγά σιγά τα κομμάτια. Και όσο οι δύο άνδρες πάλευαν να δημιουργήσουν ένα καλύτερο ψυγείο, αυτό που έμεινε στην ιστορία ως το ψυγείο του Einstein, τόσο μεταξύ τους γεννιόταν μια πολύ βαθιά φιλία. Ο Σίλαρντ ήταν πλέον μια μεγάλη μορφή της φυσικής στη Γερμανία και το 1930 παίρνει τη γερμανική υπηκοότητα, μόνο που το 1933, με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, κατάλαβε πως το μέλλον του εκεί είχε τελειώσει. Φεύγει λοιπόν για την Αγγλία, εκεί όπου το πρωί της 12ης Σεπτεμβρίου του 1933 διαβάζει ένα άρθρο στους Times, το οποίο συνόψιζε μια ομιλία του μέγα καθηγητού φυσικής Λόρδου Ράδερφορντ, στην οποία ομιλία ο Ράδερφορντ απέρριπτε τη σκοπιμότητα χρήσης της ατομικής ενέργειας για πρακτικούς σκοπούς. Στην ομιλία του, ο Λόρδος Ράδερφορντ έκανε αναφορά σε μια εργασία του 1932 των μαθητών Τζον Κόκφορντ και Έρντς Βόλτον πάνω στη διάσπαση του λιθίου σε σωματίδια α με βομβαρδισμό με πρωτόνια από έναν επιταχυντή σωματιδίων που είχαν κατασκευάσει τα παιδιά. Ο Σίλαρντ ενοχλήθηκε πάρα πολύ με την απόρριψη του Ράδερφορντ και την ίδια κιόλας ημέρα συλλαμβάνει την ιδέα της πυρηνικής αλυσιδωτής αντίδρασης, ανάλογη με μια χημική αλυσιδωτή αντίδραση, χρησιμοποιώντας νετρόνια τα οποία είχαν ήδη ανακαλυφθεί. Εμάς μπορεί να μας φαίνεται προφανές το νετρόνιο, αλλά την εποχή εκείνη όχι. Είπαμε όμως, είχε σταθεί τυχερός. Δεν είχε περάσει πολύς καιρός από τότε που είχε ανακαλυφθεί το νετρόνιο. Η ιδέα του Σίλαρντ δεν χρησιμοποιούσε τον μηχανισμό της πυρηνικής χάσης, ο οποίος δεν είχε ακόμη ανακαλυφθεί. Αλλά ο Ούγγρος επιστήμονας συνειδητοποίησε ότι εάν τα νετρόνια μπορούσαν να ξεκινήσουν οποιοδήποτε είδος πυρηνικής αντίδρασης που παράγει ενέργεια, όπως αυτή που είχε συμβεί στο λίθιο, και μπορούσαν σαφώς να παραχθούν από την ίδια αντίδραση, η ενέργεια θα μπορούσε να ληφθεί με μικρή εισρωή, αφού η αντίδραση θα ήταν αυτοσυντηρούμενη. Ο Σίλαρντ, όπως κάθε υγιής επιστήμονας,
ήθελε την πυρηνική ενέργεια για καλό σκοπό. Ωστόσο, κοιτάξτε τι έγινε μερικά χρόνια αργότερα. Και συγκεκριμένα στις 6 Ιανουαρίου του 1939, ο τότε γνωστός κόσμος της φυσικής και ο ίδιος ο Σίλαρτ πάγωσε στην κυριολεξία. Αιτία, η δημοσιοποίηση την ημέρα εκείνη στο γερμανικό περιοδικό Die Naturwissenschaften της ανακάλυψης της πυρηνικής χάσης στο ουράνιο από τους κορυφαίους γερμανούς χημικούς Otto Hahn και Fritz Strassmann. Λίγες ημέρες αργότερα, η αυστριακή φυσικός Lise Meitner την προσδιόριζε ξεκάθαρα ως πυρηνική σχάση στο τεύχος της 11ης Φεβρουαρίου του 1939 του περιοδικού Nature. Φαντάζομαι ότι έχετε καταλάβει και εσείς τις ανησυχίες αυτών που ήξεραν. Είμαστε στα 1939. Ένα τρομακτικό όπλο στα χέρια του Τρίτου Ράιχ. Ο Δανός φυσικός Νίλς Μπορ έφερνε τα νέα στις Ηνωμένες Πολιτείες και, θορυβημένοι, αλλά σαφώς και από επιστημονικό ενδιαφέρον, η Αμερικανική Επιστημονική Κοινότητα διοργανώνει συνέδριο στην Ουάσιγκτον για την θεωρητική φυσική. Και πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται από κορυφαίους φυσικούς, όπως ήταν τότε η Ενρίκο Φέρμι και Τζον Ντάνινγκ από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

0: Fräulein, kleines Fräulein, glauben Sie an Liebe auf den ersten Blick, gehen wir beide nicht.
1: Δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε ότι είμαστε στη Γερμανία, φίλες και φίλοι, έτσι. Αυτό το που ακούμε είναι το Fräulein, Klein Fräulein, αλλά δεν είναι άλλο από το Cheek to Cheek. Τα 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική υποστήριξη. Prince ακούσαμε, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι «Sign of the Times» του 1987 από το ομώνυμο άλμπουμ. Μας προειδοποιεί, φίλες και φίλοι, ο Prince. Ο τίτλος προέρχεται από το περδικό «Sign of the Times» της δεκαετίας του 80 στις Ηνωμένες Πολιτείες, περδικό το οποίο μεταξύ άλλων θύμιζε και καλά έκανε τα πολύ μεγάλα προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών τη δεκαετία εκείνη, όχι ότι λύθηκαν. Ένα από αυτά έχει περιοριστεί κατά κάποιο τρόπο, το AIDS, διότι τα ναρκωτικά και η βία παρέμειναν. Ένα χρόνο νωρίτερα από την έκδοση του τραγουδίου και συγκεκριμένα στις 28 Ιανουαρίου του 86, ο Prince, όπως η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου σε όλες τις χώρες, συγκλονίζεται πραγματικά από την απευθείας μετάδοση της έκρηξης του Challenger την ώρα που επιχειρούσε να απογειωθεί από το ακροτήριο του Canaveral. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Αυτό είναι το rocket ship that explodes, το οποίο λέει μέσα ο Prince, ο οποίος εκφράζει βέβαια και την απορία του γιατί ο κόσμος να εξακολουθεί να ενδιαφέρεται να βρεθεί εκεί πάνω στο φεγγάρι μετά και το συγκεκριμένο δυστύχημα, και από τη στιγμή μάλιστα που εξακολουθούσαν να υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα τα οποία έπρεπε να λύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η απάντηση ήταν απλή, φίλες και φίλοι. Είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 80. Έχει ξεσπάσει ο λεγόμενος πόλεμος των άστρων, εκεί που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το αντίπαλο δέος, η Σοβιετική Ένωση, ήθελαν να μεταφέρουν τον πόλεμο και βέβαια τις πυρηνικές κεφαλές τους. Ο Ούγγρος με γερμανική υπηκότητα άνθρωπος μας, Λέο Ζίλαρντ, κατάλαβε αμέσως ότι η σχάση των βαρέων ατόμων που κινείται από νετρόνια θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει μια πυρηνική αλυσιδωτή αντίδραση, η οποία με τη σειρά της θα μπορούσε να αποδώσει τεράστιες ποσότητες ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή ατομικές βόμβες. Άλλωστε, μετά την ενόχλησή του από την ομιλία του Ράδερφορντ, είχε αρχικά διατυπώσει και κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μια τέτοια ιδέα. Ιουλίου του 1939, Ζίλαρντ και ο Ούγγρο-Αμερικανός φυσικός και φίλος του Ευγένιος Βίγκερ τρέχουν σαν τρελοί με το αυτοκίνητο του Βίγκερ στο Cut Chogue του Long Island της Νέας Υόρκης, εκεί όπου μένει ο Einstein. Όταν συζήτησαν τα όλα όσα είχαν συμβεί και το επεσήμαναν την πιθανότητα μετά από τόσα χρόνια μελετών για άλλους λόγους να παραχθεί τελικά ατομική βόμβα, ο Einstein είπε εκείνο το ιστορικό «Daran habe ich gar nicht gedacht», δηλαδή «Δεν το σκέφτηκα καν αυτό». Φαντάζεστε τι είχε συμβεί, έτσι. Χρόνια πάνω σε σημειώσεις, τόσο Einstein, Zillert, αλλά και άλλοι επιστήμονες, επεδίωκαν να βρουν τη σωστή εξίσωση, όχι όμως για να κάνουν πόλεμο. Και ο Einstein ήταν τόσο επιστημονικά αθώος που ουδέποτε είχε σκεφτεί το ενδεχόμενο οι έρευνες εκείνες να οδηγούσαν σε έναν όλεθρο. Χωρίς να χάσουν χρόνο, ο Einstein παγορεύει στον Βίγκνερ μια επιστολή με παραλήπτη τον Βέλγο πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από πρόταση του Βίγκνερ, ετοιμάζουν και μια δεύτερη επιστολή με παραλήπτη το State Department, εξηγώντας τι έκαναν και γιατί, δίνοντας τους Αμερικανούς αξιωματούχους 2 εβδομάδες διορία για να απαντήσουν. Και εδώ εύλογα θα ρωτούσατε και γιατί να ενημερωθεί ο Βέλγος πρέσβης. Μα στα χρόνια εκείνα, ο παράδεισος του ουρανίου, το δύστιχο Κονγκό ήταν, το οποίο όμως βρισκόταν κάτω από την πότα των βάρβαρων Βέλγων απικιοκρατών. Ήταν σαν να του έλεγαν, για να σας το πω και λίγο απλά, σταματήστε να πουλάτε ουράνιο στους Γερμανούς, δεν ξέρετε τι μπορούν να μας κάνουν. Ένα πρόβλημα βέβαια που έμενε άλυτο ήταν αυτό της εξασφάλισης κυβερνητικής υποστήριξης για την έρευνα ουρανίου. Ένας άλλος φίλος του Ζίλαρτ, ο αυστριακός οικονομολόγος Γκούσταβ Στόλπερ, πρότεινε να προσεγγίσουν τον Αλεξάνδρ Σάξ, ο οποίος είχε πρόσβαση στον Αμερικανό πρόεδρο Φραγκλίνο Ρούσβελτ. Ο Σάξ είπε στον Τζίλαρτ ότι είχε ήδη μιλήσει με τον πρόεδρο για το ουράνιο, αλλά οι επιστήμονες Φέρμι και Πέγγραμ είχαν αναφέρει ότι οι προοπτικές για την κατασκευή ατομικής βόμβας ήταν μηδαμινές, καθησυχάζοντας τον Ρούσβελτ. Ήταν ένα μεγάλο λάθος. Ο Σάξ είπε στον Ζίλαρ ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα να παραδώσει ο ίδιος επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά πρότεινε η επιστολή να προέρχεται από κάποιον πιο διάσημο. Για τον Ζίλαρ, ο Αϊνστάιν, φίλες και φίλοι, ήταν ο καταλληλότερος άνθρωπος για να συντάξει την επιστολή προς τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ. Ο Σάξ και ο Ζίλαρτ γράφουν μια επιστολή, λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεμάτη ορθογραφικά λάθη, και την στέλνουν στον Αϊνστάιν, ο οποίος γίνεται έξαλλος με τους συναδέλφους του.

παρά να πάρω το δρόμο προς τα κάτω, όπως συνεχίζει ο Bob Dylan. Και αυτό το προς τα κάτω είναι το καταφύγιο, φίλες και φίλοι, ο Dylan, όταν μια μέρα βρέθηκε σε μια πόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπεσε ακριβώς πάνω σε μια πολύ μεγάλη ομάδα εργατών, οι οποίοι έσκαβαν το χώμα προκειμένου να φτιάξουν καταφύγια σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου. Είμαστε σε μια εποχή, φίλες και φίλοι, κατά την οποία στις Ηνωμένες Πολιτείες τα καταφύγια πολλούνταν, παρακαλώ. Βέβαια, άμα δεν έχεις τη δυνατότητα να έχεις το δικό σου έξω από το σπίτι, μπορούσες να αγοράσεις ένα. Καθόλου αστείο, πραγματικά. Είμαστε σε εκείνη την περίοδο κατά την οποία ο Bob Dylan και πάρα πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες της εποχής προτιμούν να παλέψουν ο καθής μέσα από το δικό του μετεωρίζει, με στόχο να μάθει κοινή γνώμη να ζει, από το να προσπαθεί να μάθει να μην πεθάνει. Αυγούστου του 1939. Τζίλαρτ φεύγει εκ νέου για το Long Island προκειμένου να διορθώσει με τον Αϊνστάιν την επιστολή, έχοντας αυτή τη φορά στον πλευρό του έναν άλλο συνάδελφο και φίλο, τον Έντουαρντ Τέλερ, ο οποίος οδηγούσε. Ο Αϊνστάιν υπαγορεύει την επιστολή πρώτα στα γερμανικά και μπορώ να πω ότι τον καταλαβαίνω. Ήθελε να ικανοποιήσει την μητρική του γλώσσα. Κανείς δεν γράφει στη γλώσσα που περιμένει. Και ναι, ο πάντα αθώος Αϊνστάιν, ξεχνώντας τα σχετικά πρωτόκολλα του Λευκού Οίκου, πώς λέτε να έκλεισε το γράμμα προς τον Ρούσβελτ, δικό σου αληθινά, Άλμπερτ Αϊνστάιν. Στις 10 Οκτωβρίου του 1939 ο Σάξ συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Ρούσβελτ, αλλά την ημέρα εκείνη ο Αμερικανός πρόεδρος είναι απασχολημένος με την εισβολή των Γερμανών στην Πολωνία. Ανανεώνουν το ραντεβού τους για την επομένη. Ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ ανοίγει το φάκελο και διαβάζει τα όσα του γράφει ο Αϊνστάιν, ο οποίος μεταξύ άλλων τονίζει. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 μηνών, είναι πιθανό, χάρη στις εργασίες των Ζολιό στη Γαλλία και των Φέρμι και Ζίλαρτ στην Αμερική, να καταστεί δυνατό να επιτύχουμε μια αλυσιδωτή πυρηνική αντίδραση σε μια μεγάλη μάζα ουρανίου, δια της οποίας μπορούν να παραχθούν μεγάλες ποσότητες και μεγάλες δυνάμεις ανάλογες με αυτές του ραδίου. Αυτό το νέο φαινόμενο θα μπορούσε κάλλιστα να οδηγήσει στην κατασκευή βόμβας και είναι πολύ πιθανό, αν και ακόμη όχι εντελώς βέβαιο, ότι θα μπορούσαν να παραχθούν βόμβες νέου τύπου. Μία μόνο βόμβα αυτού του τύπου, μεταφερόμενη από πλοίο και εκρηγνιόμενη σε κάποιο λιμένα, θα μπορούσε εύκολα να καταστρέψει το σύνολό του και ένα τμήμα της παρακείμενης περιοχής. Και καταλήγει στην παράγραφο εκείνη ο Αϊνστάιν. Πάντως, αυτού του είδους οι βόμβες μάλλον θα ήσαν πολύ βαριές για να τις μεταφέρει κάποιο ένα αέριο μέσα. Φίλες και φίλοι, η στιγμή είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, απίστευτα τραγική. Ο Αϊνστάιν, με εκείνο το να έχει καταστεί δυνατό να επιτευχθεί μια αλυσιδωτή πυρηνική αντίδραση, μιλούσε γενικώς ως άνθρωπος της επιστημονικής κοινότητας και όχι ως κάποιος που, σώνει και καλά, προτρέπει τον Αμερικανό πρόεδρο να ξεκινήσει διαδικασίες για την παραγωγή πυρηνικής βόμβας. Στον έρωτα και στον πόλεμο όμως λένε όλα επιτρέπονται. Και εδώ έχουμε πόλεμο. Η ιστορία δεν γράφεται με τα αν, αλλά όλοι μας κάποια στιγμή κάναμε τη σκέψη. Τι θα είχε συμβεί αν το Τρίτο Ράιχ κατάφερνε να φτιάξει πρώτο πυρηνική βόμβα? Ο Ρούσβελτ, εκτός από το ότι αγαπούσε πάρα πολύ το swing, ήταν και ένας άνθρωπος πανέξυπνος και διορατικός και έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην προειδοποίηση του Αϊνστάιν.

21 Οκτωβρίου του 1939, δύο μήνες μετά την επιστολή εκείνη και λίγες ημέρες μετά την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, συνεδριάζει για πρώτη φορά η ορισμένη από τον Ρούσβελτ Συμβουλευτική Επιτροπή για το Ουράνιο. Ήταν ο πρόδρομος του λεγόμενου Manhattan Project, το είχαμε δει και από εδώ αν θυμάστε οι παλαιότεροι, του άκρος απόρριτου κυβερνητικού προγράμματος που τελικά θα οδηγούσε στην δημιουργία μιας λειτουργικής ατομικής βόμβας. Και έχω την αίσθηση ότι το Bombers του David Bowie είναι Γάντι για τη στιγμή αυτή.

0: Και το Πεντάγωνο έστειλε μήνυμα και η Βασίλισσα έστειλε τηλεγράφημα. H-βόμβες, ακόμη και πολύ μικρές, έσκισαν την άμμο, μέχρι που η δυσοδεία έφτανε να μοιάζει εξεγερμένη και ο ουρανός αποκτούσε ένα πρασινοπό μαύρισμα και ο στρατιώτης είπε «Κύριε, υπάρχει μια ρογμή στον κόσμο». Αυτός ήταν ο David Bowie, κακά τα ψέματα, και στο στίχος του και στη μουσική του ένα πραγματικό σύμβολο όλων, θα έλεγε κανείς, των ειδών της rock μουσικής. Βέβαια, ο Αϊνστάιν, φίλες και φίλοι, όπως οι περισσότεροι θα γνωρίζετε, δεν επρόκειτο να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Manhattan. Και να ήθελε να λάβει μέρος, είχε φροντίσει το FBI να κοπεί. Χίλιες 800 σελίδες που τον στοχοποιούσαν, φίλες και φίλοι, είχαν οι Αμερικανοί πράκτορες για τη γούνα του Αϊνστάιν. Διότι κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει ότι αυτός ο γίγαντας επιστήμονας ήταν μεταξύ άλλων ένας άνθρωπος της ειρήνης και κυρίως ένας από τους μεγαλύτερους επικριτές του καπιταλισμού. Ο συμπαθέστατος επιστήμονας που άλλαξε τον κόσμο είδε με τα μάτια του τι προκάλεσαν οι πυρηνικές βόμβες στη Χιροσίμα και τον Αγκασάκη. Και όπως λέγαμε, μετά το πρώτο μας τραγούδι, όχι μόνο οι πολλοί, αλλά και πολλοί από εμάς, μεγαλώσαμε σε έναν κόσμο διαιρεμένο σε στρατιωτικά μπλόκα, με την απειλή του πυρηνικού πολέμου, ακόμη και από λάθος, πάνω από τα κεφάλια μας. Οι Γερμανοί δεν είχαν τη δυνατότητα να παραγάγουν την ατομική βόμβα. Και να είχαν, δεν πρόλαβαν. Και έμεινε, φίλες και φίλοι, ο Αϊνστάιν να δηλώνει το 1947 στο περιοδικό Newsweek. Αν ήξερα ότι οι Γερμανοί δεν θα κατάφερναν να δημιουργήσουν ατομική βόμβα, τότε δεν θα έκανα τίποτα από όλα αυτά. Ο Tom Lehrer, φίλες και φίλοι, είναι ένας εξαίρετος μαθηματικός, αλλά και ένας λαμπρός τραγουδοποιός, ο οποίος έλαμψε πραγματικά, κυρίως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50 και του 60, με τα τραγούδια του, τα οποία ήταν εξόχως χιουμοριστικά. Ένα από αυτά, Γάντι, μιας και μιλήσαμε για όλεθρο, το «We will all go together when we go», δηλαδή όλοι μαζί θα φύγουμε όταν είναι να φύγουμε. Γεια και χαρά.
1: When you attend a funeral, it is sad to think that sooner or later those you love will do the same for you. And you may have thought it tragic, not to mention other adjectives, to think of all the weeping they will do. But don't you worry, no more ashes, no more sackcloth, and an arm.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών τίθεται άμεσα σε ισχύ. Με ανάρτηση του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις που αφορούν ενεργειακές υποδομές, καλώντας παράλληλα τις δύο πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι διατίθεται να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια αν η Μόσχα παύσει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Μετά την δρυμία επίθεση που δέχθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τον Τραμπ να ζητήσει δίμηνη εκεχηρία από τον Πούτιν ώστε να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην Ουκρανία. Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη ενεργειακού ντίλ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν σήμερα έναν άντρα που φέρεται να σχεδίαζε τη δολοφονία του Πολωνού Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας Κοσίνιακ Καμίς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άνταμ Σουάπκα χαρακτήρισε την υπόθεση εξαιρετικά ανησυχητική, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν την ταυτότητα και τα κίνητρα του συλληφθέντα. Ένας νεκρός με καταγωγή από την Ινδία είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός της νέας επίθεσης στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid της Σαουδικής Αραβίας μία ημέρα μετά το προηγούμενο χτύπημα, το οποίο αποδόθηκε στους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης και είχε ως αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και εκατοντάδες να τραυματιστούν στις εγκαταστάσεις. Οι Σαουδαραβικές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του μεγαλύτερου διεθνούς αεροδρομίου της χώρας, ενώ αποφάσισαν τα σχολεία της πρωτεύουσας να λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση έως το τέλος της εβδομάδας. Το κλείσιμο του αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους εντός και εκτός της χώρας. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο, τα ταξίδια προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Καλεί δε όσους Έλληνες βρίσκονται ήδη στη Σαουδική Αραβία να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία τους για τυχόν αλλαγές ή περιορισμούς στις πτήσεις τους και να παρακολουθούν τις ενημερώσεις από επίσημες πηγές. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από τη θανατηφόρα επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο. Υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Η Ρωσία καταδίκασε σήμερα τη φωνική επίθεση των Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν στο αεροδρόμιο του Ριάντ, τονίζοντας ότι οι εχθροπραξίες θα πρέπει να τερματιστούν μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και ο δεύτερος τραυματίας του τραγικού εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Άγιους Θεοδόρους. Ο 59χρονος άνδρας νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο Νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά την έκρηξη και κατέληξε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Ο πρώτος τραυματίας κατέληξε στο Θριάσιο την Παρασκευή. Οι εγκαταστάσεις των δηληστηρίων στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο εργάτες, προβάλλονταν από την εταιρεία ως ασφαλείς χώροι που συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον προηγμένων τεχνολογικών και αποδοτικών δηληστηρίων σε διεθνές επίπεδο. Τα δηληστήρια στην Κορινθία εγγενιάστηκαν την 11η Νοεμβρίου του 1972. Βασικός μέτοχος του ομίλου είναι Petro Venture Holdings Limited, συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο είχαν συλληφθεί ένας υπάλληλος που εκτελούσε χρέη εργοδηγού, υπεύθυνος του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας και ένας χειριστής έργου της Motor Oil. Την Παρασκευή είχε συλληφθεί ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που εκτελούσε συνεργείες εργασίες συντήρησης της εγκαταστάσεις του δηληστηρίου την ώρα του εργατικού δυστυχήματος που στήχησε τη ζωή δύο ανθρώπων. Στην πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Αραβικού κόσμου και του κόλπου. Ενώ επικαλείται τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και 2,3% το 2027. Έντονη κριτική πάντως για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός απέτυχε στο πεδίο της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Επέκρινε επίσης την παρουσίαση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια ως κυβερνητικού επιτεύγματος, λέγοντας ότι το σχέδιο προβλέπει τη διάθεση εθνικών πόρων για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, ενώ όπως υποστηρίζει, η καθημερινότητα των πολιτών χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, υψηλό ενεργειακό κόστος, απλησία στα ενίκια και δυσκολίες στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία και στην παιδεία. Καλείται τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και την επιβολή πλαφών στα κέρδη των δηληστηρίων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από την πλευρά του θεωρεί τουλάχιστον εξοργιστικό, ιδίως μετά την επίσκεψη με ατζέντα πολέμου του Ρούμπιο, ο κύριος Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή που η ΗΠΑ και οι συμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο για να προωθήσουν τα επικίνδυνα για τους λαούς γεωπολιτικά και ενεργειακά του σχέδια με την ακόμα πιο βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας. Παράλληλα, το Κομμουνιστικό Κόμμα αναφέρει ότι οι απεργιακές κινητοποίησεις που προετοιμάζουν τα εργατικά σωματεία αποτελούν απάντηση στην κυβερνητική πολιτική. Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ο 52χρονος που εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό τα ξημερώματα σήμερα στην Γλυφάδα. Ο άνδρας ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεση που αφορούσε κύκλωμα εκβιαστών με εμπλοκή προσώπου που συνδεόταν με την αποκαλούμενη Greek Mafia. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά το θάνατο της συνομήλικης φίλης του, με την οποία φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Σύγκρουση μεταξύ Ταλίκας και λεωφορείου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27 άλλων στην περιοχή Ακισάρ της Τουρκίας. Πληροφορίες τοπικών μέσων για το δυστύχημα αναφέρονται σε τουριστικό λεωφορείο με αδιευκρίνιστο για την ώρα αριθμό επιβατών και υπηκότητας. Δύο λόγια για τον καιρό. Άλλαξε από σήμερα Κυριακή το σκηνικό του καιρού με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ από την Τρίτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων που ενδέχεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα ειδικότερα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες με βελτίωση μετά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

Φώτα στην Αθήνα κάτω από του Μάη τον ουρανό. Και εσύ κοιτάς από την κουζίνα ένα καράβι στο Σαρονικό. Το ξέρω, γίναν όλα δύσκολα.

Cheers. Cheers. Πώς λέμε στο πατρίδα, στην υγειά σου, στην κοιλιά σου.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνή μεταξύ των δύο πλευρών τίθεται άμεσα σε ισχύ. Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις που αφορούν σε ενεργειακές υποδομές, καλώντας παράλληλα τις δύο πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι διατίθεται να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια αν η Μόσχα πάυσει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές Ουκρανίας, πράγμα που έγινε πριν από λίγη ώρα. Μετά την δρυμία επίθεση που δέχθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τον Τραμπ να ζητήσει δίμηνη εκεχηρία από τον Πούτιν ώστε να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην Ουκρανία. Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη ενεργειακού deal με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν σήμερα έναν άντρα που φέρεται να σχεδίαζε τη δολοφονία του Πολωνού Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας Κοσίνιακ Καμίς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άνταμ Σουάπκα χαρακτήρισε την υπόθεση εξαιρετικά ανησυχητική, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν την ταυτότητα και τα κίνητρα του συλληφθέντα. Ένας νεκρός με καταγωγή από την Ινδία είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός της νέας επίθεσης στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid της Σαουδικής Αραβίας μία ημέρα μετά το προηγούμενο χτύπημα, το οποίο αποδόθηκε στους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι της Ιεμένης και είχε ως αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και εκατοντάδες να τραυματιστούν στις εγκαταστάσεις. Οι Σαουδαραβικές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του μεγαλύτερου διεθνούς αεροδρομίου της χώρας, ενώ αποφάσισαν τα σχολεία της πρωτεύουσας να λειτουργήσουν με τηλεεκπαίδευση έως το τέλος της εβδομάδας. Το κλείσιμο του αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους εντός και εκτός της χώρας. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο τα ταξίδια προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Καλή ιδέα όσους Έλληνες βρίσκονται ήδη στη Σαουδική Αραβία να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία τους για τυχόν αλλαγές ή περιορισμούς στις πτήσεις τους και να παρακολουθούν τις ενημερώσεις από επίσημες πηγές. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από τη θανατηφόρα επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο. Υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και ο δεύτερος τραυματιές του τραγικού εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Άγιους Θεοδόρους. Ο 59χρονος άνδρας νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο Νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά την έκρηξη και κατέληξε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Ο πρώτος τραυματίας κατέληξε στο Θριάσιο την Παρασκευή. Οι εγκαταστάσεις των διελιστηρίων στους Άγιους Θεοδόρους Κορινθίας, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο εργάτες, προβάλλονταν από την εταιρεία ως ασφαλείς χώροι που συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον προηγμένων τεχνολογικών και αποδοτικών διελιστηρίων σε διεθνές επίπεδο. Τα διελιστήρια στην Κορινθία εγκαινιάστηκαν την 11η Νοεμβρίου του 1972. Βασικός μέτοχος του ομίλου είναι η Petro Venture Holdings Limited, συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο είχαν συλληφθεί ένας υπάλληλος που εκτελούσε χρέη εργοδηγού, υπεύθυνος του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας και ένας χειριστής έργου της Motor Oil. Την Παρασκευή είχε συλληφθεί ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που εκτελούσε εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του διελιστηρίου την ώρα του εργατικού δυστυχήματος που στήχησε τη ζωή των δύο ανθρώπων. Στην πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Αραβικού κόσμου και του κόλπου. Έντονη κριτική για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκάλας υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός απέτυχε στο πεδίο της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, ενώ όπως επισημαίνει, η καθημερινότητα των πολιτών χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, υψηλό ενεργειακό κόστος, απλησίαστα ενίκεια και δυσκολίες στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία και την παιδεία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θεωρεί τουλάχιστον εξοργιστικό, ιδίως μετά την επίσκεψη με ατζέντα πολέμου του Ρούμπιο, ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο, επισημαίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όταν και όταν είχε υποδηγούσε 45χρονος υπό την επίρρεια μέθης, όπως διαπιστώθηκε, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει με το όχημα σε Ουζερή στην περιοχή του Ευόσμου. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν τρεις θαμώνες του καταστήματος, ενώ προκλήθηκαν και υλικές ζημιές. Το συμβάν σημειώθηκε μετά τη μία τα ξημερώματα, ενώ ο 45χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ο 52χρονος που εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό τα ξημερώματα σήμερα στη Γλυφάδα. Ο άνδρας ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε κύκλωμα εκβιαστών με εμπλοκή προσώπου που συνδεόταν με την αποκαλούμενη Greek Mafia. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά το θάνατο της συνομήλικης φίλης του, με την οποία φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα η νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Δύο λόγια για τον καιρό. Άλλαξε από σήμερα Κυριακή το σκηνικό του καιρού με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ από την Τρίτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων που ενδέχεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Ειδικότερα για αύριο Δευτέρα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες με βελτίωση μετά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 10.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενεργειακή αχυρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών τίθεται άμεσα σε ισχύ. Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις που αφορούν ενεργειακές υποδομές, καλώντας παράλληλα τις δύο πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι διατίθεται να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια αν η Μόσχα πάυσει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, η Ρωσία φέρεται να χτύπησε ξανά ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Μετά την δρυμή επίθεση που δέχθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τον Τραμπ να ζητήσει δίμηνη αχυρία από τον Πούτιν, ώστε να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην Ουκρανία. Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη ενεργειακού deal με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ενώ υποσχέθηκε επίσης πτώση στις τιμές των καυσίμων, στις οποίες τον πιέζουν ιδιαίτερα εν ώψη και των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν σήμερα έναν άντρα που φέρεται να σχεδίαζε τη δολοφονία του Πολωνού Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας Κοσίνιακ Καμής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άνταμ Σουάπκα χαρακτήρισε την υπόθεση εξαιρετικά ανησυχητική, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν την ταυτότητα και τα κίνητρα του συλληφθέντα. Ένας νεκρός με καταγωγή από την Ινδία είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός της νέας επίθεσης στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid της Σαουδικής Αραβίας, μία ημέρα μετά το προηγούμενο χτύπημα, το οποίο αποδόθηκε στους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι της Ιεμένης και είχε ως αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και εκατοντάδες να τραυματιστούν στις εγκαταστάσεις. Οι Σαουδαραβικές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του μεγαλύτερου διεθνούς αεροδρομίου της χώρας, ενώ αποφάσισαν τα σχολεία της πρωτεύουσας να λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση έως το τέλος της εβδομάδας. Το κλείσιμο του αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους εντός και εκτός της χώρας. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο. Τα ταξίδια προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Καλεί δε όσους Έλληνες βρίσκονται ήδη στη Σαουδική Αραβία να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία τους και τυχόν αλλαγές ή περιορισμούς στις πτήσεις τους και να παρακολουθούν τις ενημερώσεις από επίσημες πηγές. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και ο τελευταίος τραυματίας του τραγικού εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Άγιους Θεοδόρους. Ο 51χρονος άνδρας νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά την έκρηξη και κατέληξε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Ο πρώτος τραυματίας είχε καταλήξει στο Θριάσιο την Παρασκευή. Οι εγκαταστάσεις των δηληστηρίων στους Άγιους Θεοδόρους Κορινθίας, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο εργάτες, προβάλλονταν από την εταιρεία ως ασφαλείς χώροι που συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον προηγμένων τεχνολογικών και αποδοτικών δηληστηρίων σε διεθνές επίπεδο. Τα δηληστήρια στην Κορινθία εγκαινιάστηκαν την 11η Νοεμβρίου του 1972. Βασικός μέτοχος του ομίλου είναι η Petro Venture Holdings Limited, συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Στην πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητα σε μια ασταθή περιοχή. Έντονη κριτική για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός απέτυχε στο πεδίο της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, ενώ όπως επισημαίνει, η καθημερινότητα των πολιτών χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, υψηλό ενεργειακό κόστος, απλησία στα ενίκια και δυσκολίες στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία και την παιδεία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από την πλευρά του θεωρεί τουλάχιστον εξοργιστικό, ιδίως μετά την επίσκεψη με ατζέντα πολέμου του Ρούμπιο, ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή που οι ΗΠΑ και οι συμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο. Τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όταν γιο ταχύ που οδηγούσε 45χρονους υπό την επίρρεια μέθης, όπως διαπιστώθηκε, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει με το όχημα σε Ουζερή στην περιοχή του Ευόσμου. Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ο 52χρονος που εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό τα ξημερώματα σήμερα στην Γλυφάδα. Ο άνδρας ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε κύκλωμα εκβιαστών με εμπλοκή προσώπου που συνδεόταν με την αποκαλούμενη Greek Mafia. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη μετά το θάνατο της συνομήλικης φίλης του, με την οποία φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών, με αποτέλεσμα νεαρή κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Δύο λόγια για τον καιρό. Άλλαξε από σήμερα Κυριακή το σκηνικό του καιρού, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ από την Τρίτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων που ενδέχεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα ειδικότερα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, με βελτίωση μετά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν βορειοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Oh, darling. I want it to be everything.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά. I'm losing my self-control.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.